Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πώς το ακούς?
2: Πες.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
4: έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά, η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Φέρι 2,49. Softies 1,99. Πάμε μπαζάρ.
14: ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Να μην πάρω τα μάτια της μητέρας μου, να μου το τραγουδάνε και εμένα. Τα γαλανά τα μάτια σου, κατάλαβες, να έχεις τέτοια μάτια στην οικογένεια και να μην τα έχεις πάρει. Πολύ δύσκολο, δύσκολο. Εντάξει, από μάτια πάμε καλά που λέει και ο Ζήκος. Αλλά δεν είναι και γαλανά για να μας τα τραγουδάνε. Όπως ο ουρανός που παλεύει για να είναι γαλανός εκεί έξω. Έχει λίγο σύννεφα, λίγο γκριζάδα. Μπορεί να ρίξει και καμιά βροχή από αύριο, έτσι. Αυτή η αστάθεια η ανοιξιάτικη, η αστάθεια η γενική, που είναι και στον καιρό, δεν είναι μόνο στα γύρω-γύρω, αλλά η αστάθεια του καιρού είναι το κανονικό. Τα υπόλοιπα είναι αυτά που έχουν έρθει και μας έχουν βρει. Πώς είστε, καλημέρα, τι κάνετε? Παρασκευή σήμερα, 15 έχει ο Μάης, φάγαμε το μισό τον Μάη και πάμε βουρ για να μπούμε και επίσημα στο καλοκαίρι πλέον. Με ζέστη αρκετή, που δεν είναι κανονική για την εποχή, το ότι έχουμε τόσες πολλές μέρες έτσι κοντά στα 30. Σήμερα θα είναι λίγο πιο κάτω, θα τα δούμε αναλυτικά στην συνέχεια. Θα έχει και λίγο συννεφιά αύριο και λίγο βροχή. Νομίζω όμως ότι όσοι είναι να πάνε στις θάλασσες θα πάνε, γιατί ξεκινάει αυτή η περίοδος που κατεβαίνουμε σιγά σιγά προς την θάλασσα. Σήμερα λοιπόν πολύ πλούσια και σήμερα η ατζέντα, με πολλά θέματα, με πολλές εξελίξεις. Έχουμε Αλέξη Μητρόπουλο στις 7.30, οπότε αν θέλετε τα μηνύματά σας να τα μεταφέρουμε στον κύριο Μητρόπουλο για συντάξεις, για εργασιακά, για ασφαλιστικά, για ό,τι θέλετε. Στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για να κρατήσει τα μηνύματά σας για τον κύριο Μητρόπουλο ή ό,τι άλλο θέλετε και έχετε κέφι και όρεξη να συζητήσουμε. Αλλιώς στο radio@parapolitica.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντί μου στον ήχο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί φροντίζει και εμένα και εσάς. Εγώ για να ακούγομαι καλά και εσείς για να ακούτε όπως πρέπει τα Παραπολιτικά 90,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Γλώσσας. Μετά τον Ακύλα με το Φέρτο και η Αντιγόνη στην η κυπριακή συμμετοχή θα βρεθεί στον τελικό της Eurovision. 25 τραγούδια το Σάββατο. Είναι η πρώτη χρονιά που, αυτό έλεγα με τον Θανάση πριν ξεκινήσουμε, δεν έχω ιδέα. Δηλαδή και το Φέρτο, να ξέρετε, μισό το έχω ακούσει από το τι γυρνάει. Αλλά εντάξει, είναι ένα τηλεοπτικό γεγονός η Eurovision. Δηλαδή άμα το Σάββατο είσαι κάπου που έχει τηλεόραση, θα ανοίξεις να δεις να παίζει η Eurovision. Βέβαια έχει γίνει τέτοιο το show που κατά τις 2-3, από ό,τι έχω καταλάβει, φτάνουν να έχουν βγει τα αποτελέσματα, αλλά τέλος πάντων έτσι είναι. Τηλεοπτικό είναι και αυτό το show κατά κύριο λόγο. Να, λέγαμε για θάλασσες πριν και για ποιος θα πάει να ξεκινήσει τα μπάνια από αυτό το Σαββατοκύριακο. Βγήκαν και οι γαλάζιες σημαίες. 624 παραλίες στην Ελλάδα με γαλάζιες σημαίες για το 2026. Είμαστε η δεύτερη χώρα με τις περισσότερες σημαίες, τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. Οι 17 καλύτερες ακτές βρίσκονται στην Αττική. Πρωταθλήτρια είναι για ακόμη μια φορά η Χαλκιδική, που είναι ο πρώτος νομός στην Ελλάδα με 93 βραβευμένες ακτές. Η Κρήτη διατήρησε την πρώτη θέση σε περιφερειακό επίπεδο με 154 σημαίες. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη. Το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία που απονέμεται από το 1987 και πρέπει να είναι εξαιρετική η ποιότητα των υδάτων για την κολύμβηση, καθώς και να τηρούνται ακόμα 33 κριτήρια για τις ακτές. Όπου δεν έχει γαλάζια σημαία δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πάτε να κολυμπήσετε. Μια χαρά μπορείτε να πάτε να κολυμπήσετε. Απλά το νου σας λίγο γύρω γύρω για το αν θα δείτε να βγαίνουν τίποτα αγωγή, τίποτα τέτοιο. Γιατί είναι αυτό διάφοροι έξυπνοι που τα βγάζουν στη θάλασσα όλα. Η πιο δύσκολη
είδηση των ημερών. Έχασε τη μάχη και η δεύτερη 17χρονη. Δεν τα κατάφερε η φίλη της Μελίνας, με την οποία πήδηξε μαζί στο κενό από την ταράτσα στο σπίτι της Μελίνας στην Ηλιούπολη. Έχασε και αυτή τη μάχη με την ζωή. Ανοιχτό όλο αυτό το ζήτημα. Ανοιχτό το ζήτημα για το πόση πίεση δέχονται τα παιδιά, πώς πρέπει να τα ακούσουμε, αν πρέπει να αλλάξει κάτι στο εξεταστικό σύστημα για τις Πανελλήνιες. Μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σοβαρά και όχι υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής ή της επικοινωνιακής πίεσης που μπορεί να νιώθουν κάποιοι ότι έχουν αυτή την εποχή. Μια συζήτηση που πρέπει να γίνει με ειδικούς, με το Υπουργείο, με τα κόμματα, με όλους μαζί, να δούμε τι δεν έχει πάει καλά. Και έχουμε κάνει το σχολείο εξεταστικό κέντρο, και μάλιστα από πολύ μικρές ηλικίες. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πίσω πηγαίνει, τόσο πιο μικρά είναι τα παιδιά που μπαίνουν σε αυτό το άγχος που δεν πρέπει να έχουν και χάνουν την παιδική τους ηλικία. Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, η συνάντηση Τραμπ-Τζινπίνγκ, οι λεπτές ισορροπίες, τα χαμόγελα, τα μηνύματα, η επικοινωνία της συνάντησης, οι προειδοποιήσεις μέσα στο πλαίσιο της διπλωματίας από την πλευρά του Πεκίνου προς την Ουάσιγκτον, με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου, τον Θουκυδίδη, και πως η Ταϊβάν μπορεί να είναι το σημείο που μπορεί να κρίνει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, διότι η Ταϊβάν αυτή που ενδιαφέρει περισσότερο από όλα την Κίνα αυτή την εποχή. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τα πάντα, και για τα στενά του Ορμούζ και για τα πυρηνικά του Ιράν, και για τις οικονομικές σχέσεις των δύο. Μέχρι τώρα αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι θα ανοίξει λίγο περισσότερο τις πόρτες, τις πύλες, η Κίνα, για να μπουν περισσότερα αμερικανικά προϊόντα και υπηρεσίες. Ήδη συζητείται μια μεγάλη παρτίδα αγοράς Boeing, και άλλες υπηρεσίες. Είναι έτσι κι αλλιώς, το έχουμε πει από την πρώτη μέρα, πολύ μεγάλη η επιχειρηματική αποστολή που συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, με τον Έλον Μάσκ να είναι από τους πιο γνωστούς που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ, και μάλλον από αυτούς που έχουν κλείψει και τα περισσότερα βλέμματα με την συμπεριφορά του, με το πώς έχει αντιδράσει και με τις selfie που θέλουν να βγάλουν και διάφοροι Κινέζοι μαζί του. Ενδιαφέρον έχετε και το γεγονός ότι ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ, ούτε οι υπόλοιποι αξιωματούχοι, ούτε οι επιχειρηματίες έχουν πάρει τα κανονικά τους κινητά μαζί. Μάλιστα, διάβαζα κάπου ότι δεν, ακόμα και αυτά τα κινητά που έχουν πάρει μαζί για να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, δεν τα φορτίζουν σε πρίζα, τα φορτίζουν με power bank, με φορτιστές έτοιμους που έχουν φέρει από τις ΗΠΑ, για να μην έχουν σύνδεση ούτε με μπρίζα εκεί πέρα. Ποιος ξέρει, κάτι θα σκέφτονται, κάτι θα έχουν στο μυαλό τους τώρα. Δεν μπορεί, για κάποιο λόγο δεν το κάνω αυτό. Έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται να μπαίνουν στο ίντερνετ, αλλά νομίζω ότι η κατασκοπία είναι αυτό που τους τρομάζει περισσότερο, και γι' αυτό το λόγο δεν βάζουν ούτε την ξυριστική μηχανή που λένε στην πρίζα για να ξυριστούν. Γιατί είναι τόσο προηγμένη η τεχνολογία που προφανώς μπορεί ακόμα και να παγιδεύσουν την ξυριστική σου μηχανή, να ξυρίζεσαι και να τα μαθαίνουν όλα. Προφανώς και ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει το παιχνίδι των εντυπώσεων σε σχέση με το Ιράν, διότι το διαφαινόμενο αδιέξοδο στην υπόθεση του Ιράν δεν αρέσει καθόλου στον Ντόναλντ Τραμπ, και λέει ότι συνεχίζουμε και άμα χρειαστεί θα επιτεθούμε και τίποτα δεν έχει τελειώσει και όλα αυτά. Το πετρέλαιο στα $107 το βαρέλι. Έχει ανέβει πάρα πολύ η τιμή του αργού πετρελαίου του αμερικανικού στα $102.56 το βαρέλι. Το φυσικό αέριο έκλεισε στην Ολλανδία στα 47,6, τιμή που θα τη νιώσουμε για τα καλά το επόμενο διάστημα, όταν θα ξεκινήσουμε
να γεμίζουμε τις αποθήκες με τα απαιτούμενα αποθέματα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ κάτω από την μέση, σε μέσο όρο τουλάχιστον, σε όλη την Ευρώπη. Κάποιες χώρες είναι εξαιρετικά χαμηλά. Η Ολλανδία αυτή τη στιγμή έχει μόλις το 6% των αποθεμάτων που πρέπει να έχει. Η Ευρώπη κατά μέσο όρο έχει γύρω στο 33% από 55% αποθέματα φυσικού αερίου που θα πρέπει να έχει. Και ενώ τον Τραμπ λέει όλα αυτά, ότι όποτε χρειαστεί θα κάνουμε την τελική επίθεση και θα τελειώσουμε την υπόθεση και όλα αυτά, το Ιράν συνεχίζει να δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Χθες ανακοινώθηκε ότι πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ κινέζικα πλοία. Επίσης μάθαμε ότι περνά ιρακινό πετρέλαιο από το Ιράκ προς την Κίνα κατά κύριο λόγο, και πληροφορίες υπάρχουν ότι μάλιστα το μεταφέρουν και ιρανικά πλοία αυτό το ιρακινό πετρέλαιο. Φαίνεται ότι πραγματικά όχι μόνο έχει τον έλεγχο του ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, αλλά κάνει και όλη την πίσνα το Ιράν στα στενά του Ορμούζ αυτή τη στιγμή. Προφανώς η κίνηση είναι πολύ εξαιρετικά περιορισμένη στα στενά του Ορμούζ, αλλά εμείς βλέπουμε το επίσημο, δηλαδή ό,τι κινείται με ανοιχτά τα ραντάρ. Τα υπόλοιπα καταλαβαίνετε ότι δεν τα βλέπουμε. Έχει ενδιαφέρον και η πληροφορία που ήρθε χθες ότι η Σαουδική Αραβία έχει ξεκινήσει τις επαφές με το Ιράν για συμφωνία μη επίθεσης. Να θυμίσω ότι η Σαουδική Αραβία είναι από τους πιο πιστούς συμμάχους των ΗΠΑ. Υπάρχουν στο έδαφος της βάσης αμερικανικές, όπου από εκεί έγινε ένα σημαντικό κομμάτι των επιθέσεων, αλλά μοιάζουν οι υπόλοιπες χώρες του κόλπου να έχουν καταλάβει ότι θα πρέπει να τα βρουν με το Ιράν αυτή τη στιγμή, διότι μοιάζει να νιώθουν ότι το Ιράν ορίζει τα πράγματα στον κόλπο, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Εν τω μεταξύ, οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου συνεχίζονται στην Ουάσιγκτον. Όσο οι συνομιλίες συνεχίζεται και το σφυροκόπημα του Ισραήλ προς τον Λίβανο. Πάνω από 65 στόχους, πάνω από 65 επιθέσεις, σημαντικές επιθέσεις έκανε χθες το Ισραήλ. Συνεχίζεται ο στόχος να αδειάσει εντελώς, να νεκρώσει εντελώς η περιοχή εκεί στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ, καταστρέφοντας μια τεράστια περιοχή του Λιβάνου. Στις δικές μας υψηλές θερμοκρασίες, το θερμό καλοκαίρι που μοιάζει να έρχεται μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας εξαιτίας της απόφασης της Τουρκίας να περάσει αυτή την το περίφημο νομοσχέδιο, όπου ορίζει όπως θέλει η ίδια το Αιγαίο, θεωρητικά βάζει αυτή τα όρια, θέτει την Ελλάδα υπομοιρία, θέτει στην Ελλάδα τον όρο ότι θα πρέπει να ρωτάει για τα πάντα. Εντάξει, εθνικό δίκαιο, μια απόφαση μιας κυβέρνησης που δεν έχει κανένα ρόλο στο διεθνές δίκαιο προφανώς, αλλά δείχνει το κλίμα από την πλευρά της Τουρκίας, που μοιάζει να περνάει από την λογική των ήρεμων νερών σε ένα καλοκαίρι με εντάσεις. Δεν ξέρω αν θα είναι εντάσεις όπως είχαμε δει στο παρελθόν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ή Τουρκίας και Ελλάδας, αλλά σίγουρα το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες δημιουργεί από ελληνικής πλευράς και αναβρασμό και έντονη επιφυλακή για το τι γίνεται, και προφανώς τονίζει τις ανωθερωτικές βλέψεις της Τουρκίας, κάτι που επισήμανε και ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, μετά και τις δηλώσεις που είχε κάνει και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος είχε σημειώσει ότι τα μονομερή μέτρα αυτού του είδους δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Ο κύριος Δένδιας απασφάλισε και για το ουκρανικό ντρόουν, όπου αναμένουμε συγκεκριμένες εξηγήσεις. Το σκάφος στη Λευκάδα έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, είπε ο κύριος Δένδιας. Από την πλευρά της, η εταιρεία που φτιάχνει τα ουκρανικά ντρόουν είπε ότι
Δεν είναι δικό μας αυτό το drone. Και η Ουκρανία προσπαθεί να πει ότι δεν είναι δικό της αυτό το drone. Αλλά η Ελλάδα απαντά ότι εμείς δεν είπαμε ποια εταιρεία είναι. Είπαμε ότι είναι ουκρανικής προέλευσης το συγκεκριμένο drone. Πολλά τα σενάρια, από πού ήρθε, πώς ήρθε, πώς ξεκίνησε, αν ξέφυγε, γιατί ξέφυγε, τι στόχο είχε και τι στόχο δεν είχε. Καλό είναι να το δούμε λίγο με μεγαλύτερη επιμέλεια το συγκεκριμένο ζήτημα. Μην κυκλοφορούν τέτοιου ντρόουν στα χωρικά μας ύδατα. Τώρα ειδικά που μπαίνει και καλοκαιράκι και θα αυξηθεί και η κίνηση στην περιοχή με σκάφη ιδιωτικά που θα πηγαίνουν και θα έρχονται στη θάλασσα. Όλη αυτή η ιστορία με τον ντρόουν έχει δημιουργήσει, έχει προσφέρει μάλλον και την ευκαιρία στην ελληνική πλευρά και κυρίως στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά και σε πολλούς που είχαν βρεθεί από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Ουκρανίας και σε μια πολεμική απέναντι στην Ρωσία, να αλλάξουν λίγο την στάση τους, να κάνουν αυτή την περίφημη κολοτούμπα, διότι έχει ενδιαφέρον για παράδειγμα η τοποθέτηση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη εχθές στην Βουλή. Ποτέ δεν υποτιμήσαμε τη Ρωσία, απλώς καταδικάσαμε τη ρωσική εισβολή. Δεν υποτιμήσαμε ούτε το ρωσικό λαό, ούτε τη ρωσική ιστορία, και μάλιστα η Ρωσία αποτελεί μεγάλο ευρωπαϊκό πολιτισμό και τμήμα της Ευρώπης. Είναι διαφορετική στάση σε σχέση με το παρελθόν, σε σχέση με τα όσα έλεγε η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρώπη για την Ρωσία. Δεν σβήνει προφανώς όλο αυτό το γεγονός ότι η Ρωσία έχει κάνει επίθεση στην Ουκρανία, αλλά βλέπω λόγω και της ενεργειακής κρίσης σιγά σιγά να αλλάζει στάση και η Ευρώπη και η Ελλάδα σε σχέση με την Ρωσία. Γύρω στις 9 και 20 θα φιλοξενήσουν τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο Σωτήρης Ξενάκης και ο Βασίλης Κουρής, οπότε φαντάζομαι θα συζητηθούν όλα, ακόμα και αυτή η δήλωση, αν είναι μεταστροφή της πολιτικής της χώρας σε σχέση με την Ρωσία. Κυβέρνηση που έχει Σαββατοκύριακο, Παρασκευή Σαββατοκύριακο συνεδρίου συσπήρωσης, προφανώς είναι το 16ο συνέδριο για τη Νέα Δημοκρατία, όπου ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει την στρατηγική για το επόμενο διάστημα, κρίσιμο επόμενο διάστημα που έτσι και αλλιώς θα οδηγήσει σε εκλογές αργά ή γρήγορα. Φαντάζομαι ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ στο περιθώριο του συνεδρίου η έντονη γκρίνια που υπάρχει από πολλά στελέχη στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, οι αποχωρήσεις, τα μηνύματα, 10 ακόμα στελέχη εμφανίστηκαν να βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση από την προεδρία του κόμματος, από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι λένε ότι αυτές οι κινήσεις είναι κινήσεις πίεσης και προς τον Αντώνη Σαμαρά να επισπεύσει την διαδικασία της ανακοίνωσης του κόμματός του, διότι μέχρι τώρα είναι άγνωστο πότε και πώς και αν θα ανακοινώσει νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Το άλλο μεγάλο ερώτημα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δεν λέω τα ουσιαστικά, τι θα πει ο Πρωθυπουργός σε σχέση με το επόμενο διάστημα, με τις θεσμικές τομές, τις εισπύρες της βάσης, το στρατηγικό άνοιγμα προς δεξαμενές του κέντρου. Αυτά είναι τα αναμενόμενα. Αυτό που θα έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πολιτικό και παραπολιτικό, είναι αν θα πάει στο συνέδριο ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Υπάρχουν κάποιοι που λένε μην πας, κάποιοι που λένε πήγαινε. Μετά και την παρουσία του με την συνέντευξη στην Real News την Κυριακή, νομίζω ότι έχει πολύ καλό ενδιαφέρον. Αυτοί που σίγουρα δεν θα πάνε είναι ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς, οι δύο πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί, οι οποίοι δεν θα πάνε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όλα στον αέρα είναι, οι κόντρες είναι πάρα πολλές έτσι και αλλιώς. Είχαμε και αυτή το νέο επεισόδιο της κόντρας Άδωνη Γεωργιάδη-Νίκου Ανδρουλάκη σε σχέση με το ακίνητο που νοικιάζει στην Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης στο κτηματολόγιο, στο ελληνικό δημόσιο, και ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ότι πριν από το μνημόνιο νοικιάστηκε για πρώτη φορά, και από τότε ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κερδίσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από αυτό το ενίκιο. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι
ούτε ένα χιλιάρικο το μήνα δεν είναι. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί έρχεται και μετά από το λογαριασμό του 1 εκατομμυρίου που ξέχασε να δηλώσει ο λογιστής του. Υπάρχει ένα ζήτημα με το ότι είναι λίγο το νόμιμο και ηθικό όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται πάρα πολλές φορές με τους πολιτικούς. Πολύ πλούσια η ατζέντα, προφανώς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στην πορεία. Φεύγω γιατί πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. 2-11-10-80-8-80 τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας ή τις ερωτήσεις σας για τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, εργασιακά, ασφαλιστικά και ό,τι άλλο θέλετε, συνταξιοδοτικά ή αλλιώς radio@parapolitica.gr. Στέλνετε το μήνυμά σας, το μεταφέρω στον κύριο Μητρόπουλο. Έχουν έρθει ήδη τα πρώτα. Φύγαμε και έρχομαστε σε πολύ λίγο.

0: Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank.
3: 2000 FM.
2: Σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Έλα. Ναι, πάλι χωρίσαμε.
9: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
8: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
9: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
8: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
14: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.
15: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 7 και 36 γράφει το ρολόι. 15 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο. Γιορτάζει ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος, ο Παχώμιος. 2-11-10-80-8-80 τα τηλέφωνά μας για να στείλετε τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας για τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Αλλιώς radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Έχω παραλάβει ήδη τα πρώτα μηνύματα και ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές. Γιορτάζει και ο Αχιλλέας σήμερα. Έχουν φοιτητές εκεί. Αχιλλής, Αχιλλέας κλπ. Και έτσι Αχίλλειος είναι ο Άγιος. Αλλά σήμερα γιορτάζει όποιος έχει και φέρει το όνομα Αχιλλέας.
0: Χρόνια του πολλά.
1: Όπως σωστά είπατε.
0: Υγεία και χαρά. Υγεία και χαρά να ευχηθούμε σε όποιον γιορτάζει. Και όποιον έχει γενέθλια και όποιον έχει επέτειο, είναι μέρες τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Διάβαζα. Πείτε μου.
1: Όχι, αυτό που. Μάλιστα. Έχουμε μία αλλαγή που βοηθήσατε κι εσείς, βοηθήσαμε όλοι. Η παναχώρηση η κυβέρνηση αναφορικά με τον ηλικιακό κόφτη στις χείρες.
0: Με τον ηλικιακό κόφτη στις χείρες, ναι, έχει ανέβει το όριο. Κύριε Μητρόπουλε, δεν είναι καλή η γραμμή, δεν ξέρω αν το σήμα έχει πρόβλημα. Για να δοκιμάσουμε άλλη μια φορά να δούμε πώς θα σας ακούσουμε καλύτερα. Όχι, δεν σας ακούμε καλά. Θα σας καλέσουμε ξανά για να μην έχουμε πρόβλημα με την γραμμή μας. Το έχουμε πάρα πολλές φορές, αυτό ξεκίνησε να λέει ο κύριος Μητρόπουλος, ότι υπήρχε ένα ζήτημα με τον ηλικιακό κόφτη για τις χείρες που έμεναν εκτός από τα 60 και πέρα. Αλλάζει αυτό και έτσι πολλοί κόσμος περισσότερο θα μπει εντός του πλαισίου. Δεν ξέρω τώρα αν μας ακούει ο κύριος Μητρόπουλος.
1: Ακούω.
0: Ωραία. Και εμείς σας ακούμε καλά.
1: Λέγαμε, κύριε Κλώση, επειδή στην εκπομπή σας πρωτοαναδείξαμε το θέμα του ηλικιακού κοφτή που απαραδέκτως η κυβέρνηση κρατά για να χορηγήσει το τρακοσάρικο, υπαναχώρησε και σωστά κατά ένα τμήμα. Έτσι λοιπόν θα χωρέσουν στο τρακοσάρικο κατά τις δικές μας μελέτες και εκτιμήσεις άλλες 100 με 120, μπορεί και έως 150.000, που είναι μεταξύ 60 και 65 χείρες, είπε ο κύριος Πιερακάκης, και η κυβέρνηση. Περιμένουμε και την νομοθετική ρύθμιση, διότι όπως ενθυμούνται οι αξιότιμοι ακροατές μας, κύριε Κλώσσα, είχε βάλει ηλικιακό κόφτη και σε αυτή την κατηγορία των συνταξιούχων. Εμείς μέχρι τέλους, κύριε Κλώσσα, δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο, διότι στη ΔΕΘ φαίνεται ότι θα αναφερθεί σε αυτό το επίδομο ο κύριος Υπουργός, ενδεχομένως διευρύνοντάς το, αυξάνοντάς το και ενδεχομένως βαφτίζοντάς το και 13η σύνταξη. Άρα θα επιμείνουμε να χορηγηθεί ανεξαρτήτως περιουσιακών, εισοδηματικών, ηλικιακών κριτηρίων, διότι όλοι οι συνταξιούχοι αναξαιρέτως δικαιούνται αυτό το τρακοσάρικο, και λέω αυξημένο και διευρυμένο, διότι έχουν μεγάλες ανάγκες. Βλέπουμε ο πληθωρισμός σε τι ύψη τρέχει, τα καύσιμα, τα ενίκια, οι ασθένειες, τα φάρμακα για τους συνταξιούχους. Υπ' αυτή την έννοια αποτελεί προτεραιότητα και του συνταξιουχικού κινήματος, αλλά και δικής μας επιστημονικής ένωσης. Δεν μπορεί να μπαίνει κόφτης και να λέει ότι η χείρα που είναι 64, που έχασε τον άντρα της στα 63, 62, 60 και 59, 58, αποκλείεται αυτή τη τέχνης έκτακτης επιχορήγησης. Είναι απαράδεκτο. Ή τα ορφανά που παίρνουν τα 200 επειδή χάσαν τους πατεράδες τους, ή οι ναυτικοί και οι οικοδόμοι που βγήκανε με ακόμη σωστές, ευνοϊκότερες σε εισαγωγικά ρυθμίσεις στα 60 τους ή στα 62 τους, να αποκλειονται, οι γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, επειδή τους παρέχει ο νόμος τη δυνατότητα να παίρνουν μια μικρή σύνταξη στα 62 τους, επειδή η κυβέρνηση έβαλε κόφτη στο 65, να στερούνται αυτές οι κατηγορίες χαμηλοσυνταξιούχων, διότι οι συντάξεις είναι μικρές έτσι κι αλλιώς. Μόνο το 6%, 6,1%, σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε κάνει σε ξένα στην Τούτα, παίρνει πάνω από 2.000 ευρώ μειχτά. Είναι δικαστές, πολιτικοί, στρατιωτικοί και κάποιοι ειδικοί επιστήμονες. Όλοι οι άλλοι παίρνουν μέχρι 1.500 μειχτά, 1.200 μειχτά, 1.000 ευρώ μειχτά, είναι 6 στους 10. Και δεν είναι μεγάλες συντάξεις.

0: δυνατούν να διαβιώσουν αξιοπρεπώς οι συνταξιούχοι μας και οι οικογένειές τους, κύριε Κλωστά.
1: Δεν έχουμε λεφτά στον κρατικό κορβανά, λένε, διότι έβλεπα και μια έρευνα που γράφεται σήμερα στις εφημερίδες από το ΚΕΦΗΜ, που λέει ότι το 57% είναι εισφορές, το 43% είναι προϋπολογισμός, φορολογία δηλαδή. Άρα σχεδόν 50-50 είναι τα χρήματα για τις συντάξεις.
0: Και κάποιοι ετοιμάζονται να πιάσουν το αναδιαρμητικό σύστημα. Ήδη παίζουμε μια δεύτερη έκθεση Πυσαρίδη, που είναι ο όλεθρος για τις συντάξεις και τα εργασιακά στην πατρίδα μας. Πιστεύω να μην ξαναφέρουν στο προσκήνιο την έκθεση Πυσαρίδη, που με την πρώτη πετσόκοψαν αρκετά δικαιώματα, κυρίως στα πλαίσια με την κυρία Κεραμέως και τους εργατικούς νόμους Χατζηδάκη, Γεωργιάδη και Κεραμέως, ναι, που εφαρμόζοντας το 13ωρα, τις απλήρωτες υπερορίες, όλη αυτή την πατέντα και Πυσαρίδη, εύχομαι να μην επαναφέρουν με το δεύτερη έκθεση Πυσαρίδη και να πιάσουν τις συντάξεις. Διότι
1: νομίζω ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση πάντως για τον τρίτο πυλώνα, τον επενδυτικό.
0: Αν συνδυαστεί αυτό με την καταστροφικότερη διάταξη του σημερινού μας ασφαλιστικού, με τη ρήτρα Τσίπρα, ότι και χάνουν οι νέοι συνταξιούχοι 30% των συντάξεών τους, οι νέοι, επειδή η σύνταξή τους και η δική σας, και των νέων που μας ακούνε σήμερα, 35, 40, 50, 55 ετών, που η σύνταξή τους θα βγει όχι με βάση τον τελευταίο καταληκτικό μισθό, όχι τους τελευταίους μισθούς της πενταετίας που είναι η καλύτερη μισθή, αλλά η ρήτρα Τσίπρα, λέει, που είναι η σκληρότερη ρήτρα στον πλανήτη του ασφαλιστικού, λέει, με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Κλώσσα? Σημαίνει ότι από το 2002 που μπήκαμε στα ευρώ μέχρι το 2035, που πιθανολόγο θα βγουν αρκετοί ακροατές μας και ενδεχομένως και ο συνομιλητής μου, τότε θα ληφθούν υπόψη 500 μισθοί, 400 μισθοί,
1: ναι, ναι, ναι,
0: 300 μισθοί. Καταλαβαίνετε, η μικρή μισθή.
1: Μνημονιακή μισθή.
0: Και φανταστείτε, η αρχική μισθή του εργασιακού βίου, κύριε Κλώσσα, όταν οι νέοι μας μπαίνουν με 400, 500, 600 και εξελίσσονται με τα 800, κύριε Κλώσσα, και καταλήγουν στα 1000. Ο νόμος Τσίπρα λέει ότι το ανώτατο που πάρει κάποιος είναι το 50%, ο σύνταξη, το 50% του μέσου μισθού, ναι, όλου του εργασιακού βίου. Άρα με μέσο μισθό 1000 ευρώ η σύνταξη δεν ξεπερνάει τα 500 ευρώ μισθά. Αντιλαμβάνεστε, αν δεν καταργηθεί αυτή η ρήτρα Τσίπρα για τους νέους, οι παλιοί, εντάξει, κάπως βολεύτηκαν. Οι νέοι είναι η καταστροφή, εάν δεν ακυρωθεί αυτό που μόλις εξήγησα στην εξαιρετική σας εκπομπή. Αν έρθει το καπάκι και το μνημόνιο Πυσαρίδη, ξέρουμε το πρώτο πώς λειτουργήσε στα εργασιακά,
1: τότε
0: νομίζω θα πάμε σε καταστροφικές.
1: Απόλυτη αποδιάρθρωση είναι αυτό. Απόλυτη απορρίθμιση, δυστυχώς. Πάμε στα ερωτήματα, γιατί είναι αρκετά να προλάβουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Νομίζω ότι η κυρία Μαρία έχει δει την αριθμική αύξηση, αλλά τέλος πάντων το ερώτημα είναι, η κυρία Μαρία από την Κυψέλη έχει διαβάσει ότι από τις αρχές του 27 ενδέχεται να υπάρξουν νέες αυξήσεις στις συντάξεις. Είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ. Έχει διαβάσει ότι θα μπορούσε να φτάσει περίπου 2,5% η αύξηση. Ρωτά αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μάλλον μιλάει για την αριθμική αύξηση.
0: Έχει καταλήξει η κυβέρνηση, το είπε ο κύριος Πυρακάκης. Το ξέρουμε εμείς. Και γι' αυτό τις νέες συντάξεις με τους δικούς μας αλγορίθμους του δικτύου μας, γιατί η τεχνική της σύνταξης είναι μεγάλο πράγμα. Να μπορεί να ξέρει κάποιος πότε βγαίνει και τι σύνταξη παίρνει. Έχουμε αλγοριθμικά με τους συνεργάτες, βγάζουμε αυτό το πράγμα. Έχει πει η κυβέρνηση 2,6. Πότε? Το Δεκέμβριο του 2026. Ποιους αφορά όλες τις συντάξεις του 27. Άρα λοιπόν ξέρουμε ότι η νέα αύξηση των συντάξεων για το ολόκληρο το 27, που θα χορηγηθεί το Δεκέμβριο του 2026, θα είναι 2,6, διότι ξέρουμε πληθωρισμό και ανάπτυξη.
1: Ναι, απλά ο πληθωρισμός τρέχει με 5 πλέον.
0: Κάνει διόρθωση, κάνει μια διόρθωση 0,1-0,2. Αλλά η κυβέρνηση είπε προχθές σε μία συνέντευξη ο κ. Περκέκης ότι μιλάμε για αύξηση του 27 στο 2,6, που σημειωτέων, κάνατε μάχη για αυτό κι εσείς, σημειωτέων που και οι 700.000 συνταξιούχων μας που έχουν σήμερα προσωπική διαφορά, επειδή δεν θα την έχουν το Δεκέμβριο τρέχοντας έτος, θα πάρουν κι αυτοί ολόκληρη την αύξηση.
1: Σωστό.
0: Γιατί καταργείται, έχει ψηφιστεί ο νόμος πρόσφατα, καταργείται επιτέλους αυτό το όνειδος του νόμου Κατρούγκαλου, η προσωπική διαφορά.
1: Ο κύριος Απόστολος ρωτά πότε αναμένεται να καταβληθούν τα αναδρομικά για τους συνταξιούς που έχουν ήδη καταθέσει αγωγές και βρίσκονται στη διαδικασία διεκδίκησης.
0: Να πούμε στον κύριο Απόστολο ότι αν έχει καταθέσει έγκαιρα και σύμφωνα με τον νόμο, όσο καθυστερεί, τόσο επιβαρύνεται με περισσότερους στόκους ο ΕΦΚΑ και τόσο μεγαλύτερο ποσό θα πάρει ο κύριος Απόστολος. Σε ερώτηση δική μου, σε συνέντευξη πρόσφατα και με τον κύριο διοικητή, άκουσα, λέει, ότι μέχρι τέλη Ιουνίου όλες, πιστεύω θα του έχει πει ο Πρωθυπουργός, μέχρι τη ΔΕΘ, όλα τα αναδρομικά, κύριε Κλώσσα, όλων των κατηγοριών, αγαπητέ κύριε Κλώσσα, θα καταβληθούν. Φαίνεται ότι εγώ βλέπω ότι απότατο χρονικό σημείο χορήγηση όλων των αναδρομικών είναι η ΔΕΘ.
1: Ωραία, εδώ θα είμαστε και θα το περιμένουμε. Η κυρία Κούλα από τον Άλυμο ρωτά αν υπάρχει πιθανότητα να κοπεί η σύνταξη χειρίας μετά την πάροδο τριετίας από το θάνατο του συζύγου.
0: Τι γίνεται μέχρι τώρα, σοβαρό ερώτημα. 120.000 συντάξεις κυρίας, το έχουμε πει στην εξαιρετική κουβίστα. 120.000 συντάξεις κυρίας που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, δεν μας είπα από πού προέρχεται η δική της, δεν έχουν κοπεί μέχρι τώρα από το 19, ούτε πρόκειται να κοπούν. Έχουν κοπεί μόνο 13.500 συντάξεις κυρίας που προέρχονται από το δημόσιο τομέα. Και είναι μεγάλη αδικία. Εμείς κοιτάμε πώς να βάλουμε ως θέμα να επιστραφούν τα χρήματα σε αυτούς τους συνταξιούχους λόγω κυρίας που προέρχονται από το δημόσιο, που υπέστησαν την περικοπή, ενώ οι άλλες 120.000 ιδιωτικού τομέα και καλώς δεν περιεκόπησαν.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ είμαστε.
1: Ο κύριος Μιχάλης είναι εκπαιδευτικός, 30 χρόνια και μισό η προϋπηρεσία, είναι 67 ετών, θα βγει στη σύνταξη, έχει κάνει αίτηση για αναγνώριση πλασματικών ετών παιδιών και σπουδών το 2016, ρωτάει αν το συμφέρει να προχωρήσει την αναγνώριση.
0: Σε κάθε περίπτωση, διότι από το 36ο έτος μέχρι το 400, κύριε Μιχάλη και αγαπητοί ακροατές, η διαφορά της σύνταξης των ποσοστών αναπλήρωσης είναι 2,55%. Και κάνω έκκληση μέσω της εξαιρετικής σας εκπομπής να μην κοιτούν πότε θα φύγουν ή πώς θα φύγουν νωρίτερα. Διότι δίδονται πια μικρές συντάξεις, σύμφωνα και με την αρχή που σας προεξήγησα. Ο στόχος είναι πώς θα φτάσουν με πλασματικά χρόνια οι αξιότιμοι φίλοι ακροατές και αστραγιώνοι από το 35ο έως το 400, που είναι η μεγάλη αναπλήρωση και δίνει σχετικά αξιοβίωτες συντάξεις. Όλες οι άλλες συντάξεις με λιγότερα χρόνια, κύριε Κλώσσα, δεν είναι αξιοβίωτες, δεν είναι στο βασίλειο να πω. Μεγάλη προσοχή, η τεχνική της υποβολής της αίτησης είναι μεγάλο πράγμα και πρέπει να δίνουν μεγάλη σημασία οι ακροατές μας.
1: Τελευταίο μήνυμα για σήμερα, τα υπόλοιπα τα κρατάω για την επόμενη φορά. Ο κύριος Γιάννης ψάχνει τα ένσημα της περίοδου 2010-2020, δούλευε σε ΟΤΑ, δεν τα βρίσκει πουθενά, έχει ρωτήσει το αρμόδιο τμήμα, λέει, του ΕΦΚΑ και η απάντηση ήταν ότι δεν ήταν υποχρεωμένο.
0: Εύκολο εξευρίσκονται να αφήσει ένα τηλέφωνο, να στείλει στην ενπέκ.gr να διευκολυνθεί, εξυπακούεται φιλικά, με την καθοδήγηση ενός συνεργάτη μας. Εύκολο εξευρίσκονται και εδώ, να πούμε και την αλήθεια, ευνοεί ή βοηθά ο ΕΦΚΑ και οι υπηρεσίες σου στην εξέβρεση ενστήμων που δεν μπορεί να τα βρει ο ασφαλισμένος, με υπεύθυνες δηλώσεις, με κάποια έμεσα στοιχεία. Άρα μη στενοχωριέται και μην απαγοητεύετε. Βρίσκονται αυτά τα ένσημα.
1: Να επικοινωνήσει ο κύριος Γιάννης με την ΕΝΙΠΕΚ για να τον κατευθύνετε.
0: Να τον καθοδηγήσουμε. Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητρόπουλε, και για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ.

Τρίνι Λόπεζ. Με αυτή τη διασκευή ο κόσμος γνώρισε την δεκαετία του 60 τον Τρίνι Λόπεζ. Έμαθε να παίζει κιθάρα σε μια Gibson κιθάρα αγορασμένη από τον πατέρα του με 12 δολάρια από ένα χειροδανιστήριο. Και μετά έμαθε να παίζει ακόμα καλύτερα και ακόμα καλύτερα. Και τον μάθαμε κι εμείς ακόμα καλύτερα. Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια πρωτοβουλία αγάπης και προσφοράς φέρνει Lambda Development μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Lambda Impact, το πρόγραμμα συντροφιάς Χρόνος Μαζί. Δημιουργήθηκε με στόχο να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και να αντιμετωπίσει το αίσθημα της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης. Απευθύνεται στους κατοίκους των Δήμων Ελληνικού Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας, που γειτνιάζουν με το Δελήνικον και φιλοδοξεί να κάνει την καθημερινότητά τους πιο φωτεινή, πιο δημιουργική και πιο ανθρώπινη, ενισχύοντας την κοινωνική επαφή, την ψυχική υγεία και τη συναισθηματική ευεξία. Θεατρικά εργαστήρια, περίπατα, επιτραπέζια παιχνίδια, μουσική, κυπουρική και μαγειρική είναι μόνο μερικές από τις δράσεις που δίνουν αφορμή για χαμόγελα, παρέα και όμορφες στιγμές. Γιατί τελικά λίγος ποιοτικός χρόνος μαζί μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά και η Lambda Development συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά με φροντίδα, σεβασμό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την κοινωνία. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Η ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι
1: ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Που λείπουν τα δικά σου τα βινιά, όσο σ' αγαπώ.
1: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Διαβάστε στην απογευματινή 16ο Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Οι τρεις άξονες της ομιλίας Μητσοτάκη. Όλο το πρόγραμμα. Τα ιστορικά συνέδρια της παράταξης. Συντροφικά πυρά Νίκου Παπά κατά Τσίπρα, Φάμελου Ζαχαριάδη και όσων ετοιμάζονται να πάνε στο νέο κόμμα. Τα πέντε βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο. Τι συμφώνησαν για τα στενά του Ορμούζ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
10: Παραπολιτικά 90,1.

Πάνος Κατσιμίχας, τραγουδάει Μάνο Ξηδού. Γεννήθηκε σε μια μέρα σαν σήμερα ο Μάνος. 15 Μαΐου 1953, έφυγε γρήγορα τον Απρίλιο του 2010. Μουσικός, συνθέτης, παραγωγός, στιχουργός, τραγουδιστής, βασικό μέλος των Pixlax, που σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας τους το οφείλουν στον Μάνο Ξηδού. Επιστρέψαμε για να σας πούμε ότι ο Βασίλης Δέτσικας είναι στο στούντιο, έτοιμος με όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις της ημέρας, και σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό. Μην λείψει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσάμου και στο skopelitis-earthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
5: Χαμογελώ μέσα τους.
6: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
7: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Καλωσορίσατε Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
11: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο.

0: Βόρεια Ελιά. Ισπάλα 12,90. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Πύρα Αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Φέρι 2,49. Softies 1,99. Πάμε μπαζάρ!
1: Θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στους 21 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών ανάμεσα και τρία παιδιά από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο. Στα αθλητικά, στον πάγκο της Εθνικής Βραζιλίας ως το 2030 θα παραμείνει ο Κάρλο Αντσελότη. Η Ρώμα προχώρησε επίσημα στην αγορά του Ολλανδού επιθετικού Ντόνιελ Μάλεν από την Άστον Βίλα. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Πάνε τρία χρόνια από τότε που έφυγε ο Γιάννης Βογιατζής, γεννημένος τον Δεκέμβρη του 1934, έφυγε τον Μάιο του 23. Εδώ τον ακούμε να τραγουδάει Μίκη Θοδωράκη και Άκο Δασκαλόπουλο. Το πρώτο τραγούδι που βάζει στην δισκογραφία τον Άκο Δασκαλόπουλο.

0: στα παράθυρα.
1: Δεν θα μπορούσε να μην έχει γραφτεί παρά μόνο για να βαθύ έρωτα. Ο Άκος το έγραψε γιατί ήταν ερωτευμένος με την Κέτη Κανδυλόρου, με την οποία όχι απλά είχε τσιμπηθεί, αλλά της έγραφε τέτοιους στίχους. Ξεχώρισε το ποίημα σε ένα διαγωνισμό για στίχους ενός περιοδικού. Τη μελοποίηση την ανέλαβε Μίκης Θοδωράκης. Την έβαλε στη μουσική επιθεώρηση «Όμορφη πόλη» που ανέβασε το καλοκαίρι του 1962. Αλλαγή. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Παρασκευή 15 του Μάη, το ρολόι γράφει 9 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, στην δεύτερη ώρα ακρόασης για το πρώτο πρωινό.

πλούσια η επικαιρότητα. Διάβαζα τώρα πριν από λίγο, γιατί έχουμε και απομακρυνθεί από αυτές τις ηλικίες για να ξέρουμε αυτές τις ειδήσεις. Τελευταία ημέρα μαθημάτων για τα λύκεια σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου. Ξεκινούν οι εξετάσεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου η πρώτη και η Δευτέρα Λυκείου. Από την Δευτέρα 18 Μαΐου και την Δευτέρα 25 Μαΐου για την Τρίτη Λυκείου και μετά ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Το νου σας τα παιδιά, γιατί η είδηση που σκεπάζει τα πάντα είναι ότι έχασε τη μάχη με τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη. Δυστυχώς, τα δύο αυτά κορίτσια που προφανώς η ηλικία, η πίεση, οι πανελλήνιες, όλο αυτό που ρίχνουμε στις πλάτες των παιδιών και η αδυναμία να τους παρέχουμε ένα σύστημα στήριξης, βοήθειας, συζήτησης. Το λέγαμε χθες, το συζητούσαμε χθες εδώ από τα παραπολιτικά, ότι οι ψυχολόγοι είναι ένας ψυχολόγος για 5 σχολεία. Ένας ψυχολόγος για 1500 παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο να μπορέσουν να κάνουν σοβαρή δουλειά με τα παιδιά σε μια πολύ κρίσιμη ηλικία, σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία, σε μια ηλικία που η αδυναμία καμιά φορά να ζυγίσουν το βάρος των πραγμάτων, η λιγότερη εμπειρία στα πράγματα, η ευαισθησία που έχουν πάρα πολλές φορές, ακόμα και το ότι πολλές φορές τα παιδιά μπορεί να είναι πολύ απότομα, πολύ σκληρά απέναντι στα υπόλοιπα παιδιά και εμείς αδυνατούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά σε μια κοινωνία που τους πιέζει όλο και περισσότερο, που είναι τα παιδιά της κρίσης, τα παιδιά της οικονομικής κρίσης, τα παιδιά της κοινωνικής κρίσης, τα παιδιά της υγειονομικής κρίσης, τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει μέσα σε μια διαρκή κρίση και μετά αναρωτιόμαστε γιατί. Και τα παιδιά της οθόνης επίσης είναι. Τα παιδιά που τα κρύβουμε πίσω από μια οθόνη για να μην βλέπουμε ότι είναι εκεί και ότι πρέπει να ασχολούμαστε μαζί. Γιατί δουλεύουν οι γονείς 12, 13, 15 ώρες την ημέρα. Γιατί τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να καταφέρουν να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών που είναι πάρα πολλές και κυρίως αυξανόμενες. Τις ανάγκες που δημιουργεί το σύστημα που δεν καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών. Μάλλον για να τα ξεχνάει το σύστημα, τα βάζει να τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Μεγάλη ένταση στην Μεγάλη Βρετανία, όπου ο Στάρμερ φαίνεται να έχει την τύχη των προηγούμενων και αυτός, δηλαδή να μην μπορεί να τα βγάλει και πολύ καλά πέρα με το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Η παρέτηση του Υπουργού Υγείας της κυβέρνησής του τον φέρνει σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση. Η Μεγάλη Βρετανία, που δεν μπορεί με τίποτα να βρει τις ισορροπίες της, πλέον δέχεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός πολύ έντονες πιέσεις στο εσωτερικό για να σταματήσει, να αποχωρήσει από την Πρωθυπουργία, να δώσει έναν οδικό χάρτη αποχώρησης και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες στο εσωτερικό των εργατικών και μετά οι διαδικασίες για εκλογές.

είναι μια σπάνια συνεργασία. Stevie Wonder με Paul McCartney. Το 1982, προφανώς και μόνο που συνεργάστηκαν οι δύο, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Ανέβηκαν με το Ebony and Ivory στην πρώτη θέση των charts. Παρά τη θετική υποδοχή που είχε η συνεργασία των δύο, τελικά το πράγμα δεν πήγε και πολύ καλά. Το 2007 ονομάστηκε το χειρότερο ντουέτο στην ιστορία από τους ακροατές του BBC. Ενώ το περιοδικό Blender θεώρησε το τραγούδι το 10ο χειρότερο τραγούδι όλων των εποχών. Καλά πήγε αυτό.

0: Σωστά λέει Θανάσης Αθανασόπουλος. Αρπαχτές κάνουν και οι πολύ μεγάλοι. Δεν κάνουν μόνο εδώ στα μπουζούκια, στην επαρχία και στα πανηγύρια. Κάνουν και οι πολύ μεγάλοι αρπαχτές. Επειδή πάρα πολλές φορές λέμε και μέσα στην ταχύτητα των πραγμάτων, αν εξετάσαμε τα πράγματα, αν είναι όπως πρέπει πριν μας βρει το κακό, και επειδή πάρα πολλές φορές με το σύστημα υγείας συζητάμε τα προβλήματα όταν έχει προκύψει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, μια αστοχία, μια αδυναμία του συστήματος, ένα πρόβλημα, ένα σοβαρό δυστύχημα ή ένα μοιραίο ατύχημα, μια ζωή που χάθηκε γιατί δεν μπόρεσε το σύστημα να ανταποκριθεί στις ανάγκες, είπαμε αυτή τη φορά να τα συζητήσουμε πριν μας προκύψουν, με την ελπίδα ότι δεν θα μας προκύψουν και προβλήματα, αλλά συζητάμε. Χθες λοιπόν συζητούσαμε για το τι γίνεται μέσα στα νοσοκομεία, δηλαδή τι γίνεται με τους, με τους γιατρούς, με τους ανθρώπους που δουλεύουν στα νοσοκομεία, διοικητικό, ιατρικό και όλο το υπόλοιπο προσωπικό, που υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες, είναι γνωστό. Σήμερα λέμε να σκέφτηκα να συζητήσουμε τι γίνεται με το ΕΚΑΒ. Δηλαδή, έχουμε κόσμο για να καλύψει τις ανάγκες ή απλά καθόμαστε και το συζητάμε πάλι και κάνουμε την ευχή μας, μην κάτσει καμία στραβή. Ο Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Καλημέρα, πρόεδρε, καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Μάλλον καλό είναι αυτό.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, πρόεδρε, για τα προβλήματα που υπάρχουν με τις ελλείψεις στο ΕΚΑΒ. Λείπουν άνθρωποι, λείπουν διασώστες, λείπουν και τα ασθενοφόρα τα ίδια πολλές φορές. Ξεκινάει...
1: Έτσι, σίγουρα, ήδη το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως εδώ στην Αττική και στα νησιά, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι διασώστες. Δηλαδή βγαίνουν προκηρύξεις κυρίως επικουρικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς δεν συμμετέχουν. Και έτσι αναγκαζόμαστε κυρίως τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες να στέλνουμε από την υπηρετική χώρα στα νησιά μας για να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες. Διασώστες οι οποίοι βέβαια δεν παίρνουν την καλοκαιρινή τους άδεια από εδώ, την υπόλοιπη δηλαδή υπηρετική χώρα,
0: ναι,
1: για να καλύψουν τα νησιά.
0: Βέβαια.
1: Δίνουμε κάποια κίνητρα βέβαια, έτσι ώστε και να μπορούν να συμμετέχουν, γιατί αν δεν πάνε τουλάχιστον τους μήνες αυτούς, δεν θα
0: υπάρχει πρόβλημα.
1: Κοινοφόρο σε πολλές περιοχές.
0: Ωραία, πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Με ποια λογική παίρνουμε κάποιο διασώστη από την υπηρετική Ελλάδα ή τέλος πάντων από τα αστικά κέντρα για να το πάμε στα νησιά ή στις περιοχές που έχει τουρισμό? Υπάρχει κάποια μελέτη που λέει, ξέρω εγώ, ότι στο τάδε κέντρο δεν χρειαζόμαστε τόσους πολλούς?
1: Όχι, για να λειτουργήσει ένα στενοφόρο,
0: ναι,
1: 24 ώρες το 24ωρο, χρειάζονται 10 διασώστες.
0: Ναι.
1: Στα όλα τα νησιά σχεδόν του Αιγαίου, με τις Κυκλάδες κυρίως, Μύκονο, Σαντορίνη, Παρονάξο, Ήος, και σε άλλα νησιά, Πουσικό, Κάρπαθος, Πίεθυρα, δεν υπάρχουν τόσοι διασώστες και το χειμώνα βέβαια.
0: Δηλαδή,
1: και αναγκαζόμαστε να φέρουν και το χειμώνα διασώστες.
0: Τα νησιά δεν έχουν 24ωρη βάση ΕΚΑΒ?
1: Ως μόνιμο προσωπικό εκεί όχι. Δυστυχώς σε πολλά νησιά δεν υπάρχουν 10 διασώστες. Με αποτέλεσμα όλο το χρόνο να καλύπτουμε τις ανάγκες εκεί που έχουμε βάση ΕΚΑΒ. Γιατί υπάρχουν και πολλά νησιά μικρά τα οποία δεν υπάρχει βάση ΕΚΑΒ. Υπάρχουν και τα κέντρα υγεία που επιχειρούν. Εμείς σε όλη αυτή τη διαδικασία, όπως είπα και το χειμώνα, αλλά και κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, προσπαθούμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Και αναγκαζόμαστε να στέλνουμε από εδώ διασώστες. Εθελοντικά βέβαια, αλλά.
0: Ωραία, εθελοντικά. Υπάρχει κάποιο σχέδιο, πρόεδρε, από πού παίρνουμε, πού θα στείλουμε, ξέρουμε που υπάρχει ανάγκη. Από πού παίρνουμε, υπάρχει
1: κυρίως
0: σχέδιο?
1: Πάντα και από την Αττική και από την υπόλοιπη.
0: Δηλαδή, ναι, αλλά η Αττική δεν αδειάζει το καλοκαίρι.
1: Κυρίως τι γίνεται. Όταν δεν παίρνει την καλοκαιρινή του άδεια ένας υπάλληλος από εδώ, που έτσι και λέει, δεν θα τον είχαμε, τον στέλνουμε στα νησιά
0: μας.
1: Από εκεί πέρα βέβαια και εδώ, φανταστείτε ότι το 30% τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω αδείων λείπει το προσωπικό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και αυξημένες ανάγκες και εδώ. Βέβαια όχι τόσο πολλές όπως είναι το χειμώνα, αλλά όντως υπάρχουν ανάγκες. Ναι.
0: Ωραία. Και φεύγει λοιπόν από εδώ και πάει σε ένα νησί. Εκεί που θα μείνει, πώς θα μείνει, πώς θα συντηρηθεί.
1: Εκεί και εμείς συνεργασία με κάποιους δήμους, τοπικούς φορείς δηλαδή, ξενοδόχους. Και εμείς ως ΕΚΑΒ προσπαθούμε να βρίσκουμε καταλήμματα, έτσι ώστε να πηγαίνει η διασώση. Γιατί με το κίνδυνο που του δίνουμε ένα ποσό να πάει, δεν του φτάνουν αυτά τα χρήματα. Ναι. Αν δεν του βρούμε κατάλημα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό είναι αγώνας δρόμου. Δηλαδή κάθε μήνα γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να
0: βρεθούν σπίτια.
1: Για δηλαδή, να βρεθούν σπίτια.
0: Επειδή ξέρετε, είπατε τώρα για Μύκονο και Σαντορίνη, πού βρίσκεται κατάλημα στη Μύκονο και στη Σαντορίνη?
1: Όπου μπορούμε να βρούμε να νοικιάσουμε, όπου οι τοπικοί φορείς εκεί προσπαθούν να μας κλείσουν καταλήμματα.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, και οι τοπικοί φορείς πρέπει να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν κάποιοι δήμοι δηλαδή που δίνουν κίνητρα έτσι ώστε να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες.
0: Σωστό.
1: Και ακόμα και η διατροφή των συναδέλφων, γιατί ξέρετε, σε αυτά τα νησιά είναι, τα κόστη είναι μεγάλα.
0: Γιατί μισθό μιλάμε για τους διασώστες?
1: Θα το φτάσουμε τώρα. Ο μισθός είναι, τι να πω, ο κατώτερος μισθός, ακόμα ένας δημοδιός του διασώσης είναι πολύ χαμηλά από το κατώτερο του στον ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε, πληρώνεται με 12 μισθούς.
0: Σωστό.
1: Είναι εντάξει, ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ, γι' αυτό είμαστε και χαμηλοί μισθοί. Είμαστε με τα δευτεροβάθμιες πέρες, βέβαια. Έχουν τελειώσει τις σχολές ή του ΕΚΑΒ κάποιες σχολές διασώσεις του πλήρωμα στενοφόρου. Πιστοποιημένοι είναι όλοι οι συνάδελφοι και καταρτισμένοι πάρα πολύ καλά. Και το έχουμε αποδείξει πολλές φορές σε πολλά περιστατικά αυτά που γίνονται τροχαία, επειγόντα, καρδιολογικά, όπου έχουμε όντως στο σημείο δώσει τις πρώτες βοήθειες και έχουμε φτάσει με ασφάλεια έναν πολυτραυματή, έναν που έχει πάθει ανακοπή και τον έχουμε επαναφέρει.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καταρτισμένοι οι διασώστες στο ΕΚΑΒ. Βέβαια, κάνουμε συνεχιζόμενες εκπαίδευσεις, προσπαθούμε να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα.
0: Ναι. Φτάνουν όμως τα λεφτά για να πάμε να μείνει στη Μύκονο το καλοκαίρι?
1: Σίγουρα, αν δεν γίνει κάλυψη αυτή που σας λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να πηγαίνει κάποιος. Δεν μπορεί να πάει.
0: Ναι.
1: Βέβαια, το πρόβλημα είναι και στο υπάρχον προσωπικό. Οι λίγοι διασώσεις που είναι εκεί που δεν βρίσκουν εύκολα σπίτια. Θέλουν κίνητρα. Για να μπορέσουν να συμμετέχουν σε προκηρύξεις οι διασώστες, θα πρέπει να δοθούν σε αυτές τις περιοχές και στην Αθήνα που είναι αυξημένοι κίνητρα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, να παίρνουν κάποια χρήματα παραπάνω για το ενίκιο.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε να βρίσκουν πιο εύκολα. Γιατί ξέρετε, σε αυτές τις προκηρύξεις που έχουμε εντοπίσει πολλές φορές, ή επικουρικό ή μόνιμο προσωπικό, δεν υπάρχει συμμετοχή. Γιατί ένας συνάδελφος μπορεί, θέλει να έρθει από την επαρχία που έχει τελειώσει τη σχολή, είναι πιστοποιημένος, δεν επιχειρεί να βάλει τα χαρτιά του στην Αθήνα ή στην Αθήνα μας, με αποτέλεσμα να μένουν πολλές φορές κενές στη θέση.
0: Πρόεδρε, για πόσα κενά μιλάμε στο ΕΚΑΒ?
1: Εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Επειδή επιχειρούν και τα κέντρα υγείας, κάποια πληρώματα στενοφόρο και το ΕΚΑΒ, δηλαδή υπάρχουν δύο κατηγορίες στην προνοσοκομεία. Εμείς έχουμε πει, για να υπάρχει και καλύτερος συντονισμός και άμεση απόκριση στα περιστατικά, να υπάρξει ο φορέας, ενιαίος φορέας δηλαδή, να έρθουν οι διασώσεις που είναι στα κέντρα υγείας του ΕΚΑΒ, να γίνει ένα σχεδιασμός από την αρχή, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε όλες τις περιοχές της χώρας.
0: Ναι.
1: Εμείς μια μελέτη που έχουμε κάνει για να το κάνουμε αυτό, φέρνουμε δηλαδή ερχόμενοι και διασώσεις από τα κέντρα υγείας και να ανοιχτούν νέοι τομείς στο ΕΚΑΒ, περίπου 1.500 διασώστες.
0: 1.500 διασώστες.
1: Ναι, δεν είναι μεγάλος αριθμός, αλλά όπως είπαμε, κάποια κίνητρα.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε ότι έχουμε φτάσει στο 2026, έχουμε τρεις κατηγορίες διασωστών, δηλαδή η ΔΟΧ ορισμένου χρόνου, η ΔΑΧΑ ορίστου χρόνου και η μόνιμη δημοσίου. Σε αυτές τις τρεις κατηγορίες, θα σας πω δηλαδή αυτό που υπάρχει, δεν πιστεύω να υπάρχει από τον άλλο, ότι ένας από τις διασώσεις μπορεί να δουλεύει ιδόχο με ένα μόνιμο, ο ένας να είναι στα βαρέα στη Γινά και ο μόνιμος να μην είναι. Και να συνταξιοδοτηθούν για 30 χρόνια να εργάζονται.
0: Οι μόνιμοι διασώστες δεν είναι στα βαρέα στη Γινά?
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Ναι. Πόσο καιρό σας το έχουν τάξει αυτό ότι θα μπείτε στα βαρέα ανθυγινά?
1: Χρόνια τώρα, χρόνια. Για πολλά χρόνια. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι με τις εξαγγελίες και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ότι οι νοσηλευτές θα ενταχθούν στα
0: βαρέα ανθυγινά.
1: Ενημέρωση που έχουμε τον Υπουργό ότι θα συμμετέχουν και οι διασώσεις, γιατί ξέρετε, πριν λίγα χρόνια είχε δημιουργηθεί μια επιτροπή που θα εξέταζε όλες τις ειδικότητες στην υγεία σε σχέση με την ανθυγινότητα και την επικινδυνότητα του επαγγέλματος. Η Επιτροπή Μπεχράκη, λεγόμενη, όπου τους διασώστες τους είχε κατατάξει την πρώτη κατηγορία και ακολουθώς είναι νοσηλευτές. Γιατί ξέρετε, δεν είναι ότι είσαι 24 ώρες, 24 ώρες στον δρόμο, ναι. Μεταφέρεις ασθενείς, ανεβαίνεις σε ορόφους, δίνεις τις πρώτες βοήθειες, οδηγάς επικίνδυνα. Ξέρετε, το άγχος, το στρες, όλα αυτά επιβαρύνουν και την υγεία του διασώστη, γιατί πολλές φορές και το έχουμε εντοπίσει, δεν καταφέρουν να συνταξιοδοτηθούν μερικοί διασώστες. Έχουμε πολλές απώλειες. Mm-hmm. Ή ακόμα μαθαίνουμε ότι συνταξιοδοτήθηκαν διασώστες και έχουν χάσει τη ζωή τους αμέσως μετά τη συνταξιοδότηση. Δηλαδή, και απ' την άλλη, δεν μπορεί ένας διασώστης που είναι επαγγελματίες με δίπλωμα επαγγελματικό, όταν σε έναν πολίτη το παίρνει στα 65 και δεν μπορεί να είσαι επαγγελματικό, σε ένα διασώστη να του λες να φύγει στα 67,
0: ναι,
1: και να οδηγήσει κάτω από αυτές τις αντίξωες συνθήκες επικίνδυνα. Δηλαδή χρειάζεται ο ίδιος το δεύτερο φόρο.
0: Σωστό. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα φέτος το καλοκαίρι. Και φέτος το καλοκαίρι.
1: Προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε να καλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες.
0: Ναι.
1: Αλλά χρειάζεται και κίνητρα, όπως είπα.
0: Προφανώς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κ. Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ.

0: ελληνικό.
1: Ο Μπράιν Ίνο γίνεται σήμερα 78 ετών, ένας από τους πιο διαδραστικούς μουσικούς στην παγκόσμια σκηνή, ερευνητής, τραγουδοποιός, συνθέτης, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει κάποιοι στη λίστα των ήχων. Έχει αλλάξει το ρόν της μουσικής ιστορίας και της pop μουσικής. Εδώ ακούμε Roxy Music, Love is the Drug. Can't you see? Πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ECO καλωσορίζει το ECO Rally Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ECO Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ECO Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και ως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, η ECO Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 90,1.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε.
6: 2000 FM.
7: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ, κοσμάτια δρομάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
13: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210 95 49 470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Παραπολιτικά 90,1.

αυτό πρέπει να είναι μάλλον το πιο γνωστό τραγούδι του Johnny Cash, το Ring of Fire. Το έχει γράψει, το είχε γράψει μαζί με την αγαπημένη του, η June Cass, 5

0: σκαμπανεβάσματα της φήμης του και της καριέρας του. Είχε να τον βοηθήσει, να τον στηρίξει στους εθισμούς του, στον εθισμό του. Ίσως ο Τζονικάς έχει γράψει ένα από τα πιο δυνατά ερωτικά γράμματα όλων των εποχών. Αναζητήστε το στο διαδικτύο, το γράμμα του Τζονικάς προς την αγαπημένη του Τζουν. Ο ερωτάς του ήταν τόσο δυνατός που ο Τζονικάς δεν άντεξε πολύ χωρίς τη Τζουν. 4 μέρες μετά από το φευγιό της Τζουν έφυγε και αυτός από τη ζωή. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Τάκη, το ας ελπίσουμε που είπα στον πρόεδρο του ΕΚΑΒ είναι γιατί λόγω των δεδομένων προβλημάτων που υπάρχουν ελπίζουμε να μην αναδειχθούν, να μην υπάρξουν ζητήματα για να αναδειχθούν. Προφανώς στις 10 και 20 που θα είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εδώ, φαντάζομαι θα ερωτηθεί και για τα κενά που υπάρχουν στο σύστημα υγείας και στους τραυματιοφορείς και σε προσωπικό στα νοσοκομεία, αλλά και στο ΕΚΑΒ. Είναι προφανές, Γιάννη, ότι το πρόβλημα για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες είναι η ύλη, είναι η πίεση, είναι ότι ξαφνικά ζητάμε πάρα πολλά από τα παιδιά. Κυρίως όμως ότι τους οδηγούμε σε έναν διαγωνισμό από πάρα πολύ μικρά στο ποιος θα περάσει το πανεπιστήμιο και πώς. Δεν είναι κακό το να περάσει το πανεπιστήμιο, δεν είναι κακό να κυνηγήσεις τον όνειρό σου, είναι κακό να δημιουργήσεις στο παιδί την αίσθηση ότι χωρίς το πανεπιστήμιο και πολλές φορές και χωρίς συγκεκριμένη σχολή στο πανεπιστήμιο θα είσαι αποτυχημένος. Όπως επίσης είναι πολύ κακό να δημιουργούμε στα παιδιά την αίσθηση ότι εγώ που κάνω θυσίες για σένα και εσύ δεν κάθεσαι να διαβάσεις. Άλλοι και προφανώς και δεν ξεχνάμε και τους γονείς που στα χρόνια τα μνημονιακά, στα χρόνια της υγειονομικής κρίσης πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα, έχασαν δουλειές, έχασαν εισόδημα, έχασαν περιουσίες, έχασαν την ησυχία τους, έχασαν την ηρεμία που είχαμε όλοι, προφανώς και δεν το ξεχνάμε. Απλά ξέρεις, θεωρητικά το αντιμετωπίζει πιο εύκολα όλο αυτό ένας ενήλικος, ή μάλλον εάν δεν το αντιμετωπίζει εύκολα ένας ενήλικος, σκέψου ένα παιδί, ένα ανήλικο παιδί πώς αντιμετωπίζει αυτή την πίεση που δημιουργείται, που μεγαλώνει μέσα σε αυτή την πίεση. Αλλά σήμερα είναι Παρασκευή. Και επειδή είναι Παρασκευή και πάρα πολλοί από εσάς θα ετοιμάζετε να φύγετε για Σαββατοκύριακο, σκέφτηκα να ζητήσω από την Έλληνα Καρέτσου να μας πει αν αυτά τα σύννεφα που βλέπουμε πάνω από το κεφάλι μας θα φέρουν βροχή, όπως λέει και το τραγούδι, και αν θα είναι ένα ακόμα Σαββατοκύριακο στη σειρά. Όχι, στη σειρά δεν είναι, Σαββατοκύριακο από Σαββατοκύριακο το πηγαίνει, που δεν θα επιτρέψει τον κόσμο να χαρεί την όμορφη θάλασσα. Καλημέρα, Ελίνα.
1: Καλημέρα. Κοίταξε, έχουμε επιστρέψει τουλάχιστον από την Τετάρτη, αλλά κυρίως έτσι από χθες, σε πιο ανοιξιάτικες συνθήκες.
0: Ναι.
1: Αυτό συνεπάγεται τώρα ότι υπάρχει πέρα από τις πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες, γιατί έχει πέσει από χθες η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες που ήταν κατά τόπους έτσι λίγο πιο υψηλή και πιο πάνω από τα κανονικά. Από χθες λοιπόν ισχύει σταδιακά να πέφτει στα πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οπότε πέρα από αυτό, ένα ανοιξιάτικο σκηνικό χρειάζεται και την αστάθειά του. Mm-hmm. Γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα λείπουν και για τις επόμενες μέρες κάποιες τοπικές βροχές ή μπόρες σε αρκετές περιοχές, κυρίως βέβαια το μεσημέρι και το απόγευμα. Αλλά αυτά είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που περιμένουμε πρακτικά για αρκετές ημέρες από εδώ και πέρα. Δηλαδή, θα έχουμε ναι μεν φυσιολογικές θερμοκρασίες, δεν περιμένουμε κάποια έτσι έξαρση η οποία θα δώσει πολύ ψηλές τιμές θερμοκρασιών, ευτυχώς. Ωστόσο, δεν θα λείψει και η αστάθεια σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των επόμενων ημερών. Φαίνεται ότι και η επόμενη εβδομάδα κάπως έτσι θα κυλήσει κατά βάση σε γενικές γραμμές. Ωστόσο, σήμερα η μέρα θα είναι λίγο πιο ήπια σε σχέση με τις υπόλοιπες. Θα είναι γενικά καλός ο καιρός στις περισσότερες περιοχές. Θα έχουμε και αρκετά έτσι διαστήματα ηλιοφάνειας και κάποιες νεφώσεις. Δεν θα λείψουν σήμερα κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως σε τμήματα της βόρειας και της δυτικής Ελλάδας.

0: Ελλάδας, ιδιαίτερα στην κεντρική Μακεδονία, το Ιόνιο και τα δυτικά Ηπειρωτικά. Εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές από τώρα, από τις πρωινές ώρες και στην συνέχεια. Και το μεσημέρι και το απόγευμα, φυσικά, η αστάθεια φαίνεται ότι θα επηρεάσει κυρίως και τα ορεινά υπόλοιπα τμήματα της υπηρετικής χώρας, κυρίως της κεντρικής και της βόρειας, και θα έχουμε και εκεί κάποιες πρόσκαιρες βροχές. Να πούμε ότι οι άνεμοι αυτές τις μέρες είναι λίγο πιο μέτριες έντασης σε γενικές γραμμές. Από δυτικές διευθύνσεις, τα 2 με 4 τοπικά 5 μποφόρ, λίγο πιο ισχυρή στο νότιο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία, όπως είπαμε, και σήμερα θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Σε δυτικά και βόρεια 22 με 24 βαθμούς. Είναι και οι περιοχές που έχουμε κάποια έτσι τοπικά φαινόμενα περισσότερο, όπως είπαμε, χωρίς όμως να δημιουργούνται φυσικά προβλήματα. Είναι μέσα στο πλαίσιο της αστάθειας της άνοιξης. Στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και στα ανατολικά ηπειρωτικά σήμερα θα δούμε και λίγο πιο υψηλές τιμές, γύρω στους 26 με 27 βαθμούς. Τώρα να σου πω για την Αττική σήμερα, ότι θα έχουμε καλό καιρό, θα έχουμε και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειες, περισσότερες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, και ιδιαίτερα στα βορειοανατολικά τμήματα του νόμου. Εκεί φαίνεται ότι θα δούμε και κάποιες τοπικές βροχές ή μπόρες. Κατά βάση όμως δεν περιμένουμε κάτι αξιόλογο για την Αττική σήμερα, και θερμοκρασία 25 βαθμούς. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Σαββατοκύριακο, γιατί ενδιαφέρει και πολλούς, άλλοι θέλουν να πάνε για μπάνιο, άλλοι θέλουν να φύγουν, οτιδήποτε.
1: Δεν βλέπεις, δεν μιλάω, δεν σε διακόπτω, περιμένω να πεις.
0: Λοιπόν, δεν φαίνεται ότι θα είναι και υπέροχα τα πράγματα για να πάμε για μπάνιο, με την έννοια ότι δεν θα έχει και την πάρα πολύ ζέστη που είχε και στις αρχές της εβδομάδας, να πεις ότι okay, θα έχει 30 βαθμούς, ας πάω για μπάνιο. Mm-hmm. Θα είμαστε όμως σε φυσιολογικά επίπεδα σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες. Θα υπάρξει μια μικρή άνοδος αύριο, έτσι, Σάββατο, της θερμοκρασίας. Θα είμαστε στους 23 με 25. Θα δούμε 26 με 27 βαθμούς τοπικά και 28 στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη. Όσον αφορά δηλαδή τη θερμοκρασία, είναι κάπως πιο ευνοϊκά τα πράγματα. Απλά αύριο Σάββατο ο καιρός θα ξεκινήσει έτσι με λίγο πιο πολύ ηλιοφάνεια και κάποιες νεφώσεις, και από το μεσημέρι θα αυξηθούν αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα. Οπότε αύριο αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Ναι. Επαναλαμβάνω, δεν περιμένουμε ακραία πράγματα, αλλά σίγουρα είναι μια έτσι διαφορά. Από όλες τις μέρες, ίσως η αυριανή να είναι λίγο πιο πολλά τα φαινόμενα σε σχέση με αυτά που περιμένουμε συνήθως όσον αφορά την αστάθεια. Και περιμένουμε λίγο από αύριο το απόγευμα, για όσους μένουν στη Δυτική Ελλάδα και τη Βόρεια Ελλάδα, τα φαινόμενα εκεί θα ενισχυθούν λίγο περισσότερο, θα είναι κατά τόπους λίγο πιο έντονα, χωρίς φυσικά να προκαλούν προβλήματα, απλά θα είναι λίγο πιο έντονη η αστάθεια.
1: Αυτό, δεν θα υπάρχει κάπου περιοχές κάτι έντονο, κάτι ιδιαίτερο?
0: Όχι, φαίνεται απλά ότι εκεί θα είναι πρόσκαιρα λίγο πιο έτσι έντονα τα φαινόμενα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές, κυρίως από το απόγευμα και μετά. Θα έχουμε δηλαδή κάποιες καταιγίδες, οι οποίες πάντα χρειάζονται έτσι προσοχή, όπως είναι όλες τις φορές οι καταιγίδες. Δεν περιμένουμε ακραία φαινόμενα τα οποία θα δημιουργήσουν πάρα πολύ έτσι μεγάλα προβλήματα, να περιμένουμε κάτι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Απλά είναι ίσως η πιο δύσκολη, σε εισαγωγικά το δύσκολη μέρα, γιατί θα έχει περισσότερες βροχές σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Mm-hmm. Αλλά επαναλαμβάνω, όχι κάτι σημαντικό. Εκτός αυτού, από αύριο, Σάββατο, ξεκινάει η νέα μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Αυτά τα ωραία.
1: Γιατί μας έλειψε, κατάλαβες, μας έλειψε η σκόνη.
0: Ακριβώς. Έκανε ένα διάλειμμα δύο μέρες σχεδόν, χθες και σήμερα. Από αύριο περιμένουμε λοιπόν νέα μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Περιμένουμε περισσότερες πιο αυξημένες συγκεντρώσεις στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Φαίνεται ότι θα είναι λίγο αυξημένες οι συγκεντρώσεις, ιδιαίτερα αύριο Σάββατο. Και περισσότερο σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Και εδώ στην Αττική θα δούμε έτσι λίγη σκονίτσα και αύριο. Οπότε να πούμε και στις περιοχές που θα έχουμε βροχές, θα είναι κατά βάση λασποβροχές. Mm-hmm. Ειδικά αύριο λοιπόν Σάββατο, που οι άνεμοι θα αρχίσουν να πνέουν και από νότιες διευθύνσεις, θα είναι λίγο πιο ενισχυμένοι αύριο. Η αυριανή μέρα γενικά, όπως είπαμε, θα είναι λίγο διαφορετική, λίγο πιο άσχημη σε σχέση με τις υπόλοιπες, που ναι, μεν θα έχουν αστάθεια, αλλά δεν θα είναι τόσο έντονη σε κάποιες περιοχές και δεν θα έχει φυσικά και τη σκόνη τις επόμενες ημέρες, γιατί από την Κυριακή σταδιακά η σκόνη θα αρχίσει να απομακρύνεται, θα μείνει λίγο στα νότια τμήματα, αλλά προς το βράδυ θα υποχωρήσει και εκεί. Αλλά η Κυριακή θα είναι λίγο καλύτερη μέρα, και για όσους θέλουν φυσικά να πάνε για μπάνιο, γιατί θα έχει περισσότερη ηλιοφάνεια στο σύνολο της χώρας. Θα έχει βέβαια, θα υπάρχει πιθανότητα πάλι για λίγες μπόρες, αλλά κυρίως στα ορεινά της βόρειας υπηρετικής χώρας. Δεν περιμένουμε αξιόλογα πράγματα την Κυριακή. Και κάποιες τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η υπόλοιπη χώρα θα είναι κατά βάση αρκετά καλύτερη, πιο βελτιωμένος ο καιρός την Κυριακή. Θα υποχωρήσουν σταδιακά και οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, δεν θα αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το Σάββατο. Θα είμαστε εκεί γύρω στους 25 με 27 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και λίγο πιο χαμηλά στη Δυτική Ελλάδα, χωρίς όμως να πέσουμε σε χαμηλά επίπεδα. Θα είναι γύρω στους 22 με 24 βαθμούς εκεί η θερμοκρασία. Οπότε,
1: άρα, εντάξει, ένα καλό ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο θα είναι.
0: Ακριβώς, θα είναι ανοιξιάτικο σίγουρα, γιατί θα έχει τα βασικά χαρακτηριστικά της άνοιξης που είναι η σκόνη, η αστάθεια και οι φυσιολογικές θέσεις για την εποχή θερμοκρασίας οι πιο ανοιξιάτικες. Απλώς το Σάββατο θα είναι μια μέρα η οποία θα έχει περισσότερες βροχές σε σχέση με τις υπόλοιπες. Και η επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει κατά βάση με κάποια αστάθεια. Η Δευτέρα και η Τρίτη φαίνεται ότι θα είναι καλύτερες μέρες βέβαια. Και από τη Τετάρτη πάλι και μετά φαίνεται ότι θα έχουμε πάλι αστάθεια κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να περιμένουμε έντονα φαινόμενα ή έντονες θερμοκρασιακές εξάρσεις που θα δώσουν υψηλές θερμοκρασίες. Θα είμαστε στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και τις επόμενες ημέρες, με μια αστάθεια κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η σκόνη, όπως είπαμε, κυρίως φαίνεται ότι θα είναι έντονη αύριο Σάββατο, οπότε μια παραπάνω προσοχή και για όσους έχουν θέματα με όλο αυτό το θέμα της σκόνης φυσικά. Η Κυριακή θα είναι μια καλύτερη μέρα και η σημερινή μέρα θα είναι κάπως καλύτερη. Ναι. Το Σάββατο μόνο θα είναι λίγο πιο βροχερό, εισαγωγικά βροχερό, πιο ασταθές θα έλεγα εγώ.
1: Εντάξει.
0: Και κυλάνε όλα πολύ φυσιολογικά, η αλήθεια είναι, μην το ματιάσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε ούτε πολύ ζέστη. Είναι πολύ φυσιολογικές και ευεργετικές οι βροχές τον Μάιο. Αυτή η αστάθεια δηλαδή είναι τόσες όσες.
1: Ναι, για να μην υπάρχει και πρόβλημα με την γεωργία.
0: Ακριβώς,
1: το λέει και
0: ακριβώς.
1: Η παροιμία: ρίξει ο Απρίλης δύο νερά και ο Μάης άλλο ένα. Χαρά σε εκείνο το ζευγά που έχει πολλά σπαρμένα. Οπότε
0: ακριβώς
1: ξέρει
0: αυτό.
1: Τι λέει ο λαός. Ελίνα, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Καλημέρα.

Αυτή είναι Run DMC. Πειράζουν λίγο τους Aerosmith. Και κάνουν το Walk This Way από rock rap.

Από τότε που κυκλοφόρησε πάνε 40 χρόνια. 40 χρόνια σαν σήμερα. Και κουνάμε και οι δύο το κεφάλι μας περίεργα μαζί με το Θανασόπουλο στα 40 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-80-880, αλλιώς radio@parapolitica.gr, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μερικά από τα τραγούδια της ημέρας, και ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος, εκτός από το να κουνάμε το κεφάλι μας λέγοντας πώς περάσαν έτσι τα χρόνια, ρε παιδί μου, φτιάχνει τους ήχους για να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας. Σας αφήνουμε Radio MC να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
3: Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: Κώστας Βίρβος στίχους, μουσική ο Γρηγόρης Μπιθικότσης που τραγουδάει κιόλας. Γιάννη, πριν γράψεις πρώτα απ' όλα γκούγκλαρε. Αφού έχεις ίντερνετ και στέλνεις μηνύματα, γκούγκλαρε να δεις ότι μια χαρά. Η παροιμία το... για τον ζευγά που είναι χαρούμενος αν κάνει ένα νερό το Μάιο, υπάρχει μια χαρά. Και δεύτερον, έτσι συμπάθεια στο λέω, λύσε τα προβλήματά σου, δεν σου φταίνουν όλοι οι άλλοι, είναι δεδομένο. Στον AI τεχνοκράτες που γράφει, οι 10 διασώστες για 24 ώρες βάρδια σε νησιά δεν είναι μόνο γιατί χρειάζονται 10 την ημέρα, χρειάζονται 10 διότι θα πρέπει να πάρουν τα ρεπό τους, θα πρέπει να πάρουν να σταματήσουν να δουλέψουν το 8ωρό τους όσο δουλεύουν. Οπότε γι' αυτό για να δουλεύει 24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα χρειάζονται 10 διασώστες για κάθε αυτοκίνητο του ΕΚΑΒ, για κάθε ασθενοφόρο. Γι' αυτό είναι 10. Είναι μετρημένο, δεν είναι ούτε 9 ούτε 12. Και είναι δεδομένο ότι έχουμε ανάγκες. Ξέρω, καταλαβαίνω πως το λες, αλλά δεν είναι γιατί θέλουν να κάθονται οι άνθρωποι περισσότερο.
1: Έφταξε άσχετα αν με κάνε σήμερα να κλαίω.
0: Λοιπόν, στην κίνηση έξω στους δρόμους βλέπω ότι τα πράγματα καλά δεν τα λες εντελώς, αλλά δεν τα λες και εξαιρετικά δύσκολα σε σχέση με άλλες μέρες. Έχει την κίνησή του στην άνοδο του Κηφισού, έχει την κίνησή του στην κάθοδο του Κηφισού. Λίγο θα μπλοκάρετε στην Αττική Οδό ως συνήθως αυτές τις ώρες, διότι μαζεύονται πολύ. Πλέον ούτε η Αττική Οδός μπορεί να σηκώσει το βάρος. 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, 10 με 15 λεπτά Πλακεντίας ως Κηφισίας, 15-20 λεπτά από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας και περίπου 25 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας ή καθυστερήσεις. Κατά τα λοιπά, στα γνωστά σημεία, στην έξοδο της Αθηνών, στο γύρω-γύρω από το λιμάνι, στην άνοδο της Κηφισίας, θα μπλέξετε όσοι είστε στο κέντρο. Αν μπορείτε να αποφύγετε τους γνωστούς δρόμους και να πάτε απαλώς στη δουλειά σας, θα ήταν καλύτερα. Αυτά για σήμερα. Βασίλης Δέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο στούντιο. Ακολουθεί ο Τρίς Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Αν όλα πάνε καλά, εμείς θα τα πούμε λίγο μετά τις 7 την Δευτέρα το πρωί. Σας αφήνω με Γιάννη Βογιατζή που τον θυμηθήκαμε σήμερα αρκετά, γιατί έφυγε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: 2000 FM.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
3: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
7: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
7: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
7: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 6255. 63.
7: Πανουράκης.
8: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
9: Χαμογελώ μέσα τους!
10: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
11: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
15: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
14: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
15: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
14: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
14: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry, τα ρούχα σου είναι έτοιμα, σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
18: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
17: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
18: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
19: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimgis. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
20: Τι θα φάμε σήμερα?
21: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
20: Δηλαδή?
21: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
20: Τι έχει το μενού?
21: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
20: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
21: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
20: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
21: Έτοιμο.
20: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
21: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
20: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
21: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
22: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
23: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22 240.

0: Τι τραγουδάρα για αυτή ρε εσύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και τι μπουζουκάρα έτσι.
1: Έτσι.
0: Ήταν λέει ο Χιώτης που μετέτρεψε τον μπουζούκι από τρίχορδο σε τετράχορδο. Σωστό. Εσύ μου το έχεις μάθει αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα σας.
1: Σωτήριος Ξενάκης, ο δεξιοτέχνης της δημοσιογραφίας.
0: Έπαιζα τώρα μπουζούκι με τα χέρια μου. Πώς το κάναμε με τις κιθάρες, εγώ έπαιζα μπουζούκι τώρα. Τετράχορδο. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Κουρής. Και μεγάλη μας τιμή για σήμερα. Πώς και έτσι είπατε, κάνετε πρεμιέρα από την πρώτη ώρα μαζί μας, κύριε Κύρκο. Μεγάλη μας τιμή αυτή. Κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ πέρα στην κονσόλα του ήχου. Η κυρία Λέν Τάγκα είναι η οποία φωνάζει. Αγοριά! Για να πούμε μέσα. Ναι. Λοιπόν, στο 2.11.10.80.8.80 Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες που ακούτε κάθε μέρα. Φροντίζουμε να ακούγονται λίγο παραπάνω τώρα που καλοκαιριάζει κιόλας. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Έχουμε ηχητικά μπόλικα σήμερα να ακούσετε. Γιατί σήμερα, επειδή το σύριαλ που έχει ξεκινήσει την πολιτική ζωή του τόπου και αφορά αυτή την κόντρα του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη με τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή το εκατομμύριο που ξεχάστηκε να δηλωθεί και με κάποιο πρόσθετο θέμα για κάποιο ακίνητο της οικογένειας στην Κρήτη, έχει και συνέχεια. Έχει
1: σκληρό ροκ, βαράει
0: πολύ
1: κόκκινο.
0: Πολύ σκληρή
1: κόκκινο,
0: αντιπαράθεση. Βγήκε χθες ο βράδυ στο Action 24 και ο Ανδρουλάκης, θα τα ακούσετε σε λίγο, για απάντηση με πολύ σκληρό τρόπο. Σήμερα, αν πάρετε το Power Game, το Beatistine Big Mouth, θα δείτε και κάποια ακόμα επιπλέον στοιχεία για την υπόθεση αυτή, για τα οποία επίσης θα προκληθεί μια νέα συζήτηση, φαντάζομαι.
1: Θα είναι θέμα της εκπομπής.
0: Θα είναι και θέμα. Θα έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να δούμε τι θα πει για αυτά που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης στο Action 24.
1: Και τον κύριο Γλαβίνα από το Πασόκ.
0: Τον κύριο Γλαβίνα από το Πασόκ νωρίτερα. Βεβαίως, θα έχουμε και αυτόν. Και τι άλλο έχουμε, ρε φίλε. Έχουμε συνέδριο Νέα Δημοκρατία που αρχίζει σήμερα στην Χελέξπο, δεν είναι?
1: Πάνω ψηλά.
0: Πάνω ψηλά, μακριά. Όχι, δεν θα μπορέσω.
1: Αν
0: ήταν κάτω θα πήγαινα. Όχι, άμα ήταν κάτω θα περνούσα ένα βόλτα. Αλλά κάνα σεφ, κάνα τέτοιο. Λοιπόν, με απουσίες, πώς το λένε, απουσίες σημαντικές. Απουσία δηλαδή, σημαντική του Κώστα Καραμαλή. Αυτή είναι η μεγάλη απουσία. Σημαντική.
1: Τον Αντώνη Σαμάρα, πρώην πρωθυπουργός.
0: Αφού είναι διαγραμμένο, εσύ, πώς θα πάει?
1: Ναι, βέβαια, παιδί μου, θέλω να σου πω σε σχέση με τον προηγούμενο συνέδριο.
0: Α, εντάξει, δεν ξέρω. Απουσία είναι. Απουσία, η χειρή απουσία είναι του Κώστα Καραμαλή. Το σωστό. Και επίσης και να δούμε και αυτή που θα μιλήσει.
1: Και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή. Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Αυτοί που θα μιλήσουν.
1: Και τις τρεις φορές
0: θα είναι εκεί, θα παρακολουθήσει. Θα δούμε και αυτοί που θα μιλήσουν τι θα πούνε.
1: Με μία έτσι έξοδο αύριο.
0: Τι έξοδο?
1: Δεν θα είναι εκεί, θα πάει κάτω, στην Καλαμάτα.
0: Α, θα πάει. Τι έχει?
1: Έχει πολλούς ενέργειες, σας τα πω αμέσως μετά στο μεγάλο ξενοδοχείο εκεί. Το τρομερό και φοβερό.
0: Αυτό που είναι στην παραλία πάνω, που έχουμε μείνει 100 φορές και δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι.
1: Όχι,
0: άλλο είναι αυτό.
1: Στο
0: Κωνσταντακόπουλο, το μεγάλο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Το θήριο.
1: Είναι ο Θοδωρής Κυριακού. Έχει μαζέψει διαφόρους. Την Γεωργίεβα, τον Κριστίν Λαγκάρντα, την Μελόνι, τον Στουμπ. Όχι, δυστυχώς. Ένα σύμβολο του Μπάιντεν. Και θα είναι και ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης και ο Τζιτζικώστας και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε αυτό το διάστημα, τις τρεις μέρες θα είναι και θα μιλήσει και τις τρεις μέρες, σπάζοντας την παράδοση που ο αρχηγός μιλάει μία στην αρχή και μία στο τέλος. Έτσι.
0: Τώρα, εγώ θα σου πω για δύο που δεν θα μιλήσουν σύμφωνα με αυτά που έχω μάθει. Εκτός αν αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή. Γιατί δεν έχει σημασία μόνο ποιοι θα μιλήσουν και τι θα πούνε φυσικά, αλλά και ποιοι δεν θα μιλήσουν. Έμαθα λοιπόν ότι δύο από τα κορυφαία στελέχη που μάλλον δεν θα μιλήσουν, αλλά δεν παίρνω και όργο. Είναι ο Βαγγέλης Μεμαράγης.
1: Σωστά.
0: Και η Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Ναι.
0: Δεν θα μιλήσει κανένας από
1: τους. Ενδιαφέρον έχει.
0: Λοιπόν, θα δούμε, μπορεί να πέσω και λάθος. Αλλά
1: όχι, δεν θα πέσω.
0: Νομίζω ότι θα πέσω.
1: Δεν θα πέσω. Λοιπόν. Μπορεί να πέσω λάθος εγώ που είπα ότι θα πάει στο συνέδριο ο κ. Δημητριάδης όπως. Μπορεί και να μην πάει. Να έχει δίκιο ο Παπακλημίτσος, του βγάζει το καπέλο.
0: Ναι, γιατί μου ήρθε και από δεύτερον χθες. Και θέλω να το πω, δεν το είπα πριν μπούμε. Από δεύτερον, αξιόπιστο όπως ρε παιδί μου, όπως ο Κώστας ή και εσύ, έτσι. Γιατί και οι δύο είστε πολύ αξιόπιστοι στο ρεπορτάζ, αλλά είχατε διαφορετική πληροφόρηση. Από τρίτο αξιόπιστο. Μου ήρθε πάλι ότι δεν θα πάει.
1: Εγώ είχα πληροφόρηση από πρώτο χέρι, αλλά δύο μέρες πριν. Κάτι άλλαξε στην πορεία.
0: Γι' αυτό και εγώ, για αυτά που είπα τα δύο ονόματα, κρατάω πάντα μια επιφύλαξη, γιατί μπορεί και οι ίδιοι να μετανιώσουν γι' αυτό που θα αποφασίσει τώρα.
1: Τώρα θα σε ρωτήσω.
0: Ή να του πιέσουν και να ξεμετανιώσουν.
1: Πριν θέλω να το σκεφτεί λίγο. Τώρα θα έχουμε τριήμερο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε Eurovision και θα έχουμε και τελικού για τη δεύτερη θέση του ελληνικού πρωταθλήματο. Τι πιστεύει όταν προτιμήσει ο κόσμο?
0: Κοίταξε, ένα Eurovision είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθεί ο κόσμος. Και ειδικά, όταν ας πούμε, υπάρχει ελληνικό φαβόρι, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Θέλω να σας πω όμως ότι έπεσε ο Ακύλας στις στοιχηματικές από την δεύτερη στην τρίτη θέση. Ξέρω ότι θα σας πει κράνατο τώρα. Αλλά
1: έβλεπα δηλαδή
0: τώρα. Τώρα, πρώτο φαβόρι, η Φιλανδία παραμένει με 2-10. Mm-hmm. Η Αυστραλία έχει περάσει τη δεύτερη θέση, η οποία είναι γνωστή ευρωπαϊκή χώρα. Σαν που συμμετέχει στην Eurovision. Εδώ δίπλα είναι. Δύο μέρες θες να πας.
1: Γιατί τις βάζουν?
0: Γιατί κάπου πρέπει να παίζει κι αυτή η ρεσί. Δεν θέλει να παίζει με τους Κινέζους, παίζει με τους δυτικούς, πιο δυτικούς. Λοιπόν, η Αυστραλία λοιπόν είναι μια πολύ γνωστή χώρα της Eurovision που θα είναι στη
1: θέση
0: της Ευρώπης.
1: Θα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα μπήκε στην Ευρωπαϊκή. Και όταν γίνεται σύνοδος κορυφής στην Αυστραλία, θα φεύγουν οι πρωθυπουργοί μια εβδομάδα. Δεν θα είναι στην χώρα του. Θες δύο μέρες για να φτάσει εκεί. Και η Ελλάδα έχει περάσει την τρίτη θέση. 7 είναι η απόδοση. 2-10 δίνει η Φιλανδία σε μεγάλη στοιχηματική. 5 δίνει η Αυστραλία, όσα έδινε ο Ακύλας χθες. Mm-hmm. Από... και 7 δίνει η Ελλάδα. Μετά τέταρτη μακράν είναι η Δανία. Και πέμπτο το Ισραήλ, παρακαλώ. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Το
1: Ισραήλ. Άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
0: Άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Εντάξει, αυτή είναι λίγο πιο κοντά. Αυτή παίζει και σε ευρωπαϊκές οργανώσεις. Σε λίγο θα παίζει και, και στην Ευρωλίγκα θα παίζουν Αυστραλιανές ομάδες. Σε λίγο περίμενε.
1: Ναι. Είχαμε ένα φοβερό μπασκετμπολίστ, ονόματι Χιλ, στην Νέα Ρίστ. Τριποντάκια, σε μια τρίποντα 12 σε κάθε αγώνα έβαζε.
0: Παίζουν καλό μπασκετ.
1: Ναι.
0: Παίζουν και το άλλο το άθλημα που σκοτώνουν. Και κάνουν αυτή την τελετή που πριν τα αγώνα που. Αυτή δεν το κάνουν.
1: Για να δει και στο ποδόσφαιρο τι δίνουν.
0: Μια που μπήκα στοιχηματικέ, να μπω. Φαβορεί είναι ο Ολυμπιακός την Κυριακή στο μάτι με την ΑΕΚ. Παρά το γεγονό ότι η ΑΕΚ θα πάει το πρωτάθλημα έτσι κι αλλιώ χάσει κερδίσει. Στήρισε μεγάλη στοιχηματική, 2-27 δίνουν στον Ολυμπιακό, 3-25 σε νίκη της ΑΕΚ. Άρα τον έχουν φαβορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Και επίσης έχουν τον ΠΑΟΚ, ακόμη πιο μεγάλο φαβορεί, να κερδίσει τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, σε κλειστή λεωφόρο. Βέβαια, είναι κρίμα από το τελευταίο μάτς στη λεωφόρο επίσημο.
1: Ναι,
0: ο Παναθηναϊκός θα το δώσει και κλεισμένο των θυρών. Ναι, θα μπορούσε ιδεά στην περίπτωση αυτή, λέω τώρα εγώ, θα μου πει εισαγγελίσει, δεν είναι δικαστές, δεν είναι, κοιτάνε το γράμμα του νόμου, να κοιτούσαν και λίγο το πνεύμα του νόμου, έτσι κι αλλιώς. Αλλά
1: δεν έχει γίνει για τίποτα τρομερό.
0: Θα φώναζε ο ΠΑΟΚ, γιατί επειδή παίζεται κάτι.
1: Η δεύτερη θέση που παίζεται είναι 40 εκατομμύρια.
0: Θα φώναζε ο ΠΑΟΚ.
1: Συμμετοχή
0: και με το δίκιο του. Ναι. 1,95 δίνει στον Παναθηναϊκό.
1: Τώρα φωνάζουν οι άλλοι.
0: 3,80 δίνει στον Παναθηναϊκό. Βέβαια, να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Πριν μία ώρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ΑΕΚ ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη προχθές. Δίνουν 5,5 απόδοση να κερδίσει η ΑΕΚ και 2 περίπου στον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ πάνε λίγο να κερδίσει. Θέλω να πω, δεν σημαίνει ότι επειδή οι στοιχηματικές παίζουν αυτά έχουν και δίκιο, μπορεί να έχουν άδικο. Εγώ, ας πούμε, είμαι αισιόδοξος. Πρώτη φορά θα χάσει να δεις η ΑΕΚ όταν είμαι αισιόδοξος. Για λέγε.
1: Μια είδηση πολιτική με ενδιαφέρον, νομίζω.
0: Είπαμε και άλλες πολιτικές. Είπαμε και άλλες πολιτικές με ενδιαφέρον πριν. Μια ακόμα
1: είδηση. Με είδηση.
0: Δεν θα μιλήσει, κάποιος θα μιλήσει, δεν είδηση.
1: Ακού να ακούσεις, αμέσως μετά, περίμενε.
0: Ακούω να ακούσω.
1: Περίμενε, μην προτρέχεις.
0: Ακούω να ακούσω.
1: Προπέτει.
0: Λέγει.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι θα υπάρχουν, όχι νομίζω, θα υπάρχουν ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών της Νέας Αριστεράς στο εμείς επόμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στο επόμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Είναι 12 τα μέλη της. 10 χρειάζονται για να υπάρχει, γιατί δεν είναι κόμμα
0: και
1: που κατέβηκε.
0: Και δεν θα είναι πια αρχηγός.
1: Ναι, δεν θα είναι πια αρχηγός κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Η ζωή έχει 6 βουλευτές, αλλά είναι κόμμα που κατέβηκε στις εκλογές.
0: 5 νομίζω
1: έχει. 5? Νομίζω ότι ήξερα, εν πάση περιπτώσει, 5. Αν είπε κάτω από 5, τελειώνει. Δεν μπορεί να είναι κοινοβουλευτή. Εδώ, όταν ένα κόμμα προέρχεται. Δεν έχει κατέβει στις εκλογές, είναι αριστερά.
0: Πρέπει να έχει 10.
1: Προέρχεται από διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πρέπει
1: να έχει 10. Κάτω από 10 δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Και τα προνόμια που έχει η κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Φαίνεται ότι οι βουλευτές. Εκεί υπάρχει κάτι άλλο. Η πλειοψηφία υπό τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη είναι μειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η 9 είναι κοντά με το Χαρίτσι, πώς να σου πω. Τώρα, πόσοι από αυτούς θα ανεξαρτοποιηθούν αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω. Είναι απολύτως βέβαιο όμως ότι ο κύριος Χαρίτσης το έχει αποφασίσει, η κυρία Αξιόγλου το έχει αποφασίσει. Για τον έτερο βουλευτή της, το μειονοτικό, τον κύριο Γκιούρ, θυμάμαι το άλλο όνομα, είχε πάει και στη συγκέντρωση του Τσίπρα στο Χαλάνδρι, οπότε δείχνει τις διεργασίες που σε αυτό το χώρο Κι άλλοι, νομίζω είναι μέχρι 8. Το πώς θα φτάσουν, πώς θα φτάσει ο αριθμός δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή.
0: Είναι η Νέα Αριστερά διαψεύδει την παροιμία που λέει μεγάλο καράβι, μεγάλες φουρτούνες.
1: Θα σου πω επίσης.
0: Εδώ μιλάμε μια μικρή βαρκούλα, μεγάλες φουρτούνες.
1: Καταλαβαίνετε, ναι, ναι, σε αυτή την περίπτωση ανεξάρτητοι βουλευτές θα είναι εξωματική αντιπολίτευση. Παραπάνω από το δεύτερο κόμμα, για να δούμε την κρίση που υπάρχει στο κομματικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Και χθες επισήμως με τεχνητή νοημοσύνη, με Περιστέρια, ναι, με Μίκη Θεοδωράκη και αυτό, η κυρία Καριστιανού επιβεβαίωσε 21, ναι, ναι, Κωνσταντίνου και Ελένης στο, ναι, Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, η επίσημη ίδρυση του κόμματός της.
0: Λοιπόν, καλημέρα Χριστία, την Αυστραλία την νομιμοποίησε εισαγωγικά το Ηνωμένο Βασίλειο ως μέλος του Commonwealth, έτσι μπαίνει στη Eurovision, είναι στην κοινοπολιτεία. Γιατί μπορεί να μπει σε ποια άλλη στην κοινοπολιτεία, είναι και άλλη. Και η Νέα Ζηλανδία, Νέα Ζηλανδία δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Άμα κερδίσει, τι γίνεται. Η επόμενη Eurovision θα γίνει στην
1: Αυστραλία.
0: Αυστραλία. Μην το συζητάς αυτό, άμα κερδίσει, Κύρκο. Λοιπόν, ωραία, έτσι πάντως, Κύρκο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Και η Γαλλία έχει την Αλγερία. Να βάλουμε και την Αλγερία.
0: Βεβαίως, έχει κάτι υπερπόντιες που είναι στο διάλογο τη μάνα.
1: Θα βάλουμε και τα νησιά Φόκλαντ.
0: Πρόσεξε, οι χώρες εκτός Ευρώπης, μας λέει ο κύριος Βασιλείου, που συμμετέχουν, λέει, στη Eurovision, όπως το Ισραήλ, η Αυστραλία, το Αζερβαϊτζάν και η Αρμενία, γιατί είναι και το Αζερβαϊτζάν, ξέχασα, και αυτό είναι πολύ κοντά, δίπλα στην Ευρώπη. Συμμετέχουν επειδή είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, CBU, η οποία διοργανώνει τον διαγωνισμό και όχι απαραίτητα λόγω γεωγραφικής θέσης. Ισραήλ και Αυστραλία. Το Ισραήλ συμμετέχει από το 1973, καθώς ο φορέας είναι μέλος της CBU. Καλά, προφανώς δεν υπάρχουν λόγοι.
1: Σωστό, ναι.
0: Η Αυστραλία προσκλήθηκε λόγω της τεράστιας δημοφιλίας του διαγωνισμού εκεί και συμμετέχει πλέον μόνιμα παρά το ότι βρίσκεται γεωγραφικά εκτός Ευρώπης. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις, γιατί συνήθως εδώ πέρα έρχονται μηνύματα μπινελίκια για πολιτικά και άλλα, αλλά λέμε και για τίποτα άλλο. Καλημέρα, λέει, το ξέρατε, λέει ο Δημήτρης, ότι η Eurovision ξεκίνησε το ΝΑΤΟ το 1956 για πολλούς λόγους. Όχι, δεν το ξέραμε. Αλλά πλουτίγει, ούτε τα άλλα ξέραμε που μάθαμε τώρα από τους ακροατές μας. Καλημέρα, λέει, σε όλους και όλους. Μακάρι και ο δικός μου λογιστής να έχει ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ έστω 200.000. Και ο δικός μου. Επίσης.
1: Καλά, αυτό τους δεν εξηγείται έτσι.
0: Ξεχασιάρης.
1: Τι ξεχασιάρης.
0: Το ξέχασε ο άνθρωπος.
1: 1 εκατομμύριο.
0: Το ξέχασε.
1: Το ξέχασα, δεν το συζητάμε, αλλά λέω πώς ξεχνάς 1 εκατομμύριο.
0: Αφού το έχει δηλώσει τα προηγούμενα χρόνια όλα. Λες.
1: Ναι, παιδί, εγώ δεν βάζω
0: του
1: κανένα
0: άτομο. Δεν είναι του φύγε.
1: Πώς να σου πω για τον κύριο Ανδρουλάκη, κανένα απολύτως.
0: Ναι, ρε, προφανώς το ξέχασε.
1: Δεν ξεχνάς.
0: Είναι προφανές ότι το ξέχασε.
1: Ναι, ναι.
0: Για μένα είναι προφανές ότι το ξέχασε, δεν το συζητάω. Δεν έγινε πει αυτό. Δεν θέλει να κρύψει τίποτα. Είναι δεδομένο αυτό. Από την άλλη πλευρά είναι επίσης δεδομένο αυτό που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, ότι αν το έχει ξεχάσει ο λογιστής του Μητσοτάκη, θα το συζητούσαμε ένα μήνα, όπως και ο λογιστής του Τσίπρα το συζητούσαμε ένα μήνα, και θα το συζητούσε και το Πασόκ. Έτσι, για να μην κάνουν τώρα τους στουρθοκαμήλους, θα το συζητούσε και το Πασόκ. Αλλά είναι δεδομένο για μένα ότι είναι πράγμα, το ξέρετε.
1: Επίσης, το 1 εκατομμύριο, ναι, να έχετε μία αίσθηση. Εγώ έκατσα λίγο για τα υπολόγισα χθες, προσπαθώ να καταλάβω όλο το θέμα,
0: ναι,
1: στην ολότητά του. Για παράδειγμα, αν είσαι 2 θητείες ευρωβουλευτής, βγάζεις 2.200.000.
0: Καθαρά.
1: Με πλήρες υποχρεώσεις, θέλω να πω. Δεν είναι, είναι λεφτά.
0: Βασίλη μου.
1: Ο Δημήτρης απέναντι έχει γουρλώσει τα μάτια και έχει ανοίξει
0: Βασίλη
1: το στόμα.
0: Μου, ναι,
1: ναι.
0: Γι' αυτό
1: αυτά
0: έχουν,
1: τα λεφτά βγάζεις.
0: Όλοι οι βουλευτές, σχεδόν οι ευρωβουλευτές, αγοράζουν ένα σπίτι στις Βρυξέλλες στη διάρκεια της παραμονής σου εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να μην συμπληρώνουν ξενοδοχεία που δεν τα πληρώνουν αυτοί. Τα ξενοδοχεία τα πληρώνει πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους μένει ένα σπίτι, παίρνουν πολλά λεφτά, αλλά να πω και κάτι. Το έχω ξαναπεί και το γνωρίζω. Υπάρχουν ευρωβουλευτές που τα χρήματα τα αξιοποιούν σε ένα μεγάλο βαθμό για να οργανώσουν γραφεία, γιατί κάνουν δουλίτσα, και άλλοι που ξύνονται, δεν κάνουν τίποτα και απλώς συνήθως είναι τα πολύ famous πρόσωπα τα οποία στέλνουμε εκεί πέρα, τα οποία δεν κάνουν τίποτα, κάνουν τα απολύτως αναγκαία. Δηλαδή έχουν τους συνεργάτες που πρέπει να έχουν κλπ. Και τα υπόλοιπα στην τσέπη κατευθείαν.
1: Υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που έχουμε ακούσει στο παρελθόν, αυτή που κλέβει και τα λεφτά από τους συνεργάτες τους. Δεν τα δίνει όλα, δεν τα αποδίδει.
0: Ναι, για τα οποία.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να είμαστε δίκαιοι και σε αυτό.
0: Εντάξει, τώρα αυτό ήταν μια περίπτωση. 2, 3, πάνε και 3.
1: Αλλά λέω. Αυτά που ξέρουμε εμείς.
0: Το βασικό όμως, όσο υπάρχει Ευρωκοινοβούλιο, είναι αυτό που σου περιγράφω. Και έχει βάλει κανόνες πιο αυστηρούς. Το ξέρω για το Ευρωκοινοβούλιο. Έχει βάλει πιο αυστηρούς κανόνες πλέον. Έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται σωστά οι κατανομή των χρημάτων. Καλημέρα, λέει ο Ρούσος. Συγγνώμη που διαβάζω πολλά μηνύματα, είναι πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Τον Ιούνιο του 1993 έπαιξαν οι Μετάλλικα στη Νέα Σμύρνη. Τον Οκτώβριο του 1993 έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα ήρθαν πάλι Μετάλλικα. Λες. Νομίζω ότι η αντιπολίτευση μόνο εκεί μπορεί να ποντάρει στην παρούσα φάση. Νομίζω.
1: Ναι.
0: Όχι, λέω ρε παιδί. Στους Μετάλλικα.
1: Θα τους αναφέρουμε και στις δεύτερες εκλογές. Παιδιά.
0: Οι δεύτερες εκλογές είναι η μεγάλη παγίδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε μετά όμως, γιατί μας πήρε την κατηφόρα και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχουμε πολλά πράγματα. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα από την Κίνα. Με το Cosmote 5G Wi-Fi, μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη της Cosmote, του Cosmote 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr. Και έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Πάμε σε διαλυματάκι. Πάμε, αργήσαμε πολύ.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Master.
9: 2000 FM.
10: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
11: Καλωσορίσατε Εύη μας και Τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
12: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Τόσο τα χρώματα.
15: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
14: Χαμογελώ μέσα τους.
16: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
17: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
18: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
19: Δημοκρατίας, αν δείτε τις χθεσινές δηλώσεις κάποιων στελεχών, 10 στελεχών, αν δείτε τις αποστάσεις.
20: Αυτά δεν είναι πια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εδώ και πολλά χρόνια.
19: πολύ σοβαροί άνθρωποι.
20: Κανένα από αυτά. Τους ξέρω πιο καλά από εσάς. Είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας πολλά χρόνια πια.
21: Αληθές είναι αυτό.
19: Άκουσα ευπρεπείς ανθρώπους, αξιοπρεπείς ανθρώπους, σοβαρούς ανθρώπους, οι οποίοι προφανώς. Άκουσα και βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κατσανιώτη, να
20: τραγουδίσει. Το είπαμε μόλις αυτό.
19: Σήμερα άκουσα βουλευτές Δημοκρατίας. Δεν θέλουν να μπουν σε αυτό το βούρκο της πολιτικής ζωής που θέλει να φέρει η Νέα Δημοκρατία. Το σύστημα. Και προσέξτε γιατί. Γιατί. Για να το διαλύσει, για να μην δώσει ποτέ εξηγή και για να προστατεύσει τον εαυτό της από τα σκάνδαλα που δεν κυνηγάει το Πασόκ. Προσέξτε. Αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δικαστική.
21: Αν μπορείτε, λίγο τα ηχητικά είναι χάλια.
20: Έχουμε ένα θέμα. Αν μιλάτε με ακουστικό, πάρετε το τηλέφωνο στα χέρια, στο αυτή. Θα μας βοηθήσετε πολύ για να ακούγεστε καλά κι εσείς.
19: Τώρα είναι καλύτερα.
21: Όχι.
20: Ή να μετακινηθείτε ενδεχομένως λιγάκι από εκεί που είστε, γιατί σπάει.
21: Δεν υπάρχει, δεν ακούμε τη φωνή σας. Για να κάνω. Μήπως έχετε κάποιο σταθερό να συνδεθούμε ξανά.
19: Τώρα είστε τώρα.
21: Τώρα να ακούμε καλύτερα.
20: Για να δούμε. Λοιπόν,
19: ναι.
20: Για πέστε
19: ναι, τώρα νομίζω είναι καλύτερα.
21: Ναι. Κόψαμε,
20: ναι. Λοιπόν, ναι. Παρακαλώ.
21: Λοιπόν, λέτε λοιπόν ότι από πίσω είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
19: Από πίσω είναι ένα οργανωμένο σύστημα εξουσίας εντός του Μεγάλου Μαξίμου, το οποίο δεν διστάζει, δεν οροδεί πουθενά, απλά για να κάνει τη δουλειά του. Ποια είναι η δουλειά του? Να συνεχίζει να προστατεύει το σύστημα εξουσίας που έρχουν, να μην επιτρέψει να αποκαλυφθούν τα σκάνδαλα μέσω διαδικασιών συγκάλυψης. Τα έχουμε δει όλα μπροστά μας. Και να παραμείνει με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος στην εξουσία. Γιατί? Αφενός για να προστατευτεί και να μην αναδειχθούν οι αυθέρετες πλευρές των σκανδάλων της. Και δεύτερος, να συνεχίσει αυτή η ευνοιοκρατία, ο πελατειασμός και το πάρτι διαφθοράς που έχει στηθεί από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός τους. Τίποτε άλλο δεν τους ενδιαφέρει.
21: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Γεωργιάδης επίσης κλπ. Λένε ότι δεν υπάρχει θέμα να γίνει κάτι παράνομο κλπ. Λένε θέμα ηθικής.
19: Τώρα το λένε.
21: Το δέχεστε αυτό?
19: Δεν το λέγανε.
21: Αληθές είναι αυτό? Το δέχεστε αυτό? Είναι έτσι?
20: Και πρόσθεσε ο κύριος Μαρινάκης χθες ότι αν αυτό συνέβαινε με τον κύριο Μητσοτάκη και είχε ξεχάσει ο λογιστής του, το μόνο θέμα που θα τον ρωτούσαν για μέρες ήταν αυτό.
19: Ναι. Μιλάμε για πράγματα, αφενός για ένα πράγμα για το ακίνητο για το οποίο υπάρχει διαγωνισμός, ο οποίος έγινε επί κυβέρνησης Καραμαλή, ημιοδοντικός διαγωνισμός. Και το ακίνητο προφανώς ήταν το καταλληλότερο. Σύμφωνα με το δημόσιο, σύμφωνα με αυτά που έλεγε το δημόσιο. Και υπήρχαν και άλλοι που το διεκδικούσαν, 8-10 εταιρείες, 8-10 κίνητα συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Και για το άλλο ζήτημα, για το οποίο το κάνανε μέγα θέμα, είναι πράγματα που είναι δηλωμένα εδώ και χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπήρχε κανένα θέμα όλα αυτά τα χρόνια. Έγινε μια αυλεψία ενδεχομένως και μια διαδικασία που ο κύριος Ανδρουλάκης, νομίζω, στη χθεσινή του συνέντευξη, είπε ότι συνήθως αυτές τις περιπτώσεις οι ορκωτοί λόγοι της Βουλής επισημαίνουν, επειδή όταν είναι στο εξωτερικό, επισημαίνουν τις παραλήψεις ως αυτές να συμπληρωθούν, ένα μη θέμα δηλαδή, ένα κανένα θέμα, ένα ανύπαρκτο θέμα, και τα έχουν σηκώσει όλα με ένα μοναδικό σκοπό. Επειδή φοβούνται και ξέρουν, δεν θέλουν να υπάρχει πολιτική ζωή στη χώρα, δεν θέλουν να υπάρχει οργανωμένο πολιτικό σύστημα. Σας υπενθυμίζω τι κάνανε με τις υποκλοπές. Γιατί κάνανε τις υποκλοπές εναντίον του Πασόκ και του Προέδρου του Νικό Ανδρουλάκη? Γιατί θέλανε να εργαλειοποιήσουν το Πασόκ, να βγάλουν ένα δικό τους υποψήφιο, ο οποίος τώρα είναι και υποψήφιός τους. Και δεν τον νοιάζουν οι υποκλοπές.
21: Το κύριο Λοβέρδο εννοείται.
19: Προφανώς, τον κύριο Λοβέρδο λένε, το έχουμε πει δημοσίως, δεν κρυβόμαστε εμείς.
20: Εμείς
19: δεν κρυβόμαστε πίσω από στιγμένα δημοσιεύματα τύπου κατά κουζινών που δεν τους ξέρει κανείς. Όταν υπογράφεις κάτι αποκαλυπτικό, γράφεις το όνομά σου. Γιατί για να έχεις την ευθύνη. Αυτό δεν αφορά κανέναν, δεν τους νοιάζει ότι δεν υπάρχει αυτός ο κύριος.
20: Το site φαντάζομαι έχει την ευθύνη έτσι κι αλλιώς.
19: Δηλαδή, και να μην... Υπάρχει ο νόμος, ο νόμος προβλέπει τα συγκεκριμένα, αλλά δεν γράψαν το ονοματάκι του.

0: 200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η εποχή που θα ξαναμπεί σε αυτή τη Βουλή αυτός ο αρχηγός και θα κουνήσει το δάχτυλο ως ο μεγάλος και πάνλευκος κήρυκας τικέρων της ειδικής έχει πάει από σήμερα περίπατο.
1: Λοιπόν,
2: είναι να απαντήσω.
1: Ναι, να σχολιάσετε, ναι, ναι, είναι σκληρές φράσεις, ξαναλέω, και ακούστηκαν και χθες, ένθεν κακήθεν. Ναι.
2: Είναι ένας χυδαίος και άφιλος συκοφάντης. Τα όσα λέει δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και αποδεικνύεται και στην πράξη όλο αυτό. Ο αγρότης, αν έκανε ό,τι έκανε, το εξέτασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν δόθηκαν παράνομα χρήματα, όχι για κάποια αυλεψία, γιατί δεν έπρεπε αυτά να δοθούν, και συγκρίνει μήλα με πορτοκάλια. Γιατί το κάνει? Γιατί είναι μάστορας στην προπαγάνδα και στο ψέμα. Έτσι έχει συνηθίσει. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Αυτή είναι η φύση του. Ήτανε κατά του Ισραήλ, τώρα είναι ο πιο φανατικός υποστηρικτής. Έβριζε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σεμνά και μετρητά. Τώρα γλύφει όλη την μέρα τη Νέα Δημοκρατία και το παίζει ο μέγας Νεοδημοκράτης. Ξέρετε ποια είναι η ουσία? Ότι εξαιτίας αυτών των ανθρώπων, άνθρωποι όπως ο κύριος Αγγελάκας, αν δεν κάνω λάθος, και άλλοι πολλοί που υπέγραψαν τη χθεσινή δήλωση, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αμαράς και πρώην Πρόεδρος και πρώην Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, απέχουν από αυτό που λέγεται Μέγαρο Μαξίμου επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αν υπαρχηγούς έχει τον κύριο Γεωργιάδη από το Λάος που έβριζε τη Νέα Δημοκρατία, τους Μαρινάκηδες και τους Λοιπούς, κατά κουζινούς, οι οποίοι με φάνταστα σενάρια στείλουν δολοφονίες χαρακτήρα. Δεν είναι αυτό πολιτική ζωή στη χώρα. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποδομήσουν τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί δεν θέλουν πολιτικό σύστημα. Δεν θέλουν αντιπαράθεση. Δεν θέλουν να πούνε αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας χθες. Μα γιατί ευνοείται μόνο τα συμφέροντα? Γιατί δίνεται μόνο πας και ενώ υπάρχει άλλη λύση να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη?
3: Να σας ρωτήσω κάτι.
2: Σε αυτά τα πολιτικά, γιατί, τα ουσιαστικά γιατί, θέματα, γιατί καλύπτετε τα σκάνδαλά σας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα από προανακριτικές που τις καταψηφίζετε?
3: Γιατί και πιστεύετε, και κύριε Λαβινά, γιατί πιστεύετε ότι στοχοποιείται ο κύριος Ανδρουλάκης? Γιατί είναι ο αντίπαλος που μπορεί να κερδίσει τις εκλογές? Γιατί και πιστεύετε πραγματικά ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ένας πολιτικός αρχηγός να είναι και να σου πω σε διαγωνισμό με το δημόσιο?
2: Άμα υπήρχε αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης, σας πενθυμίζω πόσα χρόνια είναι πρόεδρος μας, ο κύριος Κουρή. Mm-hmm. Πόσα χρόνια είναι?
3: Όχι, δεν ήταν τότε, είναι αλήθεια.
2: Τι δεν ήταν τότε?
3: Δεν ήταν όταν έγινε ο διαγωνισμός πρόεδρος. Ναι, ναι, ναι.
2: Μπράβο. Και δεν είχε και σχέση με την πολιτική τότε, ενώ ενεργή, θεσμική, να το πω έτσι. Mm-hmm. Ότι ανήκε σε ένα κόμμα δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην κάνει τίποτα στη ζωή σου και, mm-hmm. και κάτι που αφορά και την οικογένειά σου, έτσι. Mm-hmm. Ένα ζήτημα αυτό. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εδώ και πόσα χρόνια? Γιατί δεν το βγάλανε αυτό το θέμα τόσα χρόνια?
1: Γιατί μπορεί να το βρήκαν τώρα? Γιατί φέτος καταρχάς.
2: Α, τώρα το βρήκανε. Ναι. Όλα αυτά είναι δημοσιοποιημένα.
1: Τώρα, κοιτάξτε, είναι δημοσιοποιημένα. Αυτό το τελευταίο, εγώ σας ακούω με προσοχή σε όλα αυτά που λέτε τώρα. Πολλές φορές έχουν συμβεί πράγματα τα οποία τα βρίσκουν δημοσιοποιημένα μετά από χρόνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται κάτι μετά από καιρό. Τώρα το ξέρετε, έμπειρος είστε και εσείς, σαν και νέος άνθρωπος.
2: Μα δεν κάνει υποθενές και στον κύριο Σαντουλάκη, δεν δηλώνονται όλα αυτά.
1: Βεβαίως, και το λέγαμε και πριν αυτό.
2: Όλα δεν είναι δηλωμένα. Τα χρήματα αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι τα μασαμπούκονε.
3: Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό πρωτόγραψε ο Γιάννης ο Κουρτάκης στην στήλη του το 25, καιρό τώρα. Νομίζω Αύγουστος πρέπει να ήταν, θα το βρω και θα σας πω. Είναι, μπορείτε και σήμερα να τρέξετε στην στήλη του και να κάνετε παραπομπή και θα το δείτε. Ναι, ναι.
2: Καλά, δεν θα ασχοληθώ με τον κύριο Κουρτάκη. Ο κύριο Κουρτάκη σας γράφει ότι θέλετε με αφορά αυτό.
3: Ναι, όχι, δεν είναι... ρώτησα αυτό. Ναι, άλλο λέω ότι ήταν γνωστά και πριν αυτό, λέω κύριε Γλαβίνα.
2: Γιατί λοιπόν
3: με τον κύριο Ανδρουλάκη, κατά τη γνώμη σας, τα βάζει το Μαξίμου?
2: Και προφανώς θα σας απαντήσω αμέσως, το κάνουν αυτό τώρα, στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Γιατί η Νέα Δημοκρατία φοβάται ότι μπορεί να χάσει την εξουσία. Είναι τόσο αγκιστρωμένη, φοβούνται τόσο ότι μπορεί να έρθει με κυβέρνηση η οποία θα εξετάσει τις ελλείψεις, τα ατοπήματα και τις υποθέσεις διαφθοράς που έχουν ξεκινήσει επί Νέας Δημοκρατίας, επί Κυριάκου Μητσοτάκη και από το Μέγαρο Μαξίμου, που θα κάνουν τα πάντα. Τα πάντα για να μην υπάρξει καμία διερεύνηση. Και η μόνη προοπτική σε αυτό είναι να μην υπάρξει πολιτικός αντίπολος που μπορεί να τους κερδίσει. Και φοβούνται ότι το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ανανεωμένο, με στελεχειακό δυναμικό, με πρόγραμμα, με σχέδιο για τη χώρα, ισχυρό, είναι έτοιμο να αναλάβει, να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και να αναλάβει τη διακυβέρνηση. Αλλά αυτό δεν το θέλουν. Αυτό είναι ο μεγάλος τους φόβος. Ότι θα παγκιστρωθούν από την εξουσία, ότι δεν θα έχουν όλο αυτό το σύστημα εξουσίας που τους περιβάλλει, τους δημοσιογράφους κτλ. Όλα αυτά τα οποία καθημερινά συμβαίνουν στη χώρα. Τους κατακουτινούς δεν θέλουν.
3: Μία ερώτηση από μένα για να καταλάβω, να είναι απολύτως, πώς να σας πω, πλήρη, να είναι απολύτως πλήρης

0: η τοποθέτησή σας. Θεωρείτε θέμα νομιμότητας, δεν το λέει πια ούτε η κυβέρνηση. Θέμα ηθικής, κατά τη γνώμη σας, υπάρχει σε αυτό ή όχι?
1: Αν αυτό το οποίο συμβαίνει με το ακίνητο είναι υπέρ του δημοσίου και έχουν γίνει μειοδοτικοί διαγωνισμοί εδώ και πολλά χρόνια, οπότε το ακίνητο βολεύει το ελληνικό δημόσιο σε σωστή τιμή για να κάνει καλά τη δουλειά του όπως έχει γίνει, προφανώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, στους τελευταίους διαγωνισμούς, σας υπενθυμίζω, όπως τα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν συμμετείχε το ακίνητο.
2: Απλώς δεν βρέθηκε άλλο.
1: Οι διαγωνισμοί απέβησαν άκαρποι και μονομερός το κτηματολόγιο επέκτηνε τη διάρκεια της μίσθωσης. Μες, γιατί προφανώς δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο.
0: Κρατώ λοιπόν, κύριε Γλαβίνα, και αυτό ούτε θέμα ηθικής σε αυτή την ιστορία.
1: Νομίζω ότι τα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όλα πεντακάθαρα χωρίς κανένα θέμα. Το ζήτημα είναι αυτό. Η Νέα Δημοκρατία, δύο μέρες πριν το συνέδριό της, ουσιαστικά βρίσκεται σε μια τεράστια δίνη. Δεν θέλουν οι ίδιοι νεοδημοκράτες το Μαξίμου του Κυριάκου Μητσοτάκη και ασχολούνται τώρα, γιατί προσπαθούν να αλλάξουν την ατζέντα και να ασχοληθούν με πράγματα που δεν υπάρχουν. Είναι κρίμα για ένα ιστορικό κόμμα, το οποίο το σέβομαι. Και όλοι μας το σεβόμαστε.
2: Κύριε Γλαβίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είστε καλά.
2: Κύριε Στενάς Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, από τα κορυφαία στελέχη και του στενού συνεργάτη του κ. Ανδρουλάκη. Εγώ να πω τώρα ότι βλέπω εδώ μία ανάρτηση του συναδέλφου του Θανάση του Αυγερινού από τη Μόσχα, ανταποκριτή στη Μόσχα του Όπεν. Ο οποίος κάνοντας μια ανάρτηση της ανάρτησης της κυρίας Καριστιανού, που λέει ότι στις 21 Μαΐου όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή από τη Θεσσαλονίκη μπροστά από το Ολύμπιον, που πετάει ένα περιστέρι, νομίζω για η πρέπει να αυτό όλο. Λοιπόν, που λέει, επειδή έχει μια μεγάλη σχετικά δήλωση, λέει ότι είναι μια αναμφίβολα ιστορική στιγμή για τη μεταχουντική περίοδο, το ιστορικό τέλος μεταπολίτευση κλπ. Και στο τέλος λέει, δεν θα μπορούσα να λείπω από μια τέτοια ιστορική συγκυρία, δεν θα μπορούσα να μην συμμεριστώ την κοινή αγωνία και την ελπίδα ότι οι ευρύτατες δυνάμεις αξίζει και έχουν την πρωτοφανή ευκαιρία να προσπαθήσουν να αλλάξουν το μέχρι σήμερα πολιτικό παράδειγμα. Άρα ο Θανάσης Αυγερινός λέει ότι στρατεύεται στο πλευρό της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, ξαναλέω, είναι ανταποκριτής του Όπεν στη Μόσχα. Τον παρακολουθείτε όσοι παρακολουθείτε του Όπεν όλα αυτά τα χρόνια. Και
0: να προσθέσουμε ότι θα είναι εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος, τουλάχιστον στην αρχική του φάση.
2: Ναι, προφανώς θα έχει κάποιο ρόλο στο νέο κόμμα. Το λέω και τα σχόλια δικά σας και ό,τι θέλετε να σκεφτείτε δικό σας. Πάντως το λέω γιατί εμένα είναι συνάδελφος πολλά χρόνια και είναι και φίλος. Δηλαδή τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Το ένα από τους παλιούς συνάδελφους της δικιάς μας φουρνιάς, ο Θανάσης.
0: Και μετά το διάλειμμα θα πάμε σε έναν φίλο μας.
2: Ναι, τον Ευτύχη Βαρδουλάκη, ο οποίος είναι πολιτικός αναλυτής. Γιατί αρχίζει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Να πω μόνο στο φίλο τον Γιώργο, δεν μας άκουσε προφανώς, επειδή μας λέει γαλάζια παπαγαλάκια. Και ο Βασίλης και εγώ είπαμε το ίδιο πράγμα νωρίτερα για το θέμα του εκατομμυρίου. Ότι δεν είναι, ότι προφανέστατα, εγώ το πιστεύω δηλαδή ότι έγινε λάθος του λογιστή. Διότι άμα έχεις δηλώσει ένα πράγμα 10 χρόνια και δεν το δηλώσεις τον 11ο, πρέπει να είσαι χαζός για να το κάνεις επίτηδες. Προφανώς το ξέχασε. Τώρα, σε είπαν και μπλε παγαλάκι, να δω τι άλλο θα σε πούνε.
0: Περίμενε. Μην ασχολείσαι με αυτά.
2: Το είπαμε νωρίτερα, Γιώργο. Δεν το άκουσες μάλλον.
0: Σεβόμαστε την κρίση κάθε.
2: Δεν το άκουσες μάλλον.
0: Κρινόμαστε.
2: Ναι, αλλά εμείς το είπαμε.
0: Αλλά θα κάνουμε τη δουλειά.
2: Το είχαμε πει 10 λεπτά πριν το είπαμε. Λοιπόν, πάμε στο. Πού να πάμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σωστά. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα, κύριε Πρόεδρε. Μπερδεύτηκα. Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον. Μπε στο box, διάλεξε ανάμεση χιλιάδες προσφορές μία συν μία. Μένουν 5 ευρώ και άλλα. Παράγγειλε και κέρδισε πλέον box πόντου για να του εξαργυρώσει ευρώ σε επόμενε παραγγελίε σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνει την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και δεν έχει και. Πάμε σε διάλειμμα.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση

0: σοβαρή συζήτηση, να κοιταχτεί ακόμα μπροστά στον καθρέφτη, που να μην είναι παραμορφωτικός, και να εκπέμψει ένα μήνυμα ότι έχει πλήρη συνέστηση του τι ακριβώς έχει κάνει και το τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Και να, ουσιαστικά να, αυτό το μήνυμα να το επικοινωνήσει, να το προβάλλει με ένα σωστό τρόπο και να το υποστηρίξει με τις κινήσεις.
1: Πιστεύετε ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού θα απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού λαού ή απευθύνεται πρωτίστως στο εσωτερικό για την ανάγκη της ενότητας, της συνοχής και λοιπά του κυβερνώντος κόμματος?
0: Νομίζω και τα δύο, γιατί εκλογική ανάγκη εξυπηρετούν και τα δύο. Δηλαδή και από τη μία είναι αναγκαία η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φαίνεται ότι δημοσκοπικά έχει απώλειες σε σχέση με το κοινό που την εμπιστεύτηκε το 19 και το 23. Έτσι, όμως από την άλλη το κοινό το οποίο παρακολουθεί κομματικές διεργασίες είναι όλο ένα και μικρότερο, άρα ως εκ τούτου η ευρύτερη κοινωνία που πρέπει να ακούσει είναι αυτή στην οποία θα πρέπει να απευθυνθεί. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται εδώ πέρα δραματοποίησης, γιατί είναι πάρα πολύ καθαρή η πολιτική συνθήκη στην οποία βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, είναι ένα κόμμα το οποίο από τη μία συμπληρώνει 10 χρόνια σταθερού δημοσκοπικού προβαδίσματος. 10 χρόνια πρώτο κόμμα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει μετά από τη δική μας ιστορία, ένα κόμμα να προπορεύεται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει ακόμα τομείς πολιτικής, ο οποίος έχει καταγράψει σαφές προβάδισμα. Και φαίνεται ότι και το δημοσκοπικό της προβάδισμα αυτή την περίοδο είναι αρκετά στέρεο. Ναι. Από την άλλη, είναι πάρα πολύ ορατά και τα στοιχεία φθοράς.
2: Σας άκουσα πρόσφατα σε μια συνέντευξη Νίκη Λιμπεράκη, νομίζω ήταν, που λέγατε ότι όταν κερδίζει κάτι, κερδίζει ένα ποσοστό, όταν κάνει κάτι θετικό, όταν χάνει όμως, χάνει πιο πολύ. Δηλαδή, αυτό δεν είχατε πει, ότι η φθορά είναι πιο μεγάλη από το κέρδος. Και έτσι αυτό όλο οδηγεί σε συνεχή συρρήκνωση του αυτού του σίγουρου ποσοστού που θα ψηφίσει.
1: Η απουσία του Κώστα Καραμαλή, κατά τη γνώμη σας, αποτελεί έτσι ένα υπόγειο κίνδυνο?
0: Εντάξει, δείχνει ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια σε ένα κομμάτι στελεχών. Προφανώς και δείχνει. Ασφαλώς. Καλό δεν είναι. Καλό θα ήταν. Δεν είναι καλύτερο θα ήταν για την δημοκρατία. Ήταν μια εικόνα ότι οι πάντες εκεί και στρατευμένη. Αλλά κοιτάξτε, δεν είναι το ζήτημα αυτό που απασχολεί το μέσο πολίτη σήμερα. Και αυτό το λέω με κάθε σεβασμό προς όλους και πολύ προς τον Πρωθυπουργό.
2: Είναι μια διαδικασία, λέτε, που είναι ξεκομμένη πολιτική από την κοινωνία τα συνέδρια.
0: Όχι, θα σας πω ότι είναι πιο βαθύ, απολιτική και ουσιαστική και λίγο πρακτική η λόγη για τους οποίους έχει φθορά η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι η συγκομματική η λόγη. Η βασική λόγη είναι, ο ένας είναι η ακρίβεια, η οποία πυροβολεί το αφήγημα της οικονομίας. Ο δεύτερος λόγος είναι η φθορά, και αυτό μερικές φορές το υποτιμούμε.
2: Των ετών.
0: Παλιά ο πολιτικός κύκλος, θυμάστε, εσείς που είστε εμπειροί ρεπόρτερ, οι δύο λέγανε ήταν τα 8 χρόνια. Έτσι σπανίως ένα κόμμα. Στη σημερινή εποχή η φθορά είναι πολλαπλασιαστική. Είναι πολύ μεγαλύτερη λόγω της επικοινωνιακής υπερέκθεσης και των social media, τα οποία επίσης τους έχουν μια φοβερή μουρμούρα η οποία αφήρει και είναι και λίγο τοξικά.
1: Κύριε Βαρδουλάκη, για να προλάβουμε λίγο το χρόνο, πραγματικά με συγχωρείτε. Υπάρχει ένας κανόνας στην πολιτική που λέει ότι με παλιό εισιτήριο δεν ταξιδεύει κανείς. Ένα αφήγημα για την επόμενη τετραετία που ζητάει ο Πρωθυπουργός.
0: Αυτό είναι το δεύτερο που ήθελα να πω. Επίσης υπάρχουν τα θέματα θεσμικής τάξης και ηθικής τάξης, τα οποία έχουν επιβαρύνει και την εικόνα της κυβέρνησης και το κλίμα. Και υπάρχει κυρίως αυτό, ότι οι εκλογές του 19 ήταν εκλογές προσδοκίας. Οι εκλογές του 23 ήταν εκλογές επιβεβαίωσης. Οι επόμενες 26-27, όποτε και αν γίνουν, ας πούμε τι ακριβώς θα είναι. Αν μπορεί να κριθούν μόνο στη λογική, ότι εντάξει, υπάρχει περιπτώσει αυτό δεν έχουμε καλύτερο σύν από τους άλλους που μην το ξαναψηφίσουμε. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές και στην Ελλάδα και στο παρελθόν αυτό. Ναι. Όμως χρειάζεσαι, δεν μπορείς να στηριχτείς αυτό στρατηγικά, χρειάζεσαι ένα αφήγημα. Και εκεί πρέπει να δούμε τι θα ετοιμάσει ο Πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι για να έχουν επιλέξει το σύνθημα «Η Ελλάδα του 2030»
1: θα έχει κάτι τέτοιο.
0: Είναι κάτι τέτοιο. Και το οποίο το θεωρώ ότι είναι στρατηγικά σωστό, γιατί αυτό που είχε ανάγκη η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια είναι να δείξει ότι έχει πνοή και ότι έχει μακρινό ορίζοντα.
1: Αρκεί να είναι και επαρκές, έτσι.
0: Δεν κάνει αυτό. Ναι, αυτό θα το δούμε.
1: Ναι, αυτό
0: και το τι θα περιλαμβάνει και το πώς θα παρουσιαστεί είναι κάτι που θα φανεί. Αλλά στρατηγικά το να μιλήσει για το τι θέλει να κάνει και για ποιο λόγο ένας άνθρωπος που είναι 7 χρόνια ήδη πρωθυπουργός ζητάει άλλα 4. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σας αφήνει. Εκεί θα πρέπει να δούμε. Πάντως στρατηγικά είναι σωστό το ότι το συνέδριο δίνει έμφαση.
2: Σαφής και μεστός ο ευτύχης, ο κ. Βαρδουλάκης.
1: Ελπίζω να είναι και γουρουλής ξανά και φέτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είναι παράδειγμα, γιατί θα κρυφούμε όλοι.
2: Εγώ να συμπληρώσω ότι.

0: Εγώ ως πρωταθλητής, άμα είστε καλά παιδιά, μπορεί και να σας αφήσουμε να πάρετε τη δεύτερη θέση, αλλά μπορεί και όχι.
1: Εντάξει, λοιπόν. Χαρίστηκα χωρίς αλαζονίες.
0: Ναι, μωρέ, μια πλάκα κάναμε.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Ευτύχη μου. Γεια σου. Με τον Ευτύχη γνωριζόμαστε 35-40 χρόνια περίπου. Λοιπόν, πάμε. Βασίλης Ντέτσικας.
2: Το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
0: Θα μου δώσω μόνο ένα λεπτάκι να πω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας παίρνω και σε εσάς φίλοι και γνωστοί να σας ρωτάνε, ξέρεις κανένα γιατρό ή κανένα μάστορα. Πάρε το 11888 ή μπες στο 11888.gr ή κατέβασε το 11888 app για να είσαι πάντα σε ετοιμότητα. Υπάρχει λόγος που λέγεται 11888 για όλα. Οι καλύτεροι επαγγελματίες με τις καλύτερες τιμές, με αξιοπιστία και εγγυημένη εξυπηρέτηση. Τώρα ξέρεις τι θα απαντάς στους φίλους και γνωστούς, αλλά που θα μπαίνεις και εσύ για ό,τι χρειαστείς. 11888 για όλα.
3: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.
4: Πολλά δίκαια δεσπότη.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους
2: 2000 FM.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
4: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
10: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
10: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
9: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
10: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
10: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
9: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Κέντρο Αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
0: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
6: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
0: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
6: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
14: Χαμογελώ μέσα τους.
15: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
16: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
19: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
20: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
19: Έχω εξτασιαστεί.
20: Είσαι πανέτοιμη.
19: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
20: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
19: Εξαιρετικό.
20: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
19: Τι λέει, ρε φίλε.
20: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
23: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
24: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
23: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
24: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
23: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
24: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
23: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
24: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
23: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
24: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
23: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
1: πεσαμάει και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά, η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Φέρι 2,49. Softies 1,99. Πάμε μπαζάρ!
2: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίας θερμότητας Εκοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook. Tell me why.
26: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
27: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
28: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
27: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
29: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
30: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
29: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
31: Τι θα φάμε σήμερα?
32: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
31: Δηλαδή?
32: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
31: Τι έχει το μενού?
32: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
31: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
32: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
31: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
32: Έτοιμο.
31: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
32: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
31: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
32: Αγίου Νικολάου 6,
31: πίσω από την κεντρική πλατεία.
32: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
0: Στέφανε.
5: Ναι.
0: Πάω σούπερ μάρκετ.
5: Στο τάδε.
0: Όχι.
5: Στο άλλο τάδε.
0: Μπα, όχι.
5: Ε, πού θα πας.
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
5: VKD Market, λοιπόν.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Καλείτε στα γνωστά τηλέφωνα επικοινωνίας 22 7 30 88 80 86 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Όπως και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Ανοιξιάτικος και πολύ όμορφος ο καιρός σήμερα. Άρα νομίζω ότι βέβαια λέει κάτι αύριο βροχές, αλλά τελικά το δίνει τελευταία στιγμή μόνο σύννεφα. Το λέω αυτό για όσους έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να κάνουν την πρώτη τους βουτιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τελευταίο τετατέ Τραμπ-Σι στο άβατο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping υποδέχτηκε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος για τις τελευταίες συνομιλίες της Συνόδου Κορυφής στο Πεκίνο που ολοκληρώθηκε σήμερα. Οι Πιαντσάι αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις και υπέγραψαν συμφωνίες δισεκατομμυρίων. Παρά το θετικό κλίμα και τις συμβολικές κινήσεις προσέγγισης, διατήρησαν την απόσταση μεταξύ του Πεκίνου και της Ουάσιγκτον και ο πρόεδρος Τραμπ πήρε το δρόμο της επιστροφής χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ουσιαστικές συμφωνίες για τα βασικά ζητήματα που επιβαρύνουν τις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Ο Τραμπ ξεκίνησε την τελευταία ημέρα της παραμονής του στο Πεκίνο, γράφοντας στα social media ότι ο Κινέζος πρόεδρος τον συνεχάρει για τόσες πολλές τεράστιες επιτυχίες. Άλλη μόνο. Ενώ υποστήριξε πως όταν ο Σι είχε μιλήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ενδεχομένως μια χώρα σε παρακμή, αναφερόνταν αποκλειστικά στον προκάτοχό του, Τζον Μπάιντεν. Τώρα δεν υπάρχει παρακμή. Καθόλου. Εκεί. Λοιπόν, και πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Στο κόκκινο εκεί παραμένει ένταση με τον κύριο Τραμπ να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμα με το Ιράν, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα εξοντωθεί. Λίγες ώρες νωρίτερα, μέσω Truth Social, πρώην Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Εν τω μεταξύ, στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται σήμερα ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ανώτερος αξιωματούχος του State Department χαρακτήρισε την πρώτη ημέρα των επαφών παραγωγική και θετική, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την πρόοδο των συζητήσεων. Οι σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η προσπάθεια για την απόκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν αποτελεί περισσότερο ζήτημα δημοσίων σχέσεων παρά οτιδήποτε άλλο. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Λιβανέζοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι οι διήμερες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Κίνας προσφέρθηκε να βοηθήσει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς παρά την υποτιθέμενη η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ. Από την 17η Απριλίου, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν πάνω από 400 ανθρώπους στο Λίβανο. Τουλάχιστον 4 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις στη Βόρεια Γάζα. Δεν έχει τέλος πραγματικά όλο αυτό. Και πάμε λίγο, πριν πάμε εδώ στα δικά μας, να δούμε τι γίνεται και με την Τουρκία, η οποία πραγματικά έχει αρχίσει πάλι τη ρητορική της αυτή, αυτό που θέλει πάντα να εξουσιάζει το Αιγαίο και βέβαια το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που αναμένεται να κατατεθεί στο κοινοβούλιο της γειτονικής Τουρκίας. Μετά το Κουρμπάν Μπαϊράμ, είναι ένα δεκαήμερο Μπαϊράμ και γι' αυτό θα υπάρχει και αρκετός κόσμος εδώ στο νησί της Σάμου. Λοιπόν, ετοιμάζεται ένα αυτοτελές νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της χαλάζιας πατρίδας με στόχο να κατοχυρώσει νομικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο και το Αιγαίο. Όπως αναφέρουν πηγές του κυβερνώντος κόμματος προς τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτό το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στο κοινοβούλιο, όπως είπαμε, μετά την θρησκευτική τους γιορτή, το οποίο ολοκληρώνεται στις 31 Πέμπτου. Και σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του συγκεκριμένου κόμματος, έχουν ξεκινήσει εργασίες για μια συμπεριληπτική νομοθετική ρύθμιση που θα προστατεύσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας της και θα προσδιορίσει τα πρότυπα σχετικά με τα διεθνή ύδατα. Στο πλαίσιο της ρύθμισης, τα όρια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας που αποτελούν τα θαλάσσια σύνορα της Τουρκίας θα κανονικοποιηθούν, όπως λέει, μέσω ενός βασικού νόμου. Με αυτή την πρόταση νόμου θα διευκρινιστούν τα νομικά πρότυπα που θα εφαρμόζει η Τουρκία εντός των περιοχών δικής της δικαιοδοσίας και θα προστατευθούν οι θαλάσσιες περιοχές που εντείνονται προς τα διεθνή ύδατα. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε εξετάζεται επίσης το νομικό καθεστώς των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που αποκαλούνται γκρίζες ζώνες και προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ιδιαίτερα στο Αιγαίο Πέλαγος. Ο προσδιορισμός και το καθεστώς των εν λόγω γεωγραφικών σχηματισμών θα συμπεριληφθούν στο νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας στο πλαίσιο των αρχών του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κατά την προετοιμασία της πρότασης νόμου πραγματοποιείται συντονισμένη εργασία με τους αρμόδιους του Υπουργείου Εξωτερικών. Κατά τη σύνδεση του προσχεδίου της ρύθμισης πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση των κανόνων του διεθνούς δικαίου της θάλασσας με τους τουρκικούς νόμους. Επιπλέον συμπεριλήφθηκαν και οι τεχνικές απόψεις και προτάσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και της διοίκησης ναυτικών δυνάμεων. Όλο αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο απασχολεί την χώρα μας και νομίζω ότι θα ξεκινήσουν και πολλές συζητήσεις το επόμενο διάστημα, ήδη δηλαδή έχουν ξεκινήσει, για το πού μπορεί να καταλήξει και τι επιπτώσεις θα υπάρξουν. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα το επόμενο διάστημα και θα το συζητήσουμε εδώ με διεθνολόγους στη συχνότητα του 2000 FM. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται στα δικά μας εδώ στην Σάμο. Έχουμε από την Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης την καθιερωμένη πορεία που γίνεται κάθε χρόνο αυτή την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 16 λοιπόν και 17 πορείες ειρήνης στην Σάμο αλλά και στην Ικαρία. Για το λόγο αυτό θα πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το μέλος Πανσαμιακής Επιτροπής για την Ειρήνη, τον κύριο Κώστα Τζίχα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας, εσάς. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, θεωρείτε ότι φέτος αυτό το κάλεσμα έχει μια ιδιαίτερη, έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, να πω, βέβαια, κάθε χρόνο είναι επικαίρα και τα μηνύματα, αλλά εν ώψη και αυτού του νομοσχεδίου και της Γαλάζιας Πατρίδας και όλα αυτά που γίνονται στην γειτονική Τουρκία, θεωρείτε ότι έχει αυτόν τον ιδιαίτερο συμβολισμό?
1: Κοίταξε, καταρχήν, κοιτάξτε, χαίρομαι που το θέτετε έτσι το ζήτημα, διότι αντιλαμβάνομαι ότι εκφράζοντας και την κοινή γνώμη ως δημοσιογράφη, αντιλαμβάνεστε ποια είναι η κατάσταση. Mm-hmm. Αυτή είναι όντως, έτσι είναι τα πράγματα, έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό. Πρώτα απ' όλα για αυτό το πόλεμο που μένεται και στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ένας πόλεμος που παίρνει σιγά σιγά ενιαία χαρακτηριστικά, είναι η κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στα δύο μεγάλα εμπρεαλιστικά κέντρα, ένα που είναι πλήρως διαμορφωμένο, δηλαδή των ΗΠΑ με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή mm-hmm. Ένωση, και ένα άλλο το οποίο είναι υποδιαμόρφωση, αλλά δεν πάβει να είναι ένα ισχυρό εμπρεαλιστικό κέντρο, δηλαδή Κίνα, Ρωσία και οι διάφορες άλλες χώρες που συνασπίζονται μαζί τους. Αυτή η κόντρα λοιπόν είναι για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στο πλούτο της γης, mm-hmm. να το πω έτσι απλά. Στον πλούτο της γης. Αυτό είναι το ζήτημα, αυτό είναι το ζητούμενο και γι' αυτό γίνεται όλος ο καυγάς.
0: Και κυρίως και τον υποθαλάσσιο, να λέμε.
1: Τα πάντα. Έτσι. Όλα. Δηλαδή και πηγές ενέργειας και δρόμοι μεταφοράς mm-hmm. και αγωγή. Και όλα είναι μέσα. Και καινούργιες έρευνες και τα λοιπά, όπως είπατε, στον υποθαλάσσιο πλούτο και τα λοιπά. Παντού. Για τα πάντα. Mm-hmm. Αυτό είναι λοιπόν το διακύβευμα και γι' αυτό γίνεται όλος όλη η ιστορία. Βεβαίως παίρνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σήμερα έχουμε στο Ιράν και στο Λίβανο από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουκρανία από τη Ρωσία κτλ. Αύριο μπορεί αυτό το, υπάρχει ο κίνδυνος μάλλον να γενικευτεί αυτό το πράγμα και να μην το λέμε καθαρά. Δεν μασάμε τα λόγια μας, ότι όλα δείχνουν για ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος. Και αυτό σημαίνει ότι όλοι θα μπούμε σε αυτή την ιστορία, δεν θα γλιτώσει κανένας δηλαδή. Και πολύ περισσότερο χώρες οι οποίες είναι ούτως ή άλλως μπλεγμένες στον πόλεμο, όπως είναι η δικιά μας. Η Ελλάδα είναι μπλεγμένη στον πόλεμο, πολεμάει αυτή τη στιγμή. Σε εισαγωγικά, βάλτε το σε εισαγωγικά, πολεμάει γιατί έχει ξένες στρατιωτικές αποστολές εκτός χώρας, έχει τη συστοιχεία Patriot η οποία ήδη έχει ενεργήσει πολεμικά στην Σαουδική Αραβία, έχει καράβια στον Περσικό και τα λοιπά και στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή είναι μπλεγμένοι, να μην πούμε βέβαια για το μεγάλο μπλέξιμο που αποτελούν οι βάσεις οι οποίες είναι επιθετικές εγκαταστάσεις εναντίον άλλων χωρών, των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα και αυτό πρέπει να πάρουμε υπόψη μας αν θέλουμε να σταθούμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας που συνηθίζουμε να λέμε τα τελευταία χρόνια. Η σωστή πλευρά της ιστορίας σήμερα είναι στην πλευρά των λαών, των συμφερόντων των λαών και όχι των συμφερόντων λίγων πολυεθνικών ας πούμε στον κόσμο οι οποίοι θέλουν να ελέγξουν τα πάντα. Αυτό είναι το ζήτημα και αυτό σημαίνει ότι πρέπει η χώρα μας, να παλέψουμε η χώρα μας να απεμπλακεί από αυτά τα σφαγεία, τα εμπεριαλιστικά, να κλείσουν οι βάσεις και να μην έχουμε καμιά ανάμειξη σε όλη αυτή την ιστορία απέναντι σε άλλους λαούς με τους οποίους δεν έχουμε να χωρίσουμε εμείς τίποτα, τίποτα δεν έχουμε, για άλλων συμφέροντα πάμε και πολεμάμε, λοιπόν, και να να κλείσουν οι βάσεις και να φύγουμε από τους συμπεριαλιστικούς οργανισμούς. Αν θέλουμε ως χώρα και ως λαός πραγματικά να βρεθούμε εκεί που πρέπει να βρεθούμε. Στο πλάι των άλλων λαών, στο πλάι των απλών ανθρώπων οι οποίοι αγωνιούν όπως αγωνιούμε και εμείς για την τύχη των παιδιών μας, των εγγονών μας κτλ. Και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα, υπάρχει και με την Τουρκία θέμα, βεβαίως υπάρχει.
0: Έκρηθμη κατάσταση, δηλαδή από τους διεθνολόγους κρίνεται πολύ κρίσιμη.
1: Κοιτάξτε, όταν λοιπόν προκύπτουν τέτοια ζητήματα και οξύνεται η κατάσταση, ας βάλουμε λίγο το μυαλό μας να σκεφτεί ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι καθησυχάζουν κάθε φορά και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι επισημαίνουν τον κίνδυνο που υπάρχει. Διότι όσο θα υπάρχει το ζήτημα ας πούμε της εκμετάλλευσης για λογαριασμό μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων του Αιγαίου και της Μεσογείου, άλλο τόσο θα υπάρχουν και οι κόντρες όχι μονάχα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που είναι ας πούμε το κύριο μέτωπο, αλλά και με άλλους λαούς. Γιατί με τη Λιβύη τα έχουμε καλά. Έχουμε ζητήματα δηλαδή ανοιχτά με την Αίγυπτο τη μια καλά, την άλλη άσχημα κτλ. Παντού. Γιατί. Γιατί ήδη δεν μας λένε ότι πανηγυρίζουν, ότι κάνουν, πώς τη λένε, η Exxon, ποια είναι, η Exxon, η Mobil, δεν θυμάμαι ποια είναι.
0: Η Exxon Mobil, ναι.
1: Ναι, η οποία κάνει στην Κρήτη, ανοιχτά στην Κρήτη και αυτό θα προασπίσει τα εθνικά μας συμφέροντα, κάνει έρευνες για πετρέλαιο. Όπου υπάρχει πετρέλαιο υπάρχει πόλεμος, να το πάρουμε απόφαση. Όπου μπαίνουν αυτοί για να βρουν πετρέλαια υπάρχει πόλεμος. Πέστε μου μια χώρα στον κόσμο, μια περιοχή η οποία έγινε πραγματικά κέντρο ενεργειακό και δεν μπήκε σε πόλεμο. Τι θέλετε, Ιράκ, Ιράν, Συρία, Λιβύη.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό όλο και περισσότερο αναφέρεται μεταξύ ανθρώπων που γνωρίζουν και βάζουν κάτω τα στοιχεία και αναφέρονται σε αυτό. Ποια είναι η χώρα που έχει εμπλακεί με την
1: Ουκρανία
0: παραγωγή.
1: Πώς την πάτησε. Ναι. Η Ουκρανία τι έγινε, γιατί είναι εκεί, γιατί συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα. Είναι τώρα τα παραμύθια που λένε για, που κάνει ο Πούτιν αντιφασιστικό αγώνα ή ξέρω εγώ ο Ζελένσκι πατριωτικό αγώνα ή ξέρω εγώ αυτά, αυτό είναι.
0: Που ακόμα ψάχνουμε βέβαια.
1: Είναι ενεργειακός κόμβος.
0: Τι έγινε με αυτό το drone το ουκρανικό, πώς πέρασε. Από τόσα στενά και μονοπάτια.
1: Όχι, αυτό είναι για να αντιληφθούμε ότι τίποτα δεν είναι. Καταρχήν δεν γνωρίζουμε τι κυκλοφορεί στις θάλασσές μας. Δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε. Θέλετε από τα διεθνή ύδατα. Δεν γνωρίζουμε. αυτά που φαίνονται μόνο, τα οποία είναι τα ειρηνικά κυρίως, αυτά καταλαβαίνουμε, τα άλλα δεν τα βλέπουμε. Λοιπόν, τον drone έρχεται να υπενθυμίσει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανάψει φωτιά μέσα στην αυλή σου. Αυτό είναι το ζήτημα, να το πούμε έτσι χοντρικά και απλά να πούμε. Λοιπόν, επομένως, για να μην σας τρώω και πολύ χρόνο, το ζήτημα είναι να παλέψουμε. Ορισμένοι βέβαια λένε και άμα παλέψουμε τι θα κάνουμε και ποιος μας ακούει εμάς και τα λοιπά. Να είναι σίγουροι και να είμαστε σίγουροι ότι μας ακούνε. Μας αφουγκράζονται το λαό. Αν άλλο ο λαός αρχίσει και βράζει εναντίον τους και εναντίον των σχεδίων που έχουν, τότε είναι σίγουρο ότι θα το πάρουν σοβαρά υπόψη τους. Και έχει συμβεί αυτό σε άλλες εποχές. Η λαϊκή πάλι δηλαδή έφερε ανακατατάξεις και έφερε και ανατροπές και επαναστάσεις. Επομένως είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, να εκμεταλλευτούμε τη δικιά μας δύναμη, να μην αφήσουμε δηλαδή να γίνουν τα παιδιά μας κρέας για τα κανόνια τους, γιατί αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Πέρα από τις καταστροφές, πέρα από αυτά που πληρώνουμε σήμερα, που και σήμερα πληρώνουμε, πόλεμο έχουμε, πολεμική οικονομία, δεν τη λένε. Τι σημαίνει πολεμική οικονομία? Πας στο σούπερ μάρκετ και στις 10 του μήνα έχει τελειώσει ο μισθός και στα βενζινάδικα. Αυτό είναι. Πέρα λοιπόν από αυτά που πληρώνουμε, θα πληρώσουμε και με αίμα. Ο κύριος Δένδιας, αυτό το αστέρι της πολιτικής, που είναι και υπουργός άμυνας, μας είπε ότι πρέπει να συνηθίσουμε στην κουλτούρα των φέρετρων. Δηλαδή να έρχονται τα φέρετρα σκεπασμένα με τις σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Τα παιδιά μας. Λοιπόν, αυτό να συνηθίσουμε. Σε αυτό θα υποκύψουμε. Αυτό πρέπει να είναι η μοίρα μας. Πρέπει να τα αλλάξουμε αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να παλέψουμε. Και εν πάση περιπτώσει είναι και το θέμα της συνείδησης του καθένα. Είναι άλλο πράγμα να ξέρεις ότι πάλεψες και έδωσες ό,τι μπορούσες να κάνεις και τα λοιπά, που θα κερδίσεις κάποια πράγματα, και άλλο πράγμα να κάθεσαι μοιραίος και άβουλος στο σπίτι και να περιμένεις πότε θα πέσει βόμβα. Είναι διαφορετικά πράγματα. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι το πρώτο. Ο αγώνας, η λαϊκή πάλι, η αλληλεγγύη μεταξύ μας, η δουλειά που πρέπει να γίνει, ας πούμε, για να μην ζήσουμε αυτά τα πράγματα που ζήσαν άλλες γενιές και που ζουν άλλες χώρες αυτή την περίοδο. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Εμείς παλεύουμε λοιπόν, πραγματοποιούμε την πορεία μας στα πλαίσια του αντιμπεριαλιστικού διημέρου που διοργανώνει η ΕΔΙΕ, που θα κορυφωθεί με τη μαραθώνια πορεία στην Αθήνα. Mm-hmm. Βαδίζουμε λοιπόν και φέτος από το Κέντρο Κράτησης Προσφύγων και Μεταναστών, γιατί είναι ένας

0: πρώτος δολοφόνος του κόσμου το Ισραήλ. Λοιπόν, παλεύουμε για να καταδικάσουμε τον περιεριστικό πόλεμο που συνεχίζεται για τέταρτο χρόνο στην Ουκρανία και μιλάμε για δύο χώρες, Ρωσία και Ουκρανία, δύο λαούς που πάλεψαν και δημιούργησαν αδελφικά τα προηγούμενα χρόνια την περίοδο του σοσιαλισμού. Μαζί συνέτρεψαν το τέρας του ναζισμού, μαζί οικοδόμησαν μια νέα κοινωνία κτλ. Και τώρα τους έχουν βάλει και παλεύουν, σκοτώνονται και χύνουν το αίμα τους για ξένα συμφέροντα. Για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στα ταξικά μας αδέρφια, στους πρόσφυγες και μετανάστες, για το λαό της Κούβας που είναι ο επόμενος στόχος, όπως ομολογεί ο Τραμπ, θα περάσει και από εκεί λέει κτλ. Τι του έχει κάνει η Κούβα, πού τον εμποδίζει η Κούβα, τι πρόκληση του έκανε η Κούβα και πάει εκεί. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δεν είναι, γιατί θα βρούνε πάλι προσχήματα. Οι άνθρωποι βρήκαν τους μουλάδες στο Ιράν. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να φύγει από τη μέση, από την αυλή τους, μια χώρα η οποία επιμένει 60 χρόνια τώρα να οικοδομεί ένα άλλο τρόπο ανάπτυξης. Σε όφελος του λαού της και δεν δίνει, παρά τον αποκλεισμό, που είναι 60 χρόνια ο αποκλεισμός αυτός, οικονομικός και γενικότερα κτλ. Και με επιθέσεις ανοιχτές. Λοιπόν, βαδίζουμε λοιπόν στους δρόμους της ειρήνης σε όλη τη χώρα και παλεύουμε για να απεμπλακεί η χώρα μας από τις τα υπερελιστικά θέρετρα του πολέμου, να σταματήσουν οι αιματηρές θυσίες που κάνει ο λαός μας σε πολεμικούς εξοπλισμούς και από την άλλη να μην έχουν λεφτά για το νοσοκομείο και να προκυρήσουν θέσεις και να κοροϊδεύουν τον κόσμο, ξέροντας εκ των προτέρων ότι είναι αδύνατον να έρθουν γιατροί με αυτές τις προϋποθέσεις, με τις μονήρες θέσεις ειδικοτήτων που πρέπει να είναι 30 μέρες εφημερία και με μισθούς πείνας. Λοιπόν, τα ξέρουν αυτά. Και δεν δίνουν λεφτά σε αυτή την κατεύθυνση, δεν δίνουν λεφτά για την παιδεία, για την εκπαίδευση των παιδιών, δεν δίνουν λεφτά γενικότερα για ζητήματα που έχει ανάγκη ο λαός και τα δίνουν στους πολεμικούς εξοπλισμούς. Για όλα αυτά λοιπόν, για να μην πολυλογώ, βαδίζουμε
1: το Σάββατο, Σάββατο κύριε Τσίχα, απόγευμα.
0: Είναι το Σάββατο, είναι αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα, από το κέντρο κράτησης προσφύγων. Στις 4 η ώρα θα υπάρχει λεωφορείο από το Γεφυράκι για να ανέβουν όσοι θέλουν πάνω, προκειμένου να μην πάρουν τα αυτοκίνητά τους και ταλαιπωρούνται μετά. Και θα καταλήξουμε στην πλατεία Πυθαγόρα, όπου την ίδια ώρα περίπου θα καταλήξει και η ειρηνοδρομία, αθλητική ειρηνοδρομία που γίνεται και φέτος προς τιμή του φιλειρηνιστή, του αγωνιστή της ειρήνης, του Δημήτρη του Μαυρατζώτη, που θα είναι από το Πυθαγόριο στο Βαθύ. Λοιπόν, θα έχουν τερματισμό την ίδια ώρα, θα υπάρχουν ομιλίες και τα λοιπά, μουσική και χαιρετισμοί από φορείς.
1: Από την Τουρκία έχουμε συμμετοχή?
0: Ναι, αύριο το πρωί περιμένουμε μια αντιπροσωπεία Τούρκων συναγωνιστών, μεγάλη, που θα έρθει να περπατήσουν όπως κάθε χρόνο μαζί, να ανταλλάξουμε σκέψεις, γνώμες και τα λοιπά. Εμείς με την Επιτροπή Ειρήνης της Τουρκίας, η ΕΔΙΕ, με την Επιτροπή Ειρήνης της Τουρκίας, να σας πω ότι έχουμε κοινές θέσεις όσον αφορά τα ζητήματα, τις τάσεις των λαών απέναντι στα προβλήματα που υπάρχουν, απέναντι στα προβλήματα που δημιουργούν οι αστικές τάξεις των δύο χωρών, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να φύγουμε από τα υπερελιστικά κέντρα, να σταματήσει η πρόσδεση στο υπερελιστικό άρμα και οι λαοί να μπορέσουν να ζήσουν ειρηνικά και να οικοδομήσουν άλλου τύπου σχέσεις που μπορούν να οικοδομήσουν, αν δεν έχουν στο κεφάλι τους τους εκμεταλλευτές τους. Αυτό, σε αυτή το δρόμο βαδίζουμε μαζί με τους συναγωνιστές μας και βαδίζουμε εδώ και πολλά χρόνια και σε δύσκολες συνθήκες. Και τώρα πάλι είναι οξυμένη η κατάσταση και άλλες φορές ήταν και ξέρουμε πάρα πολύ καλά και οι Τούρκοι συναγωνιστές και εμείς για ποιο λόγο παλεύουμε και είναι κοινός ο δρόμος.
1: Και λοιπόν, βέβαια με την αντίστοιχη Επιτροπή Ειρήνης στην Τουρκία υπάρχουν μακροχρόνιοι δεσμοί φιλίας.
0: Μιλάμε για χρόνια αυτή η σχέση που υπάρχει και οι κοινές θέσεις τις οποίες έχουμε για όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Βέβαια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ.

0: Να είστε καλά, και... ευχαριστώ και εγώ και καλούμε όλο τον κόσμο αύριο να πάρει μέρος, και όποιοι δεν μπορούν από το Ζερβού μπορούν από πιο κοντά να μπουν στην πορεία μας, και από την Νεάπολη και παρακάτω και τα λοιπά. Η ουσία είναι να υπάρξει αυτή η κίνηση που θα καταδικάζει τον πόλεμο και τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτόν.
1: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια.
1: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε μία άλλη υπόθεση στενάχωρη. Να τα ακούμε, να τα διαβάζουμε, να τα ζούμε, γιατί πρόκειται για μία συμπολίτησά μας. Γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει εδώ με εργαζόμενους της ΣΑΜΟ είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, φίλοι, γνωστοί. Τέλος πάντων, δεν μας αφήνει αδιάφορους όλο αυτό. Αλλά ακόμη και αν επρόκειτο για μία περίπτωση άλλη, μακριά. Πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για μία συμπατριώτησά μας, συμπολίτησά μας, η οποία βρίσκεται ξαφνικά εκτός δουλειάς. Μιλάμε για περίπτωση μονογονέα που μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί με αυτισμό και βρίσκεται ξαφνικά εκτός δουλειάς. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μην πω εγώ περισσότερα, και να συναντήσουμε την γραμματέα του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟ, την κυρία Νανά Νικολάου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Τρυπόδη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Μας πετυχαίνετε μάλιστα εδώ και στο δικηγορικό γραφείο να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα με τη δικηγόρη την κυρία Γαβρίλογλου. Από εκεί και πέρα χαίρομαι που αναδεικνύετε και εσείς το θέμα και εστιάζετε στα κοινωνικά κριτήρια, στα οποία όλος ο κόσμος και εμείς σαν εργατικό κέντρο καλούμε και σωματεία και φορείς να πάρουν θέση. Mm-hmm. Πρέπει να κοιτάξει το πώς μία μάνα, μία μονογονέας με παιδί με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το θέσατε το θέμα, ότι έχει αυτισμό το παιδί, έχει αναπηρία, μένει αυτή τη στιγμή εκτός δουλειάς, αφού έχει ξεκινήσει να δουλεύει από 1η Απριλίου.
1: Με πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ.
2: Άρα, μήνα μετά, μέσω ΑΣΕΠ, μέσω ΑΣΕΠ, για ένα χαρτί, η δικαιολογία τους δηλαδή είναι ένα χαρτί, το οποίο είναι... Να σας το πω εγώ με αδική μου ερμηνεία, ίσονο σημασίας, δηλαδή δεν είναι αυτό το οποίο αποδεικνύει το κοινωνικό κριτήριο που απαιτείται. Αν λοιπόν ήταν και ο ΣΕΠ με το γράμμα του νόμου λειτουργούσε, αυτή τη στιγμή δεν θα έβαζε την εργαζόμενη 1,5 μήνα να εργάζεται. Θα μπορούσε λοιπόν να ζητήσει, να προσκομίσει αυτό το χαρτί μέσα σε αυτό το διάστημα που εργάζεται και να συνεχίσει κανονικά την εργασία της, και μιλάμε για μια εργασία ορισμένου χρόνου. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι τον Οκτώβριο σταματάει. Και πάλι συνάδελφος θα βρεθεί άνεργη για να κρατήσει μόρια, να μαζέψει μόρια, να ξαναβγεί στην εργασία της.
1: Και ήδη,
2: την επόμενη χρονιά.
1: Και ήδη δούλευε 4 χρόνια μοριοδοτούμενη.
2: Και ήδη δούλευε πάλι με συμβάσεις εδώ και 4 χρόνια από το 23. Με συμβάσεις, και μάλιστα πέρυσι συγκεκριμένα της είχε αναγνωριστεί και το ένα κριτήριο και το άλλο κριτήριο, και του μονογονέα και της αναπηρίας. Και πραγματικά σε μια κοινωνία η οποία εξαντλεί την αυστηρότητά της σε τέτοια πράγματα, σε τέτοιους γραφειοκρατικούς λαβυρίνθους, και την ίδια στιγμή, να το πω απλά, κάνει υπουργούς χωρίς πτυχία ανθρώπους, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εμείς δεν θα το αφήσουμε αυτό να πέσει κάτω. Ζητάμε εδώ και τώρα η εργαζόμενη να επιστρέψει στην εργασία της, να πιάσει δουλειά, πηγαίνει κάθε μέρα στην υπηρεσία για να προσφέρει την εργασία της, και χθες πήγε όχι μόνη της, μαζί με το σωματείο της, και σήμερα πήγε να πιάσει δουλειά, της απαγόρευσαν την είσοδο, έγινε παράσταση διαμαρτυρίας και παρέμβαση και στην τοπική εφορία, με τα ίδια επιχειρήματα.
1: Να πούμε εφορία αρχαιοτήτων.
2: Στην εφορία αρχαιοτήτων, για να μην υπάρξει παρεμηνία. Στην εφορία αρχαιοτήτων ΣΑΜΟΥ έγινε παρέμβαση. Το επιχείρημα ήταν το ίδιο, να περιμένεις μέχρι τη Δευτέρα. Η συνάδελφος έχει καταθέσει και αίτηση θεραπείας, όπου αναλύει... αναλύει τέλος πάντων όλα τα γεγονότα, και εμείς ζητάμε αυτή τη στιγμή το Υπουργείο να πάρει τη σωστή απόφαση, να ανακαλέσει την απόλυση και να συνεχίσει συνάδελφος στην εργασία της.
1: Πραγματικά σκέφτομαι όση ώρα μιλάτε ποιο είναι το κοινωνικό κράτος, το κράτος δικαίου, όταν αφήνει μία μητέρα στο δρόμο ουσιαστικά στις αρχές της σεζόν με ένα παιδί άσχετο αν υπάρχει ένας πατέρας που σίγουρα υφίσταται και προσφέρει και δεν ξέρω τι, αλλά μεγαλώνει το παιδί μόνη της, ένα παιδί με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά θα πω εγώ, όπως είπατε έτσι και είναι. Εσείς, έτσι ακριβώς, και εξαντλεί πραγματικά την αυστηρότητα, όπως είδαμε πριν από χρόνια σε καθαρίστρια που
2: να
1: δεν είχε τα πολιτήρια. Εντάξει, είναι εξοργιστικό.
2: Εξοργιστικό. Τι ζητάνε για να εξοργιστείτε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή αυτό το χαρτί που είναι σε κρεμότητα ουσιαστικά είναι ένα χαρτί όπου ο πατέρας παρετείται από το δικαίωμα που θα μπορούσε να αντλήσει για διαγωνισμούς μελλοντικούς για τον ίδιο από το παιδί με αναπηρία. Δηλαδή να αξιοποιήσει ο ίδιος το κοινωνικό κριτήριο.
1: Έλεος.
2: Δηλαδή ενώ προκύπτουν από το σύνολο των εγγράφων που έχει προσκομίσει εμπρόθεσμα η συνάδελφος, αυτό το χαρακτηριστικό, αυτό το κοινωνικό κριτήριο. Και σας λέω, λύση υπάρχει. Λύση υπάρχει. Να ζητήσουν να προσκομιστεί αυτό το έγγραφο σε δεύτερο χρόνο. Από τη στιγμή που και οι ίδιοι έχουν κάνει λάθος και βάζουν την εργαζόμενη από 1η Απριλίου να δουλεύει, να κάνει τον οικογενειακό της προγραμματισμό και καταλαβαίνετε ότι...
1: Εντάξει. Είναι αν μη τι άλλο εξοργιστικό, ναι, εξοργιστικό, άδικο.
2: Άδικο είναι, φυσικά είναι.
1: Δεν ξέρω τι άλλο χαρακτηρισμό να χρησιμοποιήσω. Εύχομαι να γίνει αντιληπτό σύντομα το τι έχει γίνει, το πόσο άδικο είναι και να αποκατασταθεί η αδικία, όταν
2: και
1: βέβαια υπάρχει στο πλευρό
2: της
1: εργαζόμενης το σωματείο, το εργατικό κέντρο, νομίζω ότι θα υπάρξει αποκατάσταση.
2: Και δεν είναι
1: αδικίας
2: μόνο αυτό. Έχουν βγει και αποφάσεις συμπαράστασης και από το Πανελλήνιο Σωματείο για άτομα με αναπηρία, που έχουμε και στο παρελθόν αντίστοιχες περιπτώσεις εδώ και στη Σάμο, που είχαν καταφέρει πράγματα με παράσταση διαμαρτυρίας στα κεντρικά στην Αθήνα, εργαζόμενοι μονογονέας πάλι με παιδί με αναπηρία να καταφέρει να πάρει χρήματα που τις τα είχαν στερήσει. Έχει μπει μπροστά στο συγκεκριμένο σωματείο, έχει συναδέλφει από το Πανελλήνιο Σωματείο των Συμβασιούχων, έχει βγει απόφαση την οποία θα σταλεί και από το Σωματείο Αναπήρων εδώ πέρα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, το Εργατικό Κέντρο, η Προοδευτική Κίνηση Γυναικών, και νομίζω ότι όσο αυτό το πράγμα απλωθεί, υπάρξει αυτή η αλληλεγγύη, πιέσουμε και σύντομα θα ανακοινώσουμε και παράσταση διαμαρτυρίας, νομίζω ότι θα δικαιωθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που δίνετε και αναδεικνύετε το θέμα και θα είμαστε σε επικοινωνία για να δούμε και τις εξελίξεις όπως θα προκύψουν.
1: Βεβαίως, είμαστε εδώ, τα μικρόφωνα μας είναι ανοιχτά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Απίστευτο, πραγματικά δεν μπορεί να ακούγονται τόσα πολλά γενικότερα για σκάνδαλα ή για πολλές φορές για διορισμούς με πλαστά πτυχία κλπ. Και τώρα εδώ να κολλάμε σε ένα χαρτί που μπορεί να δοθεί σε ένα πράγμα που είναι εντελώς ανούσιο, τι να πω δηλαδή, σε μία μάνα που μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προτερήματα. Δεν, νομίζω ότι τα σχόλια είναι δικά σας. Δεν λέω τίποτα άλλο. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
9: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
10: Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Πάμε.
12: Θα πάμε στα γνωστά.
13: Θα πάμε στο δικό μας.
12: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
13: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
12: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
13: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
12: Εκεί θα πάμε.
13: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
12: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
13: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
12: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
14: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
15: 2000 FM.
16: Ήλιος. Βροχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
18: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
17: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
18: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
17: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
18: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο. Μαλτέζο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
18: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
18: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
19: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά, η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Φέρι 2,49. Softies 1,99. Πάμε μπαζάρ.
20: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
21: Energizers! Νιώθω άνετα!
22: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
21: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
22: Χαμογελώ μέσα τους!
23: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
24: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
25: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
26: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
25: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
27: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
28: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
27: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
28: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
27: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
28: κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
27: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργείς.
2: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
1: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
2: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
3: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
4: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
7: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
7: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
8: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
9: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
8: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
9: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
29: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
10: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
29: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
10: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
29: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
10: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
29: Πανουράκης.
30: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Buffon Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
31: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: 2000 FM.
11: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: τα κλειδιά. Εδώ συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε δικογραφία σε βάρος ημεδαπής για κακοποίηση ζώου. Όλοι θυμόμαστε την Μπέμπα, τη σκυλίτσα αυτή που βάναυσα χτυπήθηκε μέχρι θανάτου, δηλαδή πέκυψε στη συνέχεια στα τραύματά της. Μετά λοιπόν από έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Πυθαγορείου Σάμου, ταυτοποιήθηκε η ημεδαπή για την εμπλοκή της σε περιστατικό κακοποίηση σκύλου που έλαβε χώρα κατά τον προηγούμενο μήνα, Απρίλιος του 2026, στην ευρύτερη περιοχή του Πυθαγορείου στη Σάμου. Έχει μπει στο στόχαστρο αυτές τις μέρες το Πυθαγόριο. Ειδικότερα από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι η ταυτοποιηθήσα ημεδαπή χτύπησε σκύλο με αμβλή αντικείμενο με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό και μετέπειτα θάνατό του. Το προανακριτικό έργο διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου Σάμου. Έχει πολύ δουλίτσα τελευταία εκεί. Λοιπόν, για να δούμε ένα βραβείο από τον ΕΟΣ, μάλλον για τον ΕΟΣ Σάμου. Ισχυρό μήνυμα ενότητας και ανάπτυξης του εινοπαραγωγικού ιστού της χώρας μας δόθηκε από όλους τους συμμετέχοντες στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια ίδρυσης και λειτουργίας της ΚΕΟΣΟΕ. Με ένα πολυπληθές ακροατήριο και παρουσία κορυφαίων εκπροσώπων από όλους τους πολιτικούς χώρους της αυτοδιοίκησης και τον αγροτικό τομέα, η επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια λειτουργίας της ξεπέρασε τον εορταστικό της χαρακτήρα και αποτέλεσε ορόσημο για το ελληνικό συνεταιριστικό κίνημα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκαν προσωπικότητες του ελληνικού χώρου και συνεταιρισμοί, μεταξύ των οποίων και ο ενιαίος εινοποιητικός αγροτικός συνεταιρισμός Σάμου, για τη διαχρονική και κορυφαία προσφορά τους στον αμπελοϊνικό κλάδο, αναδεικνύοντας τη Σάμο ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς για το ποιοτικό κρασί. Η ειδική τιμητική διάκριση υπήρξε για την αείμνηστη Σταυρούλα Κουράκου, την οποία παρέλαβε ο ανιψιός της Νίκος. Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, αναφερόμενος στις δομικές αδυναμίες του πρωτογενού τομέα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των σύγχρονων συλλογικών σχημάτων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά η σημασία του πρωτογενούς τομέα για την οικονομία, την επισητιστική ασφάλεια, την περιφερειακή ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή είναι αυταπόδεικτη. Τώρα λοιπόν, πριν χαθεί οριστικά κάθε δυνατότητα παρέμβασης, απαιτείται η εκπόνηση, η επαρκής χρηματοδότηση και η έγκαιρη υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την στήριξη του αγροτικού κόσμου και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, με έμφαση στη δημιουργία ενός πιο φιλικού, βιώσιμου και ασφαλούς περιβάλλοντος, μέσα στον οποίο να μπορέσουν να ζήσουν, να εργαστούν με αξιοπρέπεια και να παράξουν με όρους ανταγωνιστικότητας οι νέες και οι νέοι της περιφέρειας. Επίσης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Σκινάς, συνέδεσε το συνεταιριστικό μοντέλο με τη διαπραγματευτική ισχύ των παραγωγών, επισημένοντας ότι θεωρεί ότι η ενίσχυση των συλλογικών σχημάτων και του συνεταιριστικού μοντέλου αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε ο παραγωγός να αποκτήσει διαπραγματευτική δύναμη και να συμμετέχει ουσιαστικά στην υπεραξία του προϊόντος του. Ο ρόλος της πολιτείας είναι να στηρίξει έμπρακτα αυτή τη μετάβαση, δίνοντας τα κατάλληλα εργαλεία στους ανθρώπους της παραγωγής. Και πάμε τώρα, αλλάζουμε θέμα, να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου, τον αγαπητό κύριο Θαλασσινό Θαλασσινό, πρώην βουλευτή και νομάρχη Σάμου. Γεια σας.
1: Καλημέρα, Βιολέτα, επέτρεψε από τον ελληνικό. Θα γνωριζόμαστε χρόνια.
0: Εννοείται.
1: Έχετε βάλει μεγάλη πλάτη και σαν σταθμός στα θέματα του νομού. Και ακόμα μια φορά σας ευχαριστούμε. Είμαι στη διάθεσή σου. Τι έχουμε σήμερα?
0: Λοιπόν, αρχικά είχαμε χθες στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου. Συγγνώμη, γιατί πνίγηκα κιόλας. Είναι αυτή η αλλεργία, είναι αυτό το άσθμα. Εσείς είπατε πολλά χθες. Κάνατε και σπυρομέτρηση εκεί στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου.
1: Κάναμε σπυρομέτρηση, ναι, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, για το οποίο είχαμε και την ένδειξη βέβαια της ΡΥΠΕ. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και τους κατοίκους εδώ της περιοχής και γενικότερα, δηλαδή δεν είναι αποκλειστικά μόνο για το Καρλόβαση, οπότε πιστεύω ότι ήταν μια προσπάθεια και θα εξακολουθήσουμε να αξιοποιούμε προγράμματα με την βοήθεια και της δεύτερης ΥΠΕ και εδώ του προσωπικού του Κέντρου Υγείας του Καρλοβάσου και γενικά των φορέων νοσοκομείου και πρώτου του Κέντρου Υγείας Σάμου να υλοποιήσουμε προγράμματα τα οποία θα είναι χρήσιμα για την, και για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, μάλλον για την πρόληψη υγείας στο νομό μας.
0: Mm-hmm. ένα κέντρο υγείας το οποίο πραγματικά έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει και μεγάλο όγκο δουλειάς με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι αυτό που δέχεται από τη Δυτική Σάμμο πάρα πολλά περιστατικά, καταγεγραμμένα, χιλιάδες κάθε χρόνο.
1: Τα 60.000 περίπου ήταν οι επισκέψεις στο κέντρο υγείας του Καλοβάσου.
0: Και δεν χρειάζεται αυτά να μεταφερθούν τα περιστατικά στο νοσοκομείο με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ένα ήδη υποστελεχωμένο δευτεροβάθμιο ίδρυμα παροχής υγείας.
1: Ναι. Ελπίζω για πολύ λίγο ακόμη, γιατί όπως πληροφορήθηκε ναι. από μια συζήτηση με τον κύριο διοικητή, ο οποίος είναι αξιολογότατος, και με τον έγινε και μια συνάντηση με τον κύριο υπουργό, πιστεύω ότι προκηρύχθηκαν θέσεις, πιστεύω ότι θα υπάρξει ανταπόκριση. Και πιστεύω ότι το νοσοκομείο θα γνωρίσει καλές τιμές. Ο κύριος Καμπούρης έχει δώσει δείγματα γραφής και στη Μυτιλήνη. Πιστεύω ότι το νοσοκομείο Σάμμου, το οποίο εμάς είναι όχι μόνο αναγκαίο, είναι και πολυτιμότατο για πολλούς λόγους. Και βεβαίως η υγεία, πέρα από το ότι είναι το πρώτιστο κοινωνικό αγαθό, είναι και θέμα το οποίο είναι και ζήτημα ανάπτυξης ενός τόπου. Έχει να κάνει με πολλούς τομείς και με τον τουρισμό ακόμη, διότι ο τουρισμός υγείας, επί παραδείγματι, ή ο επισκέπτης που έρχεται στη Σάμμο να νιώθει ασφάλεια από πλευράς υγείας, είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης και ο κύριος Ροϊλός, ο πρόεδρος της ΙΠΕ, χωρίς εγώ να τα λέω αυτά, γιατί δεν έχω κανένα λόγο, κυρία Βιόλετ, να τα λέω. Εγώ δεν πρόκειται ούτε καμπάκ στην πολιτική να κάνω. Το κάνω εθελοντικά, το κάνω γιατί το αγαπώ. Μ' αρέσει αυτή
0: η ενασχόληση,
1: η προσπάθεια, η συμβουλή δηλαδή στα θέματα αυτά τα οποία απασχολούν τον τόπο μας. Ούτε βιογραφικό να συμπληρώσω, ούτε καμπάκ στην πολιτική να κάνω. Το κάνω αποκλειστικά εθελοντικά. Να προσφέρω να προσφέρω ό,τι μπορώ, ό,τι πρέπει στην κοινωνία μας, η οποία με τίμησε 3 φορές με ποσοστά πάρα πολύ υψηλά για το αξίωμα του νομάρχη και για το αξίωμα του βουλευτή. Mm-hmm.
0: Τώρα, φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα, διακρίνεται τουλάχιστον, εωρείται να το πω, σχετικά με το τι γίνεται, πώς λειτουργούν τα κέντρα υγείας, δηλαδή το κέντρο υγείας Σάμμου και το κέντρο υγείας Καρλοβάσου. Το κέντρο υγείας Καρλοβάσου, βέβαια, λειτουργεί σε μια πολύ διαφορετική, έχει ένα τελείως διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, εφημερεύει 24 ώρες το 24ωρο, σε αντίθεση με το κέντρο υγείας Σάμμου, το οποίο 2 η ώρα κλείνει, 2,5 περίπου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι κέντρο υγείας αστικού τύπου. Αστικού για αυτόν τον λόγο, όχι για άλλο λόγο.
0: Ναι.
1: Εδώ... Και τώρα, με την ανάληψη καθηκόντων από τον κύριο Πετρούσκα και ο κύριος Παπακοσμάς είχε καταβάλει προσπάθειες, πιστεύω το ίδιο και ο κύριος Πετρούσκας, ο οποίος είναι αξιολογότατος και σαν συνάδελφος και σαν άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα διοικητικά ζητήματα, πιστεύω ότι θα συμβάλλει μαζί με την συνδρομή και του βουλευτή, ο οποίος είναι πολύτιμος συμπαραστάτης, αλλά και του διοικητού της ΔΥΠΕ, στην επίλυση πολλών προβλημάτων. Να σας πω ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο κέντρων υγείας και του νοσοκομείου είναι η αρίστη δυνατή. Mm-hmm. Προγραμματίζουμε μετά τις 18 του μηνός και μια συνάντηση, παύλα σύσκεψη, οι δύο πρόεδροι των κέντρων υγείας μαζί με τον κύριο διοικητή του νοσοκομείου. Πιστεύω ότι θα επιγεθούν και κάποια ζητήματα τα οποία ενδεχομένως θα μπορούμε να τα λύσουμε και εδώ. Τα θέματα, όπως ξέρετε, ουσιαστική διοίκηση ασκεί η δεύτερη ΥΠΕ, είναι η Υγειονομική Περιφέρεια Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, της οποίας προείσατε ως διοικητής ο κύριος Ροϊλός.
0: Υπάρχει βέβαια πάντα η αίσθηση και η ανησυχία από τους κατοίκους της Δυτικής Σάμμου ότι ίσως να υπάρξει υποβάθμιση, ίσως κάποιοι γιατροί να αναχωρήσουν. Τι μπορούμε να πούμε στον κόσμο που μας ακούει?
1: Απολύτως καμία ανησυχία. Το έχω διαψεύσει και εγώ και ο κύριος Δήπεάρχης, πιστεύω είχε μία απασχόληση εκτός μας διαβεβαίωσε τα στήκη και αδελφείο τύπου. Δεν υπάρχει καταρχήν ούτε λόγος για υποβάθμιση, ούτε λόγος για κατάργηση, το κέντρο υγείας θα εξακολουθήσει να λειτουργήσει. Προσπάθειες γίνονται. Ήδη έχουμε προκηρύξεις θέσεων. Ήδη ζητάμε την προκήρυξη και άλλων θέσεων. Πιστεύω ότι και αυτό και σε αυτό θα υπάρξει ανταπόκριση. Το θέμα είναι, Βιολέτα, να ανταποκριθούν οι γιατροί. Να ανταποκριθούν οι γιατροί και να δηλώσουν συμμετοχή. Δεν πρόκειται. Αυτά τα διαψεύδω κατηγορηματικά από την πλευρά μου. Αλλά εγώ ουσιαστικά εκπροσωπώ. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Διπεάρχης έχει τον πρώτο λόγο και ο κύριος Διπεάρχης είναι κάθετος ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Και εγώ το διαψεύδω. Αντιλαμβάνεσαι, όταν θα πήγαινε ποτέ εγώ να πάω στη διοίκηση ενός κέντρου το οποίο πρόκειται να υποβαθμιστεί ή να χαθεί. Δεν το συζητάω. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κακώς ανεφεί και δεν ξέρω πώς ανεφεί. Είμαι στο ψάξιμο ακόμα να δω τι και πώς και γιατί το διέδωσαν και μάλιστα πότε. Όταν ξεκίνησα εγώ στην Προεδρία. Και δεν ξέρω τι σκοπιμότητα υπάρχει για αυτά όλα τα από κάτω. Γιατί αυτή η πρεμούρα για το κέντρο αυτό, το οποίο λειτουργεί και θα εξακολουθήσει να λειτουργεί κανονικότατα.
0: Και λειτουργεί και πολύ καλά, άψογα θα λέγαμε.
1: Πολύ καλά και βλέπετε ότι υλοποιούμε προγράμματα. Πρόκειται να ανακαινιστεί ένα κέντρο το οποίο δεν θέλεις να το καταργήσεις, δεν το ανακαινείς. Τι σοβαρό και μεγαλεπίβολο πρόβλημα ανακαίνιση στο νοσοκομείο. Ενταγμένο είναι στο ΕΣΠΑ το έργο. Θα ξεκινήσει, ελπίζω, πάρα πολύ σύντομα. Είναι δεσμευμένη η πόρη. Είναι τη χρηματοδότηση. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί, να ξεκινήσει η ιστορία της ανακαίνησης. Γίνεται αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής. Οι γιατροί δουλεύουν με μεράκι συνεχώς. Όπως δεν είναι, ακούστε, θα πω και το εξής, ότι λένε ότι οι γιατροί, άλλος φεύγει, άλλος έρχεται, δεν είναι, άλλος συνταξιοδοτείται. Δεν είναι το θέμα αυτό να δημιουργεί ανησυχία. Το κέντρο υγείας εξακολουθεί κανονικότατα, στελεχωμένο με το αναγκαίο προσωπικό και με αυτό το οποίο εμείς ζητάμε για την περαιτέρω ακόμα στελέχωση. Και το ακτινολογικό και το μικροβιολογικό, μάλιστα έχουμε και την κυρία, έχουμε η γιατρό, την κυρία Τατάρα, τώρα άρχισε να λειτουργεί κανονικότατα και το μικροβιολογικό. Όλα μπαίνουν στη σειρά τους. Και να ληφθεί υπόψη ότι στην Προεδρία του Κέντρου Υγείας, εγώ είμαι μόλις 2 μήνες και αυτής, περίπου μισούς, διότι όπως ξέρεις είχα μια χειρουργική επέμβαση, η οποία με κράτησε λίγο εντός.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν η κυρία Ευτυχία Δήμου, σωστά?
1: Ευτυχία Δήμου
0: είναι στην ιατρική.
1: Είναι η ψυχή του κέντρου υγείας Καρλομπάσου. Και το υπόλοιπο, όλο το προσωπικό. Αλλά η Ευτυχία Δήμου ως επιστημονική διευθύντρια. Ως η επιστημονική υπεύθυνη, η οποία επί τριετία τώρα χωρίς διοικούσα επιτροπή, τώρα δεν είχε διοικούσα επιτροπή, αντιμετώπισε όλα τα προβλήματα, θεωρώ ότι παρήγαγε σημαντικότατο έργο.
0: Έτσι, καλά κάνετε λοιπόν να βάζετε έτσι τα πράγματα στη σωστή σειρά και στη σωστή βάση, γιατί πολλές φορές βγαίνουν κάποια πράγματα, ξέρετε πως είναι και στις μικρές κοινωνίες, δεν αργεί το χαλασμένο τηλέφωνο, μια είδηση να την κάνει, δεν ξέρω τι.
1: Δεν υπάρχει, σας λέω, απορώ γιατί, πώς και γιατί ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Σε ένα κέντρο το οποίο λειτουργεί, δεν μπορώ να πω άκρως υποδειγματικά, αλλά υποδειγματικά μας λένε από παραπάνω, είναι ένα από τα καλύτερα κέντρα υγείας. Από τα καλύτερα κέντρα υγείας σε άποψη αντιμετώπισης ζητημάτων. Σας λέω 60.000 περίπου, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς αριθμό, πάντως εκεί είναι ο αριθμός αυτών οι οποίοι επισκέφθησαν το κέντρο υγείας το περασμένο έτος.
0: Κύριε Θαλασσινέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια,
1: εγώ
0: θα μπορούσαμε
1: ευχαριστώ
0: να μιλήσουμε, θα
1: εγώ
0: το
1: σας
0: κάνουμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας, όχι μόνο
0: έχουμε
1: επιθεμάτων.
0: Έτσι, αυτό θα έλεγα, γιατί θα σας αντικήσω ως πολιτικός. Έχουμε ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά.
1: Το ξέρω, αλλά θα το παρακολουθήσω διαφορετικά. Έχω ακόμα, είμαι σε στάδιο ανάρρωσης ακόμα. Έχω υποστεί χειρουργείο στο πόδι μου. Καταλαβαίνετε ότι οι μετακινήσεις για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολες.
0: Εννοείται. Θα έχουμε όμως πολλά να πούμε, νομίζω, από την επόμενη εβδομάδα.
1: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Το ενδιαφέρον μου είναι αδιάπτωτο για τα δημόσια πράγματα, αλλά αυτό και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να εκφυληθεί ως πρόθεσή μου να επιστρέψω στην πολιτική. Κύριε Βιολέτα, αγαπητή Βιολέτα, ξέρεις ότι έφυγα 57 χρονών, 56-57 χρονών από την πολιτική την ώρα που άλλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν καριέρα από τα 65 και μετά. Εμένα με ενδιέφερε να ανοίξω χώρο. Είχα κάνει ένα κύκλο, είχα διατελέσει νομάρχης, βουλευτής, νομαρχιακό συμβούλιο, είχα περάσει όλα τα επίπεδα. Έπρεπε να ανοίξει ο δρόμος και να γίνει νεότερος.
0: Είναι πολύ σημαντικό και δείχνει και σοφία.
1: Αυτά το λέω για
0: ξέρεις.
1: Να μην ανησυχούν μερικοί ναι. και ενδεχομένως να δημιουργήσει και αυτό το θέμα, γιατί πίστεψαν ότι εγώ χρησιμοποιώ αυτό. Δεν κάνω πολιτική μέσα από το θέμα υγείας. Πολιτική δεν κάνει κανένας πέρα από τα κέντρα. Απλά διαβεβαιώνω ακόμα μια φορά την άψογη συνεργασία μου. Το ενδιαφέρον το αδιάστατο του κυρίου Ροϊλού, ο οποίος θα επισκεφθεί όπως μου υποσχέθηκε και τη ΣΑΜΟ. Και την συνεργασία των φορέων υγείας, νοσοκομείου, κέντρου υγείας ΣΑΜΟ και κέντρου υγείας Καλοβάζου, προκειμένου να και σε αυτό το τομέα να πετύχουμε. Έτσι. Δεν είναι προσωπικό μου συνεπώς το θέμα, το θέμα είναι της κοινωνίας ολόκληρης.
0: Έτσι, και έλεγα ότι είναι σοφό, δείχνει δηλαδή τη σοφία του ανθρώπου να ξέρει πότε πρέπει να κάνει πίσω. Όχι να κάνει πίσω, να σταματήσει την πορεία του, την επιτυχημένη. Είναι
1: για
0: σημαντικό.
1: Να και δημοσίως. Για την κόρη σας, η οποία είναι αξιόλη, παρακολουθώ τις δραστηριότητες της μέσα από το Mega News, εξεγγίζεται σε άριστη δημοσιογράφη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Γεια σας,
1: καλά,
0: ευχαριστούμε, γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο.

Κι εγώ σαν κάλπικος φωνιάς με ψέματα σε σημαδεύω. Νυφάλιος να μείνει πια, ο εαυτός μου δεν τολμάει. Έχουν ξυπνήσει από ώρα οι αρνήσεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την σημερινή μας εκπομπή. Μισό λεπτάκι, ωραία, ωραία. Περιμένετε για να απαντήσουμε έτσι και σε κάποια μηνύματα. Εχθές μιλούσαμε με τον κύριο Σταύρο Τρίφων, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του συνεδρίου για τα νοσήματα του άνου θώρακος, των πνευμόνων, και αναφέρθηκε στο πολύ ενδιαφέρον στο πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που ξεκίνησε εχθές και θα συνεχιστεί μέχρι και το Σάββατο. Κυριακή το πρωί θα είναι για ανοιχτό για το κοινό, 11.30 ώρα στην αίθουσα εκεί του ξενοδοχείου Ντόρισα, αίθουσα εκδηλώσεων. Και πραγματικά έχει συγκεντρώσει δεκάδες επιστήμονες που θα μιλήσουν για διάφορες ασθένειες, όπως τα εξηγήσαμε χθες, και υπάρχει και το σχετικό βέβαια πρόγραμμα ανερτημένο με τον κύριο Σταύρο Τρίφων. Θα πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε με την πρόεδρο του Συλλόγου ανθρώπων που νοσούν από φλεμονώδη νοσήματα εντέρου, την κυρία Βάσο Βακουφτσή, η οποία ήδη βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σήμερα.
0: Να είστε καλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ανθρώπων...
1: Η Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου είναι στις 19 Μαΐου.
0: Στις 19 Μαΐου, μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι είναι η νόσος αυτή η συγκεκριμένη. Πόσοι είναι οι άνθρωποι που νοσούν, δηλαδή πόσο διαδεδομένη είναι αυτή η νόσος. Και υπάρχει βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι σίγουρα θα είναι πολύ από τη στιγμή που υπάρχει και ένας σύλλογος.
1: Σωστά. Η νόσος του Crohn και ελκώδης κολίτιδα, ή αλλιώς όπως αναφέρονται μαζί οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδης νόσου του εντέρου, είναι χρόνια αυτοάνωσα νοσήματα που προσβάλλουν κυρίως το πεπτικό σύστημα με φλεγμονή και διαφέρουν ελαφρώς. Η νόσος του Crohn μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε σημείο του πεπτικού συστήματος. Η ελκώδης κολίτιδα επηρεάζει το παχιέντερο, ωστόσο πολλές φορές οι ασθενείς έχουν και εξωεντερικά συμπτώματα της νόσου, από τις αρθρώσεις, τα μάτια, το δέρμα. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε ακριβή αριθμό των ασθενών, γιατί δεν υπάρχουν μητρώα ασθενών. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε και παρατηρούμε σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ότι δυστυχώς ο αριθμός των ασθενών είναι μεγάλος και βαίνει πολύ ταχαίως αυξανόμενος. Δηλαδή βλέπουμε μία αύξηση των ασθενών σε παγκόσμια κλίμακα αρκετά μεγάλη. Και αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό, αν με ρωτάτε.
0: Σίγουρα είναι ανησυχητικό, και το θέμα είναι η συγκεκριμένη αυτή ασθένεια, τα νοσήματα μάλλον του εντέρου, έχουν κάποια βάση κληρονομικότητα, αιτία μάλλον κληρονομικότητας.
1: Σαφή αιτία δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ότι το προκαλεί, ας πούμε, κάτι συγκεκριμένο. Θεωρείται ότι είναι πολυπαραγοντική η έναρξη της νόσου, χωρίς όμως να ξέρουμε τον ακριβή της μηχανισμό. Υπάρχουν διάφορες μελέτες που υποστηρίζουν κάποια πράγματα, ωστόσο μέχρι και σήμερα είναι αγνώστου αιτιολογία σαφούς έναρξης.
0: Mm-hmm. Πείτε μας λίγα λόγια για το σύλλογο. Άνθρωποι που μας ακούν, και σίγουρα υπάρχουν μεταξύ μας, ανάμεσά μας, που νοσούν από τα συγκεκριμένα αυτά νοσήματα.
1: Ο Σύλλογος ιδρύθηκε πριν ακριβώς 20 χρόνια, φέτος κλείνουμε τα 20 χρόνια δράσης. Τότε ήμασταν ελάχιστοι, τώρα αρχίζουμε και είμαστε, δυστυχώς θα πω, περισσότεροι. Όχι δυστυχώς γιατί έρχονται στο Σύλλογο, αλλά δυστυχώς γιατί σημαίνει ότι έχουμε ακόμη περισσότερους ασθενείς εκεί έξω. Ο στόχος του Συλλόγου κατά βάση είναι να διεκδικήσει τα δικαιώματα των ασθενών με νόσο Crohn και ελκώδη κολίτιδα στην Ελλάδα, να τους ενημερώσει, να τους εκπαιδεύσει και εν γέννη να προσπαθήσει με συνεργασία όλων των εμπλεκομένων να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών που νοσούν από νόσο Crohn και ελκώδη κολίτιδα μέσω της πρόσβασης στη σωστή φροντίδα υγείας και στις απαραίτητες για εκείνους θεραπείες.
0: Η θεραπεία, να πάμε λοιπόν στο κομμάτι της θεραπείας, υπάρχει φαρμακευτική αγωγή, πρέπει να γίνει επέμβαση, θεραπεύεται άμεσα, είναι κάτι που το έχεις για μια ζωή, απλά το κρατάς κάπως πιο, σε πιο ήπιο, έτσι, σε πιο ήπια μορφή?
1: Νομίζω αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνει κάθε ασθενής όταν μαθαίνει τη διάγνωσή του. Αρχικά να πούμε ότι η ίαση δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή ούτε στην νόσο του Κρόν ούτε στην ελκώδη κολίτιδα. Αλλά τα τελευταία χρόνια οι φαρμακευτικές αγωγές που έχουμε διαθέσιμες ήταν αλματώδεις οι εξελίξεις που είχαμε σε αυτό το κομμάτι. Και σήμερα έχουμε θεραπείες οι οποίες κρατάνε την νόσο σε ύφεση, δηλαδή να είναι ο ασθενής άνευ συμπτωμάτων για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, πολλές φορές και για πολλά χρόνια, ή κάποιος μπορεί να έχει μια έξαρση στη διάγνωσή του και έπειτα να μην ξανακάνει ποτέ καμιά άλλη έξαρση. Δυστυχώς βέβαια ακόμη και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί ακόμη και με αυτές τις πολύ εξελιγμένες θεραπείες να βιώνουν συμπτώματα της νόσου, να μην μπορούν να μπουν εύκολα σε ύφεση, αλλά είναι μειοψηφία πλέον σε σχέση με το σύνολο των ασθενών. Τα χειρουργεία βεβαίως δυστυχώς είναι ένα κομμάτι της θεραπευτικής αντιμετώπισης είτε της νόσου Κρόν είτε της ελκώδης κολίτιδας.

0: να δημιουργούνται και τύψεις στους ασθενείς. Ωστόσο, μπορεί όντως σε έναν ασθενή που έχει νόσο κρονιαλικό δικολίπιδα το στρες να πυροδοτήσει κάποια συμπτώματα. Δηλαδή, να έχει ο ασθενής εκείνη τη στιγμή κάποια επιπλέον συμπτώματα ή κάποια πιο έντονα συμπτώματα από αυτά που συνήθως έχει. Ωστόσο, δεν είναι αυτό που θα προκαλέσει την νόσο, έτσι.
1: Κατανοητό, ναι. Τι πρέπει να ξέρουν όσοι μας ακούν για νέες μεθόδους, θεραπείες, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν? Εντάξει, θα πάνε στο γιατρό τους. Από εκεί και πέρα είναι και το ψυχολογικό, όπως είπαμε. Αυτό δηλαδή που πάντα όταν ενημερώνεσαι για μία ασθένεια, θες και να το μοιραστείς, θες να πιαστείς και από κάποιον που μπορεί να σε παρηγορήσει ότι και ο ίδιος το βιώνει και όλα αυτά. Εδώ υποθέτω ότι σε αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο ο σύλλογος, η ύπαρξη του συλλόγου.
0: Σωστά. Σωστά. Κοιτάξτε, όταν κάποιος έχει μία διάγνωση, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να ενημερωθεί για όλες τις επιλογές που έχει και να πάει να συζητήσει έπειτα με τον γιατρό του και τη σωστή και την κατάλληλη θεραπεία για εκείνον, το εάν χρειάζεται να τον παρακολουθήσει κάποιος άλλος γιατρός άλλης ειδικότητας, αν έχει κάποια συνοσηρότητα ή κάποια εξωτερική εκδήλωση. Και πλέον μιλάμε στην εποχή μας για την ολιστική αντιμετώπιση των ασθενών με ύφνε. Τι είναι η ολιστική αντιμετώπιση με ασθενών με ύφνε? Δεν είναι πλέον μόνο η αντιμετώπιση της φλεγμονής, είναι να δούμε και την ψυχολογική διάσταση και τη διατροφολογική υποστήριξη. Οπότε ο ασθενής είναι καλό και να έχει πρόσβαση και σε έναν διατροφολόγο εξειδικευμένο, σε έναν ψυχολόγο που γνωρίζει από τέτοιες περιπτώσεις και μπορεί να το χειριστεί, ώστε να μπορεί να τον στηρίξει ολιστικά πέρα από τη θεραπεία, που όπως είπαμε οι θεραπείες ήμασταν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών τυχεροί και έχουμε αλματώδεις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα.
1: Θεωρείται ή μάλλον χαρακτηρίζεται, να το πω σωστά, αυτοάνοσο νόσημα?
0: Είναι αυτοάνοσο νόσημα, σωστά.
1: Είναι αυτοάνοσο. Τα οποία αυτοάνοσα συνήθως, από μια προσωπική έτσι εμπειρία, γνωρίζω ότι μπορεί να έχεις ένα πρόβλημα μικρός, διότι τα αυτοάνοσα δεν εκδηλώνονται σε μεγάλη ηλικία, απλά κάτι το πυροδοτεί και βγαίνει στην επιφάνεια, σωστά?
0: Αυτό ακόμη δεν το έχει απαντήσει σαφώς ούτε η επιστημονική κοινότητα. Είναι κάποιες θεωρίες οι οποίες πράγματι
1: κυκλοφορούν όμως. Ναι.
0: Κυκλοφορούν, ναι.
1: Η πολιτεία τώρα πώς αντιμετωπίζει τα άτομα αυτά, δηλαδή από το Υπουργείο, τα φάρμακα, οι θεραπείες, υπάρχει βοήθεια ή είναι μεγάλη συμμετοχή από την πλευρά των ασθενών? Είναι δηλαδή μια ασθένεια που απαιτεί ακριβά φάρμακα, να το πω έτσι, που πρέπει να πληρώσει κάποιος από την τσέπη του?
0: Εγώ ποτέ δεν είμαι μηδενίστρια, οπότε θα πω και τα καλά, θα πω όμως και αυτά που δεν πάνε καλά. Στην Ελλάδα τα φάρμακα που έχουμε διαθέσιμα, παρότι είναι υψηλού κόστους, δίνονται δωρεάν στους ασθενείς μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΗ ή των νοσοκομείων. Ωστόσο, τα φάρμακα αυτά έρχονται με μια καθυστέρηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, που αγγίζει κάποιες φορές ακόμη και τα 2 έτη. Λόγου χάρη, ο Γερμανός ασθενής μπορεί να έχει το χ φάρμακο, δεν έχει νόημα να πούμε brand name φαρμάκου,
1: ναι, ναι,
0: σήμερα, και εγώ στην Ελλάδα να το έχω μετά από 2 χρόνια. Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα των ασθενών είναι η ιδιωτική δαπάνη, που δεν αφορά αυτά τα φάρμακα, αλλά αφορά κάποιες εξετάσεις που δεν καλύπτονται, και παρότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες κινήσεις ήδη, και μιλώ για την εξέταση καλπροτεκτίνης, η οποία ξεκίνησε με ένα αίτημα του Συλλόγου και της επιστημονικής κοινότητας, ζητώντας την αποζημίωση της εξέτασης αυτής στους ασθενείς το 2019, η εξέταση πήρε φέκ κοστολόγηση το 2023, ακόμη και σήμερα όμως δεν καλύπτεται, δεν αποζημιώνεται και δεν συνταγογραφείται στους ασθενείς. Και είναι ένα κόστος το οποίο αγγίζει αρκετά ευρώ σε ετήσια βάση για τον ασθενή.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι μόνο ένα παράδειγμα. Υπάρχουν και άλλα τέτοια, όπως για παράδειγμα με τα όρια επαναληψιμότητας εξετάσεων, που κάποιες εξετάσεις πρέπει να γίνονται πιο συχνά σε νόσο κρονικό δικόλυπτα, αλλά δεν καλύπτονται να γίνονται πιο συχνά, οπότε ο ασθενής πάλι τις πληρώνει ιδιωτικά.
1: Πόσα μέλη απαρτίζουν το σύλλογο?
0: Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στα 2.000 μέλη στο σύλλογο.
1: Η έδρα? Είναι στην Αθήνα.
0: Η έδρα είναι στην Αθήνα, ωστόσο ο σύλλογος είναι πανελλήνιος, που σημαίνει ότι έχουμε μέλη από την Κρήτη, τη Λάρισα, τη Σάμο, τη Θεσσαλονίκη, τον Εύρο, το Δημότυχο. Οποιοδήποτε περιοχή της Ελλάδας είναι μέλη μας και φυσικά η επικοινωνία υπάρχει με όλους και όχι μόνο με τους ασθενείς που είναι στην Αθήνα, και γι' αυτό και προσπαθούμε ακόμη και οι εκδηλώσεις που γίνονται.

0: στην Αθήνα, όπως αυτή που θα γίνει την Τρίτη για την Παγκόσμια Μέρα Ύφνε, να έχουν και αναμετάδοση διαδικτυακή για να μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοδήποτε από οπουδήποτε είναι. Να μην νιώθει δηλαδή αποκλεισμένος κάποιος. Mm-hmm.
1: Και πού μπορεί να σας βρει κάποιος που μας ακούει, δηλαδή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, μπορεί να βρει κάποια τηλέφωνα?
0: Φυσικά, μπορεί να βρει είτε στο Facebook στο Σύλλογος Ατόμων με νόσο του Crohn και Ελκόβικο Λίπιδα Ελλάδας, είτε στο site μας www.crohnellas.gr.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχω και κάποιες τώρα εδώ ερωτήσεις φίλων ακροατών. Υπάρχει κάποιο ταμπού, μου λένε ακόμη, για αυτές τις παθήσεις, δηλαδή πρόβλημα στις εργασίες τους και λοιπά, σας μεταφέρουν κάτι τέτοιο οι ασθενείς?
0: Πολύ συχνά, δυστυχώς, πάρα πολύ.
1: Αλήθεια,
0: συχνά,
1: δεν το περίμενα αυτό, δηλαδή τώρα διαβάζοντας την ερώτηση λίγο κόλλησα και λέω, είναι
0: μια νόσος η οποία δεν είναι ορατή στον άνθρωπο που βλέπει τον ασθενή. Ναι. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να υπάρχει έτσι μια παρανόηση ότι επειδή φαίνεται ο ασθενής καλά, είναι και καλά. Ενώ εκείνη την στιγμή μπορεί να έχει κόπωση, μπορεί να έχει πόνο, μπορεί να έχει πάρα πολλές διάρρες, μπορεί ο ασθενής να νιώθει δηλαδή ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Mm-hmm. Αλλά όταν διεκδικεί κάποιο δικαίωμά του, επειδή δεν φαίνεται κάτι, να είναι λίγο να υποτιμάται αυτό και να υπάρχει και ένα ταμπού ότι είναι καλά, αφού φαίνεται καλά.
1: Άρα είναι πολύ σημαντικό το να οι άνθρωποι που νοσούν να μπορούν να απευθυνθούν σε ανθρώπους που μπορούν να τους κατευθύνουν σωστά, να τους καθοδηγήσουν, να τους παρηγορήσουν αν θέλετε, γιατί στην ασθένεια είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε, το ότι θέλουμε την παρηγοριά. Θέλουμε κάποιον να μας πει μια καλή κουβέντα, ενθαρρυντική, κάτι που θα μας δώσει την ελπίδα, κάτι ελπιδοφόρο, να το πω έτσι πιο σωστά.
0: Πολύ σωστά, και γι' αυτό ο Σύλλογος το κάνει αυτό, δηλαδή θα μπορούν οι ακροατές να βρουν και τα στοιχεία επικοινωνίας μας και να επικοινωνήσουν για οτιδήποτε χρειάζονται, από μια καθοδήγηση στο πώς να διεκδικήσουν ένα δικαίωμα μέχρι και το να ακούσουν στην άλλη άκρη mm-hmm. της γραμμής απλά κάποιον που νοσεί και ο ίδιος και τους καταλαβαίνει.
1: Εσείς είστε αυτή τη στιγμή γενική γραμματέας ή πρόεδρος?
0: Εγώ είμαι πρόεδρος.
1: Τώρα, ναι. Γιατί έτσι κάνοντας ένα σερφάρισμα στο διαδίκτυο, βλέπω ότι έχετε κι εσείς από πολύ μικρή ηλικία θέματα που αντιμετωπίζετε και ίσως αυτός ήταν και ο λόγος που μπήκατε μπροστά για τη δημιουργία αυτού του συλλόγου.
0: Ακριβώς. Δεν μπήκα μπροστά για τη δημιουργία. Η δημιουργία υπήρχε πριν από εμένα. Mm-hmm. Εγώ τον βρήκα τον σύλλογο όταν νόσησα. Ωστόσο και εγώ πράγματι είμαι από την εφηβεία μου ασθενής με νόσο Crohn και έπειτα και κάποια άλλα αυτοάνοσα που βγήκανε στην πορεία. Και αυτός ήταν ο λόγος που ενεπλάκην σε όλη αυτή τη διαδικασία της εκπροσώπησης των ασθενών, της διεκδίκησης των δικαιωμάτων λίγο πιο ενεργά.
1: Μάλιστα. Εγώ να ευχηθώ να έχετε να έχετε δύναμη για αυτό όλο και που αντιμετωπίζετε, αλλά το ότι το συζητάτε και έχετε δίπλα σας ανθρώπους που νοσούν και οι ίδιοι, έχετε κοινά έτσι χαρακτηριστικά, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις όλο αυτό και να ακούς εκτός από το δικό σου πρόβλημα και άλλα προβλήματα, μάλλον προβλήματα και άλλων ανθρώπων, να το πω έτσι πιο σωστά. Θέλει δύναμη ψυχής σίγουρα και μεγαλείο ψυχής.
0: Σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σημερινό και είναι και τα στοιχεία μου στη διάθεση των ακροατών. Αν κάποιος θέλει μπορείτε να το δώσετε το τηλέφωνο μου.
1: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κυρία Βακουτσή.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Λοιπόν, ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
8: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
9: Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την GrecoStrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrom. 57 χρόνια μαζί.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
11: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Πάμε.
11: Θα πάμε στα γνωστά.
12: Θα πάμε στο δικό μας.
11: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
12: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
11: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
12: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
11: Εκεί θα πάμε.
12: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
12: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε για τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την πρόεδρο του Συλλόγου Χειροποίημα, καθώς ο Σύλλογος ετοιμάζει μία εκδρομή μέσα σε όλα τα άλλα που ετοιμάζει βέβαια συνεχώς και μας παρουσιάζει πολύ όμορφες χειροτεχνίες. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ιωάννα Σεβαστάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Τρυπόλη, σε εσάς και στο ακροατήριό σας.
0: Να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν για αυτή την εκδρομή που προετοιμάζετε.
1: Αυτή η εκδρομή σχεδιάστηκε για την επόμενη Κυριακή 24 Μαΐου. Αναχωρούμε από το γεφυράκι της Σάμου το πρωί 8.30 ώρα. Mm-hmm. Και θα ήθελα να πω και για μια αλλαγή που κάναμε, γιατί λίγο ανακοινώθηκε, αλλά έγινε μια αλλαγή. Λοιπόν, αναχωρούμε από το γεφυράκι στις 8.30 ώρα με προορισμό τα Κοντέικα, mm-hmm. όπου θα επισκεφθούμε το ενοπείο του κυρίου Βακάκη.
0: Ωραία.
1: Εκεί θα περιηγηθούμε, θα γίνει γευσηγνωσία και κατόπιν δεύτερο σταθμό θα κατέβουμε στο Μουσείο Βρυσοδεξίας, όπου θα γίνει και μια ξενάγηση από τον κύριο, από τον καθηγητή ιστορίας. Και τέλος, ο τελικός προορισμός μας θα είναι οι καταράκτες, θα ανέβουμε στο ταβέρνα Αρχόντισσα και από εκεί θα κατέβουμε στο δεύτερο καταράκτη για πεζοπορία, φωτογραφίες μέσα στη φύση, στην καταπληκτική φύση των καταρακτών εκεί, μοναδικό τοπίο.
0: Πολύ όμορφη εκδρομή ακούγεται αυτή και θα είναι σίγουρα, γιατί συνδυάζει πολλά και την εινογευσία, δηλαδή και το εινοπείο και το Μουσείο Βρυσοδεψίας, οι καταράκτες που είναι μοναδικοί. Γενικότερα έχει απείρου κάλους εκεί, έτσι, τοποθεσίες η Δυτική Σάμος και η Ανατολική σίγουρα, αλλά εκεί είναι μοναδική ομορφιά το σημείο με τους καταράκτες και από ό,τι είδα το προηγούμενο διάστημα φτιάξανε και αυτά τα ξύλα που εκεί που περνούσες και είχαν χαλάσει τέλος πάντων, γιατί πρέπει να είναι και ασφαλές το σημείο που θα περνάει ο κόσμος.
1: Αν και υπάρχει και άλλη, αν θέλει κάποιος να αποφύγει αυτό το κομμάτι, αν σταματήσει στον Άγιο Νικόλαο, mm-hmm. υπάρχει δρόμος που ανεβαίνει, είναι γύρω στα 20 λεπτά διαδρομή.
0: Με τα πόδια.
1: Ναι, με τα πόδια.
0: Ωραία. Να ρωτήσω τώρα, όποιος μας ακούει, πού μπορεί να απευθυνθεί για να συμμετέχει?
1: Θα δώσω το τηλέφωνο, αλλά επίσης είναι και εύκολο να μας βρει στο Facebook, πληκτρολογώντας χειροποίημα στα ελληνικά. Υπάρχει ανάρτηση της εκδρομής με όλες τις πληροφορίες.
0: Ωραία. Οπότε λοιπόν, 24 την άλλη Κυριακή. Όσοι πιστοί προσέλθετε. 8.30 ώρα στο ΚΤΕΛ, στο γεφυράκι.
1: Ωραία. Ναι.
0: Να ρωτήσω τώρα, πότε είναι το επόμενο παζάρι, πότε προγραμματίζεται?
1: Αυτό θα γίνει το καλοκαίρι και θα γίνει και μια έκθεση στην Λευκή Νύχτα και την προηγούμενη με έργα από τα εργαστήριά μας. Έκθεση.
0: Ωραία.
1: Το μπαζάρ το επόμενο είναι στους Βουλιώτες, που θα είναι και το Φεστιβάλ Τεχνών.
0: Πολύ ωραία. Και στη Λευκή ναι. Νύχτα, που από ό,τι μάθαμε θα είναι 1η Αυγούστου, ημέρα ναι. Σάββατο. Πολύ όμορφη ημερομηνία. Στις 31 έχει και συναυλία με την Ασλανίδου. Θα είναι ένα δυνατό, νομίζω, διήμερο αυτό για την πόλη της Σάμου, μιας και μιλάμε και η συναυλία θα γίνει εδώ στο χώρο των γυμνασίων. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, πάρα πολύ, κυρία Σεβαστάκη. Βέβαια, εμείς μέσα σε όλη την επόμενη εβδομάδα θα αναφερόμαστε στην συγκεκριμένη αυτή εκδρομή για να το μάθουν και κάποιοι που ενδεχομένως δεν μας έχουν ακούσει τώρα ή δεν μας ακούσουν το απόγευμα.
1: Βέβαια,
0: θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Τώρα πια τι να κάνει από εδώ και πέρα, άνοιξη είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Και
0: καλή συνέχεια.
1: Καλή
0: γεια
1: συνέχεια.
0: Σας. Γεια σας. Λοιπόν, με αφορμή και την επέτειο των γενεθλίων του μεγάλου Έλληνα συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου, η Μούσα θα τιμήσει τον σημαντικό αυτό δημιουργό που σφράγισε ανεξίτηλα την ελληνική μουσική. Το έργο του, βαθιά εμπνευσμένο από την παράδοση, την ποιήση και την ιστορία, συνεχίζει να συγκινεί και να εμπνέει, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη του ελληνικού ήχου. Επικούριο λοιπόν πολιτιστικό κέντρο, Κυριακή 17 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Η χοροδία και η ορχήστρα της Μούσας θα υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στο έργο του. Και θα υπάρχει και έκθεση φωτογραφίας. Χοροδία, ορχήστρα, χορός, λόγος, έκθεση φωτογραφίας. Όλα αυτά λοιπόν στο Επικούριο Πολιτιστικό Κέντρο, Κυριακή 17 Μαΐου στις 7.30 η ώρα το βράδυ. 5 η ώρα αύριο, μην ξεχάσετε την πορεία ειρήνης με σημείο που 4 η ώρα θα είναι τα λεωφορεία από το Γεφυράκι και στις 5 η ώρα εκεί έξω από το ΚΙΤ, από την κλειστή ελεγχόμενη δομή, για να ξεκινήσει η πορεία μέχρι την πλατεία. Επίσης, για αυτό το Σαββατοκύριακο γνωρίζετε ότι είναι σε εξέλιξη, τώρα στις 12 ώρα είναι ο χαιρετισμός της Προέδρου της Επιστημονικής Ομάδας του Κέντρου Υγείας της κυρίας Ευτυχίας Δήμου. Πάρα πολλοί οι επιστήμονες που θα μιλήσουν στο πλαίσιο αυτού του ένατου συνεδρίου, πανελλήνιου συνεδρίου, για τις παθήσεις του άνω θώρακα, τις ασθένειες του άνω θώρακος. Μέχρι και το Σάββατο και την Κυριακή 11.30 ώρα το πρωί θα είναι για το κοινό να γίνει μια συζήτηση, επαφή τέλος πάντων κλπ. Όλα αυτά λοιπόν για αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι. Αν ξεχνάω θα σας το υπενθυμίσω μέσω του προσωπικού μου προφίλ στο Facebook. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρα, σε ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Παραδίδω τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, 2 η ώρα το μεσημέρι και 10 το βράδυ το Δελτίο Ειδήσεων και βέβαια τις πολύ όμορφες καινούργιες μουσικές εκπομπές που έχουμε πλέον στον 2000 FM, έτσι για να χαλαρώνετε λίγο, να διασκεδάζετε. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι αύριο έχουμε τελικό Eurovision. Χρόνια πολλά. Καλή επιτυχία, θέλω να πω, στον Ακύλα που εκπροσωπεί την Ελλάδα και στην Αντιγόνη βέβαια από την Κύπρο. Να δούμε τι θα γίνει. Οι σκέψεις όλων μας βέβαια, έτσι οι ευχές είναι μαζί δίπλα στην ελληνική αποστολή. Γεια σας.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Τα χρώματα.
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
7: Χαμογελώ μέσα τους.
9: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
10: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
11: Καλωσορίσατε έβιβαλή κόσμος και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24.

0: Ακαθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
8: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
7: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
8: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574 και 698-759-8416.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimgis. Coimgis. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα.

0: Liverpool, Bella P και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimgis. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
1: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
2: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
1: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
2: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
2: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
2: Πανουράκης
3: 2000 FM.
4: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι εδώ στον 2000 και τους 99,8. Μεσημέρι Παρασκευής, τελευταία μέρα της εργάσιμης έτσι εβδομάδας. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία συντονισμένοι εδώ στους 99,8. Καλό μεσημέρι στα νησιά μας. Καλό μεσημέρι σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα και φυσικά και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 22 730 88 80 89 6 78, τα τηλέφωνα του 2000 εδώ για την επικοινωνία μαζί μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας. Στο 2000fm.samos@gmail.com, εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Φυσικά τα λέμε και στις προσωπικές μας σελίδες, όπως λέμε εδώ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρκετά τα μηνύματά σας για πολλά θέματα έτσι, τα οποία συζητάμε, τα οποία πρέπει να αναδείξουμε σίγουρα. Και φυσικά, όπως λέμε, η καθημερινότητά μας δεν είναι μόνο δύσκολες στιγμές, είναι και όμορφα πράγματα τα οποία πρέπει να τα αναδεικνύουμε καθημερινά, και θα συζητήσουμε έτσι σήμερα κάποια θέματα για τέτοια όσο πλησιάζουμε και προς το καλοκαίρι. Ανοίγει ο καιρός, ήδη έχουμε ξεκινήσει και τα μπάνια μας, ορισμένοι εδώ μας γράφετε. Βεβαίως, γιατί είναι και μια καλή μέρα σήμερα να ξεκινήσουμε τα μπάνια μας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου εδώ στην πόλη της Σάμου, με αίθριο καιρό. Λίγο ο καιρός θα μας τα χαλάσει βέβαια τις επόμενες ημέρες με κάποιες έτσι τοπικές νεφώσεις, και ίσως έχουμε και μια μικρή μια πιθανότητα βροχής, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Πάντως πάμε δυναμικά προς το καλοκαίρι με τα θετικά μηνύματα τα οποία έχουμε και από τους αρμόδιους βέβαια που ακούμε. Θέλω να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα την εκπομπή μας με τα θετικά, με τα όμορφα, με το καλοκαίρι που θα ξεκινήσει έτσι σιγά σιγά, ξεκινά στα νησιά μας. Να δούμε ποιες θα είναι οι εικόνες του νησιού, και γενικότερα το λέμε αυτό μιλώντας για τις εκδηλώσεις. Οι άνθρωποι, οι μουσικές, οι γιορτές, οι πολιτιστικές συναντήσεις και οι εκδηλώσεις βέβαια που δίνουν ζωή σε κάθε γωνιά του τόπου μας εδώ και δημιουργούν εμπειρίες για τους κατοίκους και φυσικά για τους επισκέπτες μας. Και κάθε χρόνο έτσι, ο πολιτισμός αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια αυτής της καλοκαιρινής ταυτότητας του νησιού μας, με συναυλίες, με θεατρικές παραστάσεις, με αφιερώματα, με παραδοσιακές δράσεις, αλλά και σημαντικούς έτσι θεσμούς που έχουν πλέον έτσι καθιερωθεί. Έχουν καθιερωθεί και ξεχωρίζουν όχι μόνο στη Σάμο, αλλά και ευρύτερα στο Αιγαίο. Πάμε να συναντήσουμε την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού για τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, να δούμε τι γίνεται φέτος όσον αφορά τον σχεδιασμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων, τις συνεργασίες, και έτσι αν έχουν προχωρήσει ήδη δράσεις και τι θα δούμε φέτος το καλοκαίρι εδώ στο νησί μας. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν την κυρία Μαρία Πανουράκη Κονδύλη. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Πανουράκη. Μας ακούτε, κυρία Πανουράκη? Προφανώς έχει πέσει γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με την κυρία Πανουράκη για τα θέματα έτσι εδώ του πολιτισμού μας γενικότερα, για το πολιτιστικό μας καλοκαίρι. Και όπως είπαμε, έτσι ήδη ο κόσμος αρχίζει να αναζητά τι θα δει, τι θα ζήσει αυτό το καλοκαίρι. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις εκδηλώσεις εδώ για το νησί μας και από τους επισκέπτες που σιγά σιγά θα μας επισκέπτονται και μας ρωτούν τι θα δούμε φέτος το καλοκαίρι. Πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με την κυρία Πανουράκη και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, συζητάμε για το πολιτιστικό μας καλοκαίρι, συζητάμε εδώ για τις εκδηλώσεις στο νησί μας και στην Ανατολική Σάμμο. Νομίζω έχουμε τη δυνατότητα τώρα να μιλήσουμε με την κυρία Πανουράκη, την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Πανουράκη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Χατζημανόλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Τι ετοιμάζουμε
1: φέτος? Καλωρίζω στο σταθμό.
0: Είναι
1: η πρώτη φορά που μιλάμε.
0: Πρώτη φορά που μιλάμε
1: πολλές φορές και να λέμε ευχάριστα πράγματα στον τόπο για τους ακροατές μας.
0: Με αυτό ακριβώς πιστεύω ότι πρέπει να τα λέμε τα καλά, να μην στεκόμαστε μόνο στα αρνητικά. Και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, σας έχουμε σήμερα εδώ να μας πείτε τι ετοιμάζεται φέτος από τον Δήμο Ανατολική Σάμμου και γενικότερα ποια είναι η φιλοσοφία φέτος του φετινού πολιτιστικού προγράμματος.
1: Κοιτάξτε, κύριε Χατζημανόλη, κάθε χρόνο ποντάρουμε στον πολιτισμό, γιατί για μας είναι, ο πολιτισμός είναι εξωστρέφεια του Δήμου μας, οπότε προσπαθούμε κάθε χρόνο με εκδηλώσεις, με ποιοτικές εκδηλώσεις, να προβάλλουμε αυτό το πολιτισμό. Γίνονται ήδη από τέτοιες του χρόνου, γίνονται κάποιες, αλλά το αποκορύφωμα είναι μέσα στο καλοκαίρι. Mm-hmm. Κάθε χρόνο, όπως ξέρετε και εσείς, είναι τα ΙΡΕΑ, που φέτος είναι τα 20 χρόνια πια είναι επιπιακή εκδήλωση. Είναι οι γιορτές κρασιού, είναι εκδηλώσεις που κάνουν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, και εδώ θέλω να αναφερθώ και να πω ότι κάθε εβδομάδα ο Δήμος μας κάθε Παρασκευή πλέον θα παρουσιάζει ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο όλες τις εκδηλώσεις που μας έρχονται από τους πολιτιστικούς συλλόγους. Mm-hmm. Γιατί από τη μέρα που αναλάβαμε προσπάθησα να έρθω σε επαφή με όλους τους συλλόγους, να έχουμε από την αρχή ένα πολιτιστικό ημερολόγιο, να μην γίνεται αυτό που γινόταν παλιά. Ποιοτικές εκδηλώσεις, να γίνονται μία μαζί με την άλλη και να μην μπορεί ο κόσμος να τις παρακολουθήσει. Εδώ αυτά τα δύο χρόνια πιστεύω ότι έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα, και κάθε χρόνο, τώρα στο τρίτο χρόνο, μέχρι στιγμής δεν βλέπω να έχει πέσει φέτος μία εκδήλωση πάνω στην άλλη. Mm-hmm. Το συζητάμε με τους συλλόγους, το θεωρούν και εκείνοι, γιατί ξέρετε ότι βάζουν τα δυνατά τους, όλοι οι άνθρωποι είναι θελοντές, θέλουν την ετήσια που είναι κάθε καλοκαίρι και παρουσιάζουν με όλα τα τμήματα σε κάθε σύλλογο, να υπάρχει ο κόσμος. Τώρα, αν υπάρχει και άλλη εκδήλωση, ο κόσμος φυσικό θα διαλέξει να πάει. Οπότε προσπαθούμε όλο αυτό να το μετριάσουμε και εμείς και στις εκδηλώσεις τις δικές μας, mm-hmm. σαν Δήμος που έχουμε, σαν Δήμος Ανατολικής, να μην βάζουμε εκδηλώσεις τις μέρες που έχουν πολιτιστική. Θα προσπαθήσουμε και αυτό να το καταφέρουμε, τώρα να πέσει κάτι έκτακτο.
0: Εντάξει,
1: αυτό δεν μπορούμε.
0: Έχουν επικοινωνήσει, κυρία Πανουράκη, σχεδόν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι μαζί σας, ούτως ώστε να έχουν και εκείνοι ένα πρόγραμμα από την πλευρά τους,
1: ναι, ακριβώς,
0: για να διαμορφώσετε και εσείς το δικό σας.
1: Έχουμε ήδη προχωρήσει και εμείς να το περνάμε στο ημερολόγιο μας. Σχεδόν έχουν ανταποκριθεί οι σύλλογοι. Mm-hmm. Ξέρουμε το πρόγραμμά τους. Τώρα, κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν σε χωριά και αυτά μπορεί να έρθουν τελευταία στιγμή, αλλά και πάλι πιέζουμε, σας παρακαλούμε πολύ, γιατί το θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο. Για μένα είναι το σημαντικότερο αυτό.
0: Ναι.
1: Να ξέρουμε, να υπάρχει ένας μπούσουλας στις εκδηλώσεις. Φέτος, σας είπα, όλοι οι σύλλογοι θα κάνουν τις εκδηλώσεις τους, ήδη έχουν ξεκινήσει και κάνουν τα αφιερώματά τους. Mm-hmm. Εμείς σαν Δήμος σχεδιάζουμε την 21η Ιουνίου, που είναι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, ναι, να κάνουμε κάποιο δρόμενο, θα γίνει Παρασκευή φυσικά 19 Ιουνίου, γιατί θέλουμε μέρες που είναι εργάσιμες και είναι και ανοιχτά τα μαγαζιά, για να μπορούν και οι άνθρωποι αυτοί να δουλεύουν, αλλά και να φαίνεται και ο κόσμος μέσα στον εμπορικό μας δρόμο. Υπάρχει σκέψεις με όλα τα σύνολα που έχουμε τα μουσικά στην πόλη μας και στο Δήμο μας, για να κάνουμε κάποια δρόμενα. Θα ενημερώνεστε, εγώ σχεδόν κάθε εβδομάδα θα βγαίνω, θα το κάνω φέτος, mm-hmm. γιατί και πέρυσι ήταν και πρόπερσι ήταν δύσκολο, ήταν μέχρι να συνηθίσω τι γίνεται και όλα αυτά, πολύ το φόρτος για να γίνει μια εκδήλωση. Μόνο αυτοί που το ξέρουν, που διοργανώνουν εκδηλώσεις, ξέρουν τι γίνεται. Θα υπόσχομαι που θα βγαίνω μια φορά τη βδομάδα να ενημερώνω τον κόσμο και εσείς ό,τι χρειάζεστε για να ξέρουμε.
0: Να ενημερώνει τον κόσμο, και σίγουρα μας ρωτούν αυτή τη στιγμή, κυρία Πανουράκη, τι γίνεται με τις γιορτές κρασιού φέτος, αν μπορούμε να πούμε κάτι, έχει προγραμματιστεί ήδη κάτι όσον αφορά τις γιορτές κρασιού?
1: Κοιτάξτε, έχουν προγραμματιστεί οι ημερομηνίες, ξεκινάμε την πρώτη ημερομηνία, πάντα τιμή σε ένα και αν ξεκινάμε από το Μουσείο Ίνου. Mm-hmm. Φέτος λοιπόν είναι 17 Ιουλίου, δεν θα είναι μία εβδομάδα όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, συγγνώμη λίγο, θα τα αφήσουμε λίγο ανοιχτό γύρω στον 1,5 μήνα. Γιατί τι γινόταν, εμείς αποφασίζαμε σαν Δήμος ότι θέλουμε δύο χωριά από την περιοχή του Πυθαγορείου και άλλα δύο χωριά από την εδώ του Κοκαρίου και όλα αυτά. Συνήθως όμως λέγανε τα χωριά, εμείς θέλουμε να κάνουμε τις εκδηλώσεις μας όταν είναι και οι επισκέψεις μας και ότι είναι και οι Αθηναίοι που έρχονται το καλοκαίρι για να ζήσουν κάποιες στιγμές μαζί μας. Το καταλαβαίνουμε. Οπότε φέτος λοιπόν αποφασίσαμε την ομάδα πολιτισμού να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την ημερομηνία. Η αφετηρία μας είναι 17 Ιουλίου στο Μουσείο Ίνου και τελειώνουμε 29 Αυγούστου με τη μεγάλη συναυλία στην πόλη μας της Σοφίας Μανουσάκη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα τα χωριά θα είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος 9 Αυγούστου.
0: Ωραία.
1: Από ξέρω ακριβώς δεν θυμάμαι το πρόγραμμα. Θα είναι το Ηραίον, θα είναι το Υπάνδροσος και οι Βουρλιώτες που έχουν και εκείνοι 25 Ιουλίου που ξέρω σίγουρα, δηλαδή τις ημερομηνίες τις σίγουρες, 21 Αυγούστου νομίζω έδωσε και η Πάνδρος σήμερα, και αφήνουμε αυτό το περιθώριο, θεωρώ ότι είναι και το πιο σωστό για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλους. Σωστά. Γιατί δεν γίνεται για μας, για το Δήμο, γίνεται για τους ντόπιους αλλά και για τους επισκέπτες
0: βέβαια. Υπάρχουν,
1: ναι. Τώρα αν θα πετύχει αυτό κύριε, επειδή είναι θα το δούμε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά θεωρώ ότι είναι καλύτερο για να μπορούμε και να τους ικανοποιήσουμε όλους.
0: Πιστεύω όταν υπάρχει συνεννόηση από όλους και μια καλή συνεργασία, σίγουρα θα βγει κάτι καλό. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι αρνητικό. Υπάρχουν, κυρία Πανουράκη, ήδη κάποιες συνεργασίες ή σημαντικές εκδηλώσεις που να έχουν κλείσει και να μπορούμε βέβαια να τις πούμε στον αέρα?
1: Κοιτάξτε, έχουμε συνεννοηθεί με το Σύλλογο της Εστίασης, έχω έρθει σε επαφή, να κάνουμε ένα πάρτι νέων, το οποίο για τους νέους δεν έχουμε κάνει, εγώ ειδικά στο τρίτο έτος και γενικά τα προηγούμενα χρόνια, για τους νέους μας κάτι. Προσπαθούσαμε πάντα να κάνουμε δύο μέρες και τις γιορτές του Κασιού να κλείνουμε εδώ με διάφορες συναυλίες. Θεωρώ λοιπόν φέτος και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πάρτι νέων για τους φίλους μας, τους νέους, τα νεαρά μας παιδιά, τη ζωντάνια μας, το μέλλον μας.
0: Το οποίο μπορούμε
1: αυτό
0: να πούμε
1: 4 Ιουλίου.
0: 4 Ιουλίου. Και τι θα περιλαμβάνει?
1: Σκεφτόμαστε να γίνει 4 Ιουλίου, ναι. Έχουμε μιλήσει με το εστίασης, το θεωρήσανε πάρα πολύ θετικό και εκείνη. Να υπάρχει μουσική, να υπάρχουν τζόκια για τα παιδιά μας και να έχουν και εκείνοι κάποιες προσφορές.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή να πάρει ένα κοκτέιλ να πει ότι εγώ την τάδε μέρα θα έχω προσφορά το ποτό 8 ευρώ. Κατάλαβα. Τους άρεσε πολύ σαν ιδέα.
0: Καλή ιδέα, βέβαια.
1: Και πιστεύω ότι θα γίνει. Εμείς σαν Δήμος προγραμματίζουμε κάποιες, τις οποίες θα σας τις πω, που είναι τώρα φέτος αυτές. Είναι ένα αφιέρωμα στον Απόπλο. Ένα πραγματικά περιοδικό που μας βοηθάει τη Σάμμο μας, μια συγγραφική ομάδα που τα δίνουν όλα για τον πολιτισμό και για το μέλλον αυτού του τόπου. Και λόγω ότι φέτος πήρανε και το βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών, στο Ιστορικό Αρχείο 26 έκτου θα γίνει ένα αφιέρωμα σε αυτούς τους ανθρώπους, θα τους τιμήσουμε αυτούς
0: πολύ
1: τους
0: σημαντικό.
1: Ανθρώπους.
0: Μάλιστα, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου πείτε αν θα δούμε και κάποιες έτσι θεατρικές παραστάσεις ή αφιερώματα, συναυλίες, μας είπατε έτσι για το αφιέρωμα.
1: Θα γίνουν κάποιες ακόμα, δεν έχει κλείσει, γιατί σήμερα είχα μια συνάντηση για τα Ιραία Πυθαγόρια.
0: Θα σας πάω και εκεί τώρα, ναι, θα πάμε και στα Ιραία Πυθαγόρια.
1: Και εκεί προσπαθούμε τώρα τα χρήματα που έχουμε φέτος, γιατί δυστυχώς φέτος είναι μόνο ο Δήμος συμμετέχει στα Ιραία, αν και με τα χρήματα αυτά που 20.000
0: δηλαδή
1: έχουμε.
0: Υπάρχει περιορισμένος προϋπολογισμός.
1: Θα δούμε σε μια συνεννόηση και με την περιφέρεια, μήπως μπορούμε να κάνουμε και με εκείνους, να δώσουμε και εκείνοι ένα ποσό και να κάνουμε και κάποιες εκδηλώσεις. Επειδή δεν είναι μικρό το ποσό, δηλαδή εστιαζόμαστε στις 18-19-20, από εκεί ξεκίνησα σήμερα το καθιερωμένο που γίνεται κάθε χρόνο και προσπαθούμε να δούμε και κάποια, αν γίνεται μια αρχαία τραγούδια, μια συναυλία, αλλά αυτά σας είπα είναι ακόμα στον προγραμματισμό. Κάτι θετικό δεν έχουμε. Το ποσό ξέρω μόνο.
0: Από ό,τι θυμόμαστε και τα παλαιότερα χρόνια, κυρία Πανουράκη, το φεστιβάλ Ιραία Πυθαγόρια ξεκινούσε από το Μάρτιο, θυμάμαι, με κάποιες έτσι ομιλίες, δηλαδή με το επιστημονικό κομμάτι, και το καλοκαίρι ήταν και το πολιτιστικό.
1: Το πολιτιστικό, ναι.
0: Όσον αφορά αφορά το επιστημονικό κομμάτι τώρα, σε αυτή την περίοδο, έχουμε κάτι να πούμε όσον
1: όχι,
0: αφορά το φεστιβάλ Ιωάννης
1: Αγόρια? Δεν έχουμε, όχι. Γιατί ακόμα δεν ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. Αυτό είναι το μείον μας.
0: Οπότε αυτό, ναι, γιατί
1: φέτος... Για πότε καταλαβαίνετε, πέρσι η πρώτη ομιλία ήταν μέσα στο Μάιο. Είχαμε ξεκινήσει τις ομιλίες μέσα στο Μάιο.
0: Ναι.
1: Φέτος λοιπόν δεν μπορώ να το πω, γι' αυτό σας λέω έχουμε
0: σωστά
1: πάει πίσω.
0: Ντάξει.
1: Και προσπαθούμε τώρα να δούμε πότε θα γίνουν αυτές οι ομιλίες. Υπάρχει προγραμματισμός, σας είπα, δράσεων πολλές. 13 με 14 Ιουνίου ο Δήμος μας συμμετέχει στο δίκτυο Δήμων που ακολουθούν τα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Mm-hmm. Έγινε πέρυσι από μένα στο Δημοτικό Συμβούλιο μία εισήγηση. Φέτος πλέον είναι ολοκληρωμένο, υπάρχει καταστατικό και θα πάμε στο διήμερο αυτό όλες οι πόλεις που συμμετέχουμε στην Κόρινθο να υπογράψουμε αυτή τη διακήρυξη. Θα είναι κάτι σημαντικό, γιατί και ο Απόστολος Παύλος πέρασε και από το τόπο μας. Και είναι ουσιαστικά προωθούμε δράσεις εξωστρέφειας του τόπου μας.
0: Και όσον αφορά, ναι, κυρία Πανουράκη, λίγο περισσότερο έτσι να ενταχθούν στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων η παράδοση και τα τοπικά στοιχεία της Σάμου, έχουμε πει για το Φεστιβάλ Κρασιού. Υπάρχει κάτι άλλο που να το βάζουμε σε πιο έτσι συγκεκριμένα πλαίσια όσον αφορά την παράδοση και τα τοπικά στοιχεία της Σάμου?
1: Κοιτάξτε, είπαμε, είναι τα Ιερέα Πυθαγόρια και οι γιορτές κρασιού. Και οι δράσεις που κάνουν είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι που ουσιαστικά είναι βγαλμένες από τον πολιτισμό της Σάμου.
0: Σωστά. Ωραία. Και κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε αν συμμετέχουν και οι νέοι, γιατί βλέπουμε ότι ολοένα σιγά σιγά κάποιοι νέοι έτσι δεν ανταποκρίνονται πάρα πολύ στα έθιμα, να το πούμε, γιατί να εντάξουμε και τα έθιμα μας μέσα, έτσι,
1: και
0: στις παραδόσεις
1: ακριβώς
0: μας. Αλλά απ' την άλλη όμως βλέπουμε ότι και υπάρχει έτσι και μία όρεξη από ορισμένους που θέλουν να τα κρατήσουν αυτά ζωντανά. Οπότε θέλω να μου πείτε αν υπάρχει συμμετοχή νέων ατόμων στις εκδηλώσεις, στις δράσεις γενικότερα.
1: Ναι, υπάρχουν θελοντές, υπάρχουν οι νέοι που θέλουν, που τους αρέσει να συμμετέχουν, που το ζητάνε.
0: Ωραία, θετικό αυτό, πολύ σημαντικό.
1: Και είναι θετικό, για μένα είναι θετικό. Είναι θετικό ότι και σου δίνω και πληροφορίες. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιες με προσπάθησε, κάποια άτομα και στις ηλικίες των παιδιών μου που λένε προσπάθησε να στις μέρες που είναι το Rock Festival, που είναι αυτό για τον τόπο μας,
0: μη βάλεις
1: κάποια εκδήλωση. Δηλαδή το βλέπεις ότι άρα τα παιδιά σκέφτονται και σου λένε μην καταδικάσεις ένα φεστιβάλ που είναι αναγνωρισμένο για να κάνεις εσύ κάτι.
0: Σωστά. Ήταν ένα
1: καταλάβατε
0: θέμα.
1: Δηλαδή.

νόηση, έτσι, γιατί συνεννόηση πιστεύω παίζει μεγάλο ρόλο, ότι αυτό το πράγμα θα λυθεί και να μπορέσουμε έτσι να παρακολουθούμε τις εκδηλώσεις, γιατί είναι σημαντικές, έτσι. Μιλάμε για σημαντικές εκδηλώσεις. Ευχόμαστε λοιπόν, κυρία Πανουράκη, να πάνε όλα καλά και να περάσουμε ένα όμορφο καλοκαίρι, γιατί είναι πολλά υποσχόμενο το καλοκαίρι το φετινό. Μας ακούτε, κυρία Πανουράκη? Έχει πέσει γραμμή, μάλιστα, ωραία. Έχει πέσει γραμμή, πάντως μας τα είπε η κυρία Πανουράκη αναλυτικά. Πιστεύουμε ότι φέτος το καλοκαίρι, με την συνεννόηση που θα υπάρξει γενικότερα, δεν θα έχουμε αυτά τα οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και τα παράπονα από πολλούς. Είναι ένα καλοκαίρι δυνατό, πολλά υποσχόμενο και ευχόμαστε και ελπίζουμε να τα πάμε καλά και στο κομμάτι του πολιτισμού. Έχουμε να αναδείξουμε πολλά σαν νησί, έτσι, και στο κομμάτι του πολιτισμού. Γι' αυτό το λέμε. Φυσικά, για οτιδήποτε νεότερο σε εκδηλώσεις και λοιπά, και εμείς από εδώ θα σας ενημερώνουμε και να ευχηθούμε πλέον, μπαίνουμε δυναμικά στο καλοκαίρι, να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Όταν ξεκινάνε εκδηλώσεις, ξεκινάει και επίσημα το καλοκαίρι μας, όπως λέμε. Αύριο έχουμε και Eurovision, θα τα συζητήσουμε αυτά σε λίγο εδώ με έναν φίλο και μουσικό παραγωγό εδώ του σταθμού μας, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα της Eurovision, με τον Κοσμά τον Καταραμάδο. Τον ακούτε κάθε βράδυ εδώ στο σταθμό μας 9 με 11 παρέα με την Εύη Βαλή. Θα μας πει έτσι λίγο για τα θέματα της Eurovision, κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς. Εντάξει, όσο δεν ασχολούμαστε κι εμείς πάρα πολύ με το συγκεκριμένο κομμάτι, απλά εντάξει, θα θέλαμε να ακούσουμε και μία άποψη ενός ατόμου, ενός ανθρώπου που ασχολείται πάρα πολύ με τη μουσική και με αυτά τα έτσι, με τη Eurovision κλπ. Πάμε σε μία μικρή μουσική ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με τα θέματα της εκπομπής μας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου.

0: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
1: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
1: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
6: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 6255.
8: Πανουράκης.
9: Καλωσορίσατε Everybody Cosmos και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική. Έχει
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει.

0: κάνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: 2000 FM.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλό μεσημέρι σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, συντονισμένη εδώ στον 2000 και τους 99,8, 22 7 30 80 8 80 89 6 78, τα τηλεφωνά μας. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση 2000fm.samos@gmail.com για τα γραπτά σας μηνύματα. Καλό μεσημέρι σε εσάς που μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, όπως λέμε. Καλό μεσημέρι στα νησιά μας και φυσικά από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Ξεκινήσαμε έτσι λίγο σήμερα την εκπομπή μας με τα θέματα του πολιτισμού εδώ για το νησί μας, διότι έτσι μας ενδιαφέρει να δούμε τι καλοκαίρι θα έχουμε φέτος σε ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτισμό, με θεατρικές παραστάσεις, με συναυλίες κλπ. Ξεκινήσαμε έτσι με καλές ειδήσεις, αρκετά το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε έτσι αρκετά δύσκολα περιστατικά να αντιμετωπίσουμε και να σας πούμε. Τώρα, αύριο έχουμε Eurovision. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν πολύ ασχολούμαι με το συγκεκριμένο θέμα, δεν ξέρω και πολλές πληροφορίες και επειδή λαμβάνουμε κάποια μηνύματα εδώ από φίλους ακροατές, τι γίνεται με τη Eurovision, μας ρωτάτε εδώ τι λένε τα στοιχήματα κλπ. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να σας απαντήσω εγώ που δεν ασχολούμαι, το μόνο που ξέρω είναι ότι αύριο έχουμε τον τελικό. Θέλουμε λοιπόν την βοήθεια από έναν έτσι άνθρωπο τον οποίο τον γνωρίζουμε χρόνια, τουλάχιστον εγώ. Είναι και εδώ στο σταθμό μας, τον ακούτε κάθε βράδυ παρέα με την Εύη Βαλή στις 9 η ώρα το βράδυ. Μιλάμε με τον Κοσμά Κατραμάδο να μας δώσει έτσι και τις δικές του πληροφορίες. Ένας άνθρωπος χρόνια στη μουσική, χρόνια στα ραδιόφωνα, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Κοσμά, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Ιπποκράτη, τι κάνεις?
0: Καλό μεσημέρι. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Θέλουμε τώρα λίγο τη βοήθειά σου να μας πεις καταρχάς την άποψή σου όσον αφορά την Eurovision. Αρχικά και μετά να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις, να δούμε τι πιστεύεις και εσύ φέτος όσον αφορά το τραγούδι το οποίο μας εκπροσωπεί και την Ελλάδα και την Κύπρο, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Καταρχήν, εντάξει, τώρα άμα πεις ότι γενικά παρακολουθούμε τα τραγούδια που στέλνουμε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές και όπως δεν ξέρω αν παρακολούθησες καθόλου στο πρώτο ημιτελικό όπου βγήκε πρώτος ο Ακύλας την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα και οι ίδιοι παρουσιαστές συνέρτη είπαν ότι όλα τα τραγούδια του πρώτου ημιτελικού ήταν μέτρια. Ναι. Γενικά δηλαδή τα τελευταία χρόνια, όσο περνάει ο καιρός, τα τραγούδια δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη ποιότητα. Και μάλιστα κάποια στιγμή είχε διαμαρτυρηθεί η ίδια Ιταλία και απήχε για κάποια χρόνια ακριβώς για την ποιότητα της Eurovision και για την ποιότητα των τραγουδιών. Βέβαια επανήλθε τα τελευταία χρόνια και κρατάει νομίζω αρκετά το δικό της το στυλ, με τη γλώσσα της και με τη μουσική που συνήθως έχουμε ακούσει από τους Ιταλούς. Γενικά η Eurovision πιστεύω ότι το λένε πολλοί ότι δεν έχει τόσο καλές μουσικές πλέον. Και όπως πάντα παίζανε ρόλο και τα πολιτικά μέσα, άσχετα αν δεν
0: σίγουρα
1: το παραδέχονται.
0: Απλά ήθελα να ξέρω, Κοσμά, αν πιστεύεις και εσύ ότι έχει αλλάξει και γενικότερα ο κόσμος, η κοινωνία, τα ακούσματά μας. Δηλαδή αν δούμε την Eurovision της δεκαετίας, ας πούμε, του 90, δεν έχει καμία σχέση με τώρα.
1: Καλά, ναι, βέβαια.
0: Έτσι, οπότε, μήπως
1: δεν μιλάμε για μουσική τις περισσότερες φορές.
0: Αυτό ήθελα να πω. Μήπως συμβαδίζουμε λίγο και όσον αφορά τα τωρινά ακούσματα. Γιατί από εκεί και έπειτα βλέπουμε ότι όσον αφορά την Eurovision, δεν νομίζω ότι πάμε και 100% με βάση τη μουσική, αλλά με τη σκηνική παρουσία, με τον ντύσιμο γενικότερα.
1: Παίζει ρόλο και οι δημόσιες σχέσεις εκεί πάνω.
0: Λέω, πιστεύω ότι παίζει αυτό μεγάλο
1: πράγματα
0: ρόλο.
1: Ναι. Καταλαβες. Αλλά το θέμα είναι να είναι και η ομάδα η ελληνική, όπως όταν ξεκινάει από εδώ, να έχει μια θετική αύρα και θετικά λόγια, δηλαδή μην ακούνε οι ξένοι, όταν ακούνε οι ξένοι στο εξωτερικό ότι ήδη είναι μείον το τραγούδι από τους ίδιους τους Έλληνες, δεν είναι καλό αυτό για τη φήμη του από εκεί και πέρα, ό,τι δημόσιες σχέσεις και να κάνουν. Στην προκειμένη περίπτωση το συγκεκριμένο τραγούδι, έτσι στενά αν το δούμε, έτσι δεν θα μιλήσουμε για την καλύτερη μουσική, ούτε για την καλύτερη δημιουργία, είναι γενικά σκηνική παρουσία, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει αν μπορεί να περάσει ένα μήνυμα. Νομίζω ότι αυτό φέτος το έχει καταφέρει ο άνθρωπος, ο Ακύλας, μαζί με την ομάδα του και ότι είναι θετικό γιατί έχει πετύχει τα περισσότερα από αυτά που χρειάζονται για να μπορέσει να πεις ότι το βράδυ του Σαββάτου πιθανώς να το δούμε στις τρεις πρώτες θέσεις.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πιστεύεις
1: άμα
0: δηλαδή
1: πεις στοιχηματικές εταιρείες που μέσα έχουν και Eurovision, θα δεις ότι είναι το πιθανότερο μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις.
0: Όσον αφορά τα στοιχήματα, Κοσμά, πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία με τα στοιχήματα, δηλαδή στον προημιτελικό?
1: Ήμασταν
0: στην πρώτη θέση. Ξαφνικά μετά.
1: Στοιχηματικές εταιρείες και στην Ελλάδα πλέον και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, λογικά, υπήρχαν πριν από εμάς, πριν από την Ελλάδα, που στοιχηματίζουν. Οπότε εκεί βλέπεις τις τάσεις, δηλαδή τι πιστεύει ο καθένας, σε τι ποντάρει. Έτσι. Και το πώς το βαθμολογούν αυτό, δηλαδή τι απόδοση έχει. Αν έχει μεγάλη απόδοση, σημαίνει ότι δεν το βλέπουν να πηγαίνει στην κορυφή. Ναι. Αυτό έχει μικρότερες αποδόσεις, το συγκεκριμένο τραγούδι, οπότε μέσω στοιχηματικών καταλαβαίνουμε ότι θα βρίσκεται μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις το βράδυ του Σαββάτου.
0: Μακάρι. Η συμμετοχή της Κύπρου πώς σου φαίνεται φέτος?
1: Δεν είναι. Νομίζω ότι είναι λίγο αδιάφορη. Είναι λίγο αδιάφορη. Αλλά το ελληνικό κομμάτι έχει πιθανότητες να είναι στις τρεις πρώτες θέσεις μέσα. Αυτό είναι το σίγουρο. Έτσι, το συζητάνε όλοι και το λένε όλοι. Σίγουρα και η Νορβηγία αρέσει πάρα πολύ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τη θεωρείς φαβορή την Νορβηγία?
1: Είναι και αυτή μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις, εννοείται. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια από εκεί και πέρα σε γενικές γραμμές τα λέμε, ότι με τις μουσικές δεν τα πάνε καλά.
0: Εσύ γενικότερα θέλω να μου πεις λίγο έτσι την άποψή σου για την Eurovision. Γιατί νομίζω ότι έχεις μια διαφορετική άποψη και θα ήθελα να την ακούσω.
1: Τίποτα, απλά το θέμα είναι ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που συνέβαινε πριν από 20-30 χρόνια. Έτσι, καμία σχέση.
0: Πιστεύω ότι έχει
1: και μουσικά.
0: Ότι παίζει ρόλο, έτσι. Και τα social media παίζουν ρόλο σε αυτό, έτσι.
1: Τώρα ναι, όσο περνάνε τα χρόνια εννοείται βέβαια. Παλιότερα δεν υπήρχαν και αυτά. Αλλά αν βάλεις στο μυαλό σου ότι έχει περάσει, ας πούμε, το μάθημα Solfège, που ήταν μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Έχει περάσει η Μαρινέλα, που ήταν η πρώτη τραγουδίστρια στη Eurovision. Και όλο αυτό όσο περνούσαν τα χρόνια έφυνε σε ποιότητα, σε τραγουδιστές. Αλλά έτσι έχει γίνει η Eurovision. Είναι ένα πανηγυράκι, είναι ένα show το οποίο θέλει να σου τραβήξει την προσοχή από τα μεγάλα προβλήματα που ζούμε καθημερινά. Δηλαδή σήμερα που μιλάμε εμείς για την Eurovision, υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην Ελλάδα και στον κόσμο. Οπότε η Eurovision είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να σου τραβήξει την προσοχή από τα μεγάλα προβλήματα. Είναι πανηγύρι καθαρά. Οπότε,
0: ναι, συμφωνούμε σε αυτό.
1: Οπότε έχει αλλάξει τελείως το κλίμα. Παλιά ήταν πραγματικά μουσικός διαγωνισμός, έτσι. Τώρα δεν έχει καμία σχέση. Δεν ξέρω, ο Πασχάλης ο τραγουδιστής είπε ότι θα μπορούσε να ήταν Ολυμπιακοί αγώνες της μουσικής η Eurovision, αλλά νομίζω ότι διαφωνώ, γιατί έχει γίνει το εντελώς αντίθετο τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό τώρα που λαμβάνω αυτή τη στιγμή ένα μήνυμα από έναν φίλο ακροατή που παρακολουθεί έτσι τη Eurovision από ό,τι μας λέει. Μου λέει αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι μόνο, λέει, ένα τηλεοπτικό γεγονός, είναι και ένα performance, λέει, και
1: τώρα έτσι έχει γίνει.
0: Δεν μένουμε μόνο, δηλαδή, όπως το είπες και εσύ πολύ σωστά, καθαρά στο μουσικό, στο μουσικό κομμάτι.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση.
0: Εντάξει, σας ελπίσουμε να τα πάμε καλά και αν βγούμε πρώτοι, που το ευχόμαστε, έτσι, αν μη τι άλλο, το ευχόμαστε να βγούμε πρώτοι.
1: Ελλάδα για δεύτερη φορά, η πρώτη ήταν με την Παπαρίζου.
0: Θα γίνει, από ό,τι έχω ακούσει, έτσι, αν και δεν ασχολούμαι, όπως είπα και εγώ από την αρχή, θα γίνει, λέει, στη Θεσσαλονίκη ο διαγωνισμός του χρόνου. Τον διεκδικεί η Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν έχει και σε ακούσει
1: δεν
0: κάτι.
1: Ελλάδα δεν είναι μόνο Αθήνα.
0: Σίγουρα, βέβαια.
1: Απλά χρειάζεται να υπάρχει ένας χώρος ανάλογος, γιατί θα το βλέπει όλος ο κόσμος. Προφανώς πηγαίνουν οι ειδικοί και φτιάχνουν τους χώρους και έχουν τα τηλεοπτικά, αλλά χρειάζεται και ο κατάλληλος χώρος. Οπότε πρέπει να είναι μια πόλη η οποία να έχει τον κατάλληλο χώρο. Αυτό έχει σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβες. Αν είναι στη Θεσσαλονίκη, ναι. Αν είναι Αθήνα, ναι. Αν είναι κάπου αλλού, ξέρω και εγώ, Πάτρα, ναι, βεβαίως. Αν υπάρχει τέτοιες χώρες μεγάλες και σωστός.
0: Αναλυτικά θα τα ακούσουμε
1: το
0: και...
1: Το ζήτημα είναι να μπορέσεις να πεις ότι το Σάββατο το βράδυ, αν δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις...
0: Να δεις την Eurovision.
1: Να δεις αυτό. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Συνήθως πολύ ακούω και εγώ συμφωνώ ότι πάμε και καθόμαστε κάποιοι που είμαστε λίγο περίεργοι με τις μουσικές για τη βαθμολογία και μετά δεν ακούμε καθόλου τα τραγούδια από τις 10 μέχρι τις 12 περίπου, ακούμε τη βαθμολογία μετά, έτσι, το οποίο παίζει να το κάνω κι εγώ, να κάτσω δηλαδή από τη βαθμολογία και μετά να παρακολουθήσω.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, τη στιγμή που ξέρουμε και όλα τα τραγούδια.
0: Εντάξει, αυτό ακριβώς. Οπότε θα ακούσουμε βέβαια και στην εκπομπή σου παρέα με την Εύη Βαλή το βράδυ.
1: Ναι, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για χθες, αλλά ήμουν Αθήνα, τώρα γυρίζω. σε λίγο και το βράδυ θα είμαστε εκεί, ραντεβού 9 με 11
0: Ωραία.
1: Το βράδυ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή.
0: Τέλεια, και θα ακούσουμε και πολλά, έτσι, πιο πολλά στοιχεία μάλλον εκεί στην εκπομπή σας για τα Eurovisionίστικα, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Και...
1: εμείς προσπαθούμε πάντοτε να είμαστε μακριά από την επικαιρότητα, οπότε mm-hmm. μπορεί να ακούσει και κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Σίγουρα, και αυτό είναι το οποίο κάνει τη διαφορά και πραγματικά καταλάβε. Γι' αυτό έχετε και τόσο...
1: Μπορεί να μιλήσουμε για σχέσεις, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο,
0: ναι.
1: μπορεί να μιλήσουμε για πολλά πράγματα.
0: Και να αφήσουμε λίγο στην άκρη την Eurovision, τα πάμε σήμερα, οπότε...
1: Ναι, ναι, έτσι κι αλλιώς θα τα δούμε όλα το Σάββατο, να δούμε τι θα συμβεί.
0: Ωραία, οπότε το βράδυ θα σας ακούσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Κοσμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Να είσαι καλά, επίσης.
1: Θα περιμένουμε το βράδυ.
0: Εννοείται,
1: 9 η ώρα.
0: Εδώ 9 η ώρα λοιπόν στο 2000, ο Κοσμάς, ο Κατραμάδος και η Εύη Βαλή. Έχουμε και Eurovision, έχουμε αύριο έτσι ένα πλούσιο πρόγραμμα και όσοι δεν θέλετε να βγείτε και όπως το είπε και ο Κοσμάς, πολλοί είναι, λέει, εκείνοι που αν δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν, θα δουν Eurovision. Έχει αλλάξει γενικότερα το κομμάτι της Eurovision και κυρίως όσοι ασχολούνται περισσότερο με τη μουσική και είναι και πιο ψαγμένοι στο κομμάτι της μουσικής, αυτό θέλουμε να πούμε, έτσι. Τη Eurovision τη βλέπουν και δεν θα ήθελα να το πω πανηγύρι, αλλά εντάξει, γιατί και το πανηγύρι δεν είναι κάτι αρνητικό, αλλά ναι, το χαρακτηρίζουν πανηγύρι. Ωστόσο, εντάξει, είναι ένα μουσικό γεγονός που πλέον πιστεύουμε ότι δεν είναι και τόσο πολύ μουσικό γεγονός, γιατί πιο πολύ στεκόμαστε στο κομμάτι έτσι της σκηνικής παρουσίας, του ντυσίματος, γενικότερα της εμφάνισης, και έχουμε αφήσει λίγο πίσω το κομμάτι της μουσικής, του τραγουδιού, του στίχου, γενικότερα όπως ήταν τα παλιότερα χρόνια, ξέρω εγώ, του 90 του, και του 2000, αρχές του 2000. Εδώ μας λένε κάποιοι, ναι, κάποιοι φίλοι ακροατές, Παπαρίζου λέει δεν θα ξαναυπάρξει πάντως. Εντάξει, θα συμφωνήσω, να πω την αλήθεια, θα συμφωνήσω. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και πάλι, έτσι δεν το συζητάμε, καλή επιτυχία στον Ακύλα, καλή επιτυχία στην Ελλάδα, καλή επιτυχία και στην τραγουδίστρια την Αντιγόνη, νομίζω, έτσι, στην Κύπρο, καλή επιτυχία και εκεί και να πάρουμε... καλές θέσεις. Αν όχι την πρώτη θέση, εντάξει, και δεύτερη θέση και τρίτη θέση και η Ελλάδα και η Κύπρος, καλές θέσεις είναι. Αυτό που μετράει είναι, λέει, το ταξίδι, λέει, και όχι ο προορισμός. Και αυτό που μετράει βέβαια είναι και η προσπάθεια των ανθρώπων, και αν φανταστείτε πόσοι εργάζονται πίσω για να βγει αυτό το πράγμα το οποίο θα δούμε εμείς αύριο, οπότε αξίζουν συγχαρητήρια όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν και πίσω και μπροστά από τις κάμερες, όπως λέμε, και γενικότερα για να στηθεί όλο αυτό το μουσικό γεγονός. Λοιπόν, πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, είπαμε βέβαια και για τα πολιτιστικά εδώ, να υπενθυμίσουμε και πάλι πως έχουμε πορείες ειρηνής, έτσι, έναν ιδιαίτερο συμβολισμό αποκτούν οι φετινές πορείες ειρήνης σε Σάμο και Ικαρία, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονης πολεμικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Στην προηγούμενη εκπομπή της συναδέλφου της Βιολέτας Τρυπόδη μίλησε το μέλος της Πανσαμιακής Επιτροπής Ειρήνη, ο κύριος Κώστας Τζίχας. Τόνισε ότι οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο δείχνουν πως η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο ενός γενικευμένου ακόμη και ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου. Και στα πλαίσια αυτά, έτσι, η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης διοργανώνει αύριο Σάββατο 16 Μαΐου πορεία ειρήνης στη Σάμο με αφετηρία το ΚΙΤ στη Ζερβού στις 5 το απόγευμα και τερματισμό στην πλατεία Πυθαγόρα περίπου στις 7 το βράδυ. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται παράλληλα με την ειρηνοδρομία στην μνήμη του Δημήτρη Μαυρατζώτη, με διαδρομή από το κέντρο κράτησης προσφύγων στη Σερβού μέσω Μυτιλινιών, Χώρας και Πυθαγορείου μέχρι το Βαθύ, όπως κάθε χρόνο γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτό, έτσι. Και αντίστοιχα, να πούμε ότι την Κυριακή 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί και στην Ικάρια η 6η Πανικάρια Πορεία Ειρήνης, με αφετηρία το Αυλάκι στις 10 το πρωί και κατάληξη στην πλατεία του Ευδήλου. Και φυσικά οι διοργανωτές έτσι καλούν τον λαό των νησιών μας να συμμετάσχει μαζικά στις συγκεκριμένες κινητοποίησεις, στις συγκεκριμένες έτσι πορείες. Λοιπόν, η ώρα είναι μία ακριβώς. Εμείς στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Αναφερθήκαμε έτσι λίγο σήμερα στα θέματα του πολιτισμού και μιας και έρχεται Σαββατοκύριακο, έτσι να πούμε και λίγο για πιο ευχάριστα θέματα, να ξεφύγουμε λίγο. Ανανέουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 12, μέσα από τον 2000 και τους 99,8. Μην χάσετε σήμερα σε επανάληψη τις εκπομπές μας. 6 ώρα το απόγευμα η εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη, 8 η ώρα εδώ η εκπομπή η δική μας και 9 η ώρα με 11 το βράδυ, εκπομπή του Κοσμά Καταραμάδου με την Εύη Βαλή. Θα ακούσουμε έτσι πολλά για Eurovision και όχι μόνο. Από τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη που ήταν στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Δημήτρη Τανδακλή στην ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο και φυσικά από όλους εδώ εμάς, πολλές ευχές για ένα καλό μεσημέρι Παρασκευής, ένα καλό απόγευμα φυσικά και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
3: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
12: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
11: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
12: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την περιφερειακή ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
1: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια, τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
13: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
15: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
16: Πανουράκης.
17: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
18: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
19: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
20: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Love, 2023.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
9: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
8: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
9: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
8: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
10: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
14: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
15: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
0: βρες. Λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
0: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
0: Πανουράκης.
16: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
17: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
18: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
19: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
18: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
19: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
23: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
22: Έχω εκστασιαστεί.
23: Είσαι πανέτοιμη.
22: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
23: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
22: Εξαιρετικό.
23: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
22: Τι λέρευε.
23: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
24: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Τη δική του απάντηση στα σενάρια περί υποβάθμισης του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου έδωσε μιλώντας σήμερα στον 2000 FM ο πρόεδρος της Τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου, Θαλασσινός. Όπως ανέφερε, το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται σύσκεψη των δύο πρόεδρων των Κέντρων Υγείας του νησιού με τον διοικητή του νοσοκομείου Σάμου, προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στη λειτουργία των δομών υγείας, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο βασικό ζήτημα αποτελεί ανταπόκριση και στελέχωση από γιατρούς. Ο κύριος Θαλασσινός διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες περί υποβάθμισης του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου, τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει ποιοι, πότε και πώς διέδωσαν αυτές τις φήμες και με ποια σκοπιμότητα. Πρόκειται για ένα κέντρο υγείας που λειτουργεί κανονικά και μάλιστα πρόκειται να ανακαινιστεί, σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως όχι μόνο δεν υπάρχει υποβάθμιση, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής. Παράλληλα, εξέφρασε την απορία του για το πώς ξεκίνησε η συγκεκριμένη συζήτηση, επισημένοντας ότι το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου συγκαταλέγεται, όπως είπε, στα καλύτερα κέντρα υγείας σε επίπεδο αντιμετώπισης ζητημάτων και εξυπηρέτησης πολιτών. Την άμεση ανάκληση της απόλυσης συμβασίουχου εργαζόμενης στην εφορία αρχιετήτων Σάμου ζητά το Εργατικό Κέντρο Νομού Σάμου, καταγγέλλοντας, όπως αναφέρει, ανάλγητη και εσπευσμένη διαδικασία από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Σάμου, Νανά Νικολάου, μιλώντας σήμερα στον 2000, ανέφερε πως την ώρα της συνέντευξης βρισκόταν σε συνάντηση με δικηγόρο, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων σχετικά με την υπόθεση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου, η εργαζόμενη μητέρα παιδιού με αυτισμό και μονογονέας είχε προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ την 1η Απριλίου του 2026 και εργαζόταν στην εφορία αρχαιοτήτων Σάμου, ενώ τα τελευταία 4 χρόνια απασχολούνταν στην ίδια υπηρεσία ως συμβασιούχος, κάνοντας χρήση των ίδιων κοινωνικών κριτηρίων. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρέστη χθες 5η 14 Μαΐου, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη, στην τελετή εγγενείων του συγκροτήματος νέων στρατιωτικών νοικημάτων αξιωματικών ΣΟΑ στο Αγαθονήσι. Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυριωτικής κ. Νικόλαος, ενώ το νέο συγκρότημα στρατιωτικών νοικημάτων αξιωματικών στο Αγαθονήσι αποτελεί δωρεά της Eurobank, την οποία εκπροσώπησε στη τελετή εγγενείων ο αναπληρωτής Διεθνών Σύμβουλος της Τράπεζας, Σταύρος Ιωάννη. Μετά από έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Πυθαγορείου Σάμου, ταυτοποιήθηκε η Μεδαπή για την εμπλοκή της σε περιστατικό κακοποίησης σκύλου που έλαβε χώρα κατά τον προηγούμενο μήνα στην ευρύτερη περιοχή του Πυθαγορείου στη Σάμου. Ειδικότερα, με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, προέκυψε ότι ταυτοποιηθήσα η Μεδαπή χτύπησε σκύλο με αμβλή αντικείμενο με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό και μετέπειτα τον θάνατό του. Το προανακριτικό έργο διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου Σάμου. Ιδιαίτερο συμβολισμό αποκτούν οι φετινές πορείες ειρήνης σε Σάμο και Ικαρία μέσα από ένα διεθνές περιβάλλον έντονης πολεμικής κλιμάκωσης στην Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Μιλώντας τον 2000 FM, το μέλος της Πανσαμιακής Επιτροπής Ειρήνης Κώστας Τζίχας τόνισε ότι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο δείχνουν πως η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε ένα κίνδυνο ενός γενικευμένου, ακόμη και ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Στο πλαίσιο αυτό, η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης διοργανώνει το Σάββατο 16 Μαΐου πορεία ειρήνης στη Σάμο με αφετηρία το ΚΙΤ στις Ζερβού στις 5 το απόγευμα και τερματισμό στην πλατεία Πυθαγόρα στις 7 το βράδυ. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται παράλληλα με την ειρηνοδρομία στη μνήμη του Δημήτρη Μαυρατζώτη, με διαδρομή από το κέντρο κράτησης προσφύγων στη Ζερβού μέσω Μυτιλινιών, Χώρας και Πυθαγορείου έως και το Βαθύ. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου, που τιμάται στις 19 Μαΐου, η πρόεδρος του Συλλόγου Νοσημάτων του Εντέρου Βασιλική, Ραφαέλα Βακουφτσή, μίλησε στον 2000 για την νόσο του Κρόν και την ελκώδη κολίτιδα, αναδεικνύοντας βασικές πτυχές της διαχείρισης και της καθημερινότητας των ασθενών. Όπως τόνισε, τα συγκεκριμένα νοσήματα δεν έχουν σαφή αιτιολογία, καθώς πρόκειται για πολυπαραγωγικές παθήσεις άγνωστης αρχικής αιτίας. Παρά την πρόοδο της ιατρικής έρευνας, δεν υφίσταται οριστική ίαση, ωστόσο οι σύγχρονες φαρμακευτικές θεραπείες μπορούν να διατηρήσουν την νόσο σε ύφεση για μεγάλο χρονικό διάστημα, που μπορεί να διαρκέσουν μήνες ή και χρόνια με πιθανές καταδιαστήματα εξάρσης. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου παραμένει κρίσιμη με στόχο την καλύτερη κατανόηση και διαχείριση των παθήσεων αυτών. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης.
3: 2000 FM.
4: Η δουλειά του. Ποια είναι η δουλειά του? Να συνεχίζει να προστατεύει το σύστημα εξουσίας που έρχονται, να μην επιτρέψει να αποκαλυφθούν τα σκάνδαλα μέσω διαδικασιών συγκάλυψης. Τα έχουμε δει όλα μπροστά μας. Και να παραμείνει με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος στην Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Αφενός για να προστατευτεί και να μην αναδειχθούν οι αυθέατες πλευρές των σκανδάλων τους. Και δεύτερος, να συνεχίσει αυτή η ευνοιοκρατία, ο πελατειασμός και το πάρτι διαφθοράς που έχει στηθεί από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός τους. Τίποτε άλλο δεν τους ενδιαφέρει. Όλα δεν είναι δηλωμένα. Τα χρήματα αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι τα μασαμπούκωνε. Είναι ένας χυδαίος και άθλιος συκοφάντης. Τα όσα λέει δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και αποδεικνύεται και στην πράξη όλο αυτό.
5: Από την πλευρά του, κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι αν συνεχίσει έτσι το Πασόκ θα έχει την τύχη του κόμματος Βιζάν. Ενώ ο Γιώργος Καραμέρος σχολίασε το θέμα αυτό και είπε και καταφέρθηκε εναντίον του κυρίου Γεωργιάδη. Να τους ακούσουμε.
6: Ο τίτλος θεωρώ που μπαίνει στη συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη είναι όποιος παίρνει ανέμους θερίζει θύελες. Εμείς δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς. Το αν υπάρχει όχι νομικό θέμα, ποινικό θέμα ή οτιδήποτε ή κάτι παρεπόμενο όπως το άρθρο 53 του Συντάγματος, δεν θα σας το πω εγώ. Δεν πρόκειται ποτέ ούτε να κουνήσουμε το δάχτυλο ούτε να θέσουμε τέτοια θέματα εμείς. Αυτά όλα τα βρίσκει η δικαιοσύνη. Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα. Και πάω και στο θέμα του δημοσιεύματος. Καταρχάς, εγώ έναν κατακουζινό ξέρω, τον Κωνσταντίνο Κατακουζινό, είπατε είμαστε και στον Αντένα, Κωνσταντίνο και Ελένη, που σε ένα επεισόδιο, ενώ η σειρά έσκιζε, ένα επεισόδιο είχε το κόμμα Βιζάν. Ήταν το κόμμα του Κωνσταντίνου Κατακουζινού. Αν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις στο Πασόκ, την τύχη του κόμματος Βιζάν. Το Κωνσταντίνο Κατακουζίνου θα έχει.
7: Η βάση των επιχειρημάτων και των κατηγοριών από τον Αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας είναι στο κλασικό τοξικό, σευδή και συγκοφαντικό τρόπο που πολλές φορές, όχι ο κύριος Γεωργιάδης απαραίτητα, αλλά τελέχη της Νέας Δημοκρατίας και αυτός ο παράπλευρος μηχανισμός δολοφονίας χαρακτήρων λειτουργεί. Δεν μπορώ να μπω σε αυτό το μπουγάδο καυγά που στείνει ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης για να μην ασχολούμαστε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα βάλουν το Δένδια να μιλήσει την ώρα που θα έχουν πάει άλλοι για φαγητό, που δεν θα είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί για να αποπροσανατολίσει από το μείζον που είναι η προϊούσα κατάρρευση της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
5: Εκλογική ετοιμότητα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
25: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα ξεκινά το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, την άνοιξη των εργασιών. Φυσικά θα κηρύξει ο πρόεδρος της Γραμματικής Επιτροπής, ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Κυριακή εκλέγεται πολιτική επιτροπή του κόμματος. Έχει και ένα ενδιαφέρον, θα δούμε ποιοι θα είναι 150 και αν θες και ένα δευτερεύον ενδιαφέρον σε ποιες ομάδες επιρροής πιθανώς να ανήκουν κάποιους από αυτούς. Σήμερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, σήμερα με πληροφορίες, θα κάνει ένα απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το περασμένο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα, αλλά και συνολικά του έργου της κυβέρνησης αυτά τα σχεδόν 7 χρόνια της διακυβέρνησης. Και στη συνέχεια θα παρουσιάσει τα προτάγματα και τις κατευθύνσεις για την τρίτη τετραετία. Ουσιαστικά δηλαδή θα βάζουν τις βάσεις θα αρχίσει να χτίζει το πολιτικό αφήγημα για την προεκλογική περίοδο, για τις εκλογές οι οποίες θα επιμείνει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Να μένει δηλαδή να σταθεί στο ερώτημα γιατί μία τρίτη τριετία. Θυμίζουμε καμία κυβέρνηση στην μεταπολίτευση δεν έχει καταφέρει αυτό που επιδιώκει να καταφέρει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να πετύχει μία τρίτη συνεχόμενη νίκη σε εκλογές και μία τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει, όπως μαθαίνουμε, και για την δύσκολη διεθνή συγκυρία. Δεν θα κρύψει τις συνέπειες, όπως λένε οι συνεργάτες του, από το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, συνέπειες οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές, αλλά θα επιμείνει στην ανάγκη σταθερότητας και εσωτερικής πολιτικής ομαλότητας ακριβώς. Μέσα σε αυτό λοιπόν το διεθνές περιβάλλον. Θα μιλήσει και για την κρίση, όπως την χαρακτηρίζει η συγκυρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα. Θυμίζουμε αυτό είναι δεύτερο εξάμεινο του 27, αλλά θα μπει και αυτό στο κομμάτι του πάζλου του προεκλογικού από την Νέα Δημοκρατία. Και τέλος θα πούμε ότι σχέση με την αντιπολίτευση δεν θα αναφερθεί εκτενώς στην απόψινή του ομιλία. Θα μιλήσει όμως για τοξικότητα από την αντιπολίτευση και ετερόκλητο δυνάμεων που συνενώνονται, όπως θα πει, με αποκλειστικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Κωστής Χατζηδάκης για το θέμα.
6: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
8: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη.
5: Εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, μίλησε και ο Μανώλης Αγγελάκας, είναι πρώην ευρωβουλευτής.
9: Εδώ και καιρό εμείς βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μεταλλαγή. Έχει αποστεί από τις ιδεολογικές αρχές και αξίες που αγωνιζόμαστε από τα φοιτητικά μας χρόνια όλοι μας. Είναι ένα κάλεσμα πρώτα απ' όλα αφύπνισης. Ότι δεν πάει το σκάφος καλά, ότι υπάρχει πρέπει να βρεθεί μια άλλη πορεία. Δεν έχω καμία ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει πορεία το σκάφος υπό τον κύριο Μητσοτάκη.
10: Θέλετε το κόμμα Σαμαρά?
9: Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει μία κίνηση, εγώ έχω συνεργαστεί, τον εκτιμώ και νομίζω ότι για να απαντήσω ευθαρσώς ότι ναι, θα βοηθήσω. Από την άλλη μεριά όμως το αν θα κάνει κόμμα δεν το ξέρει κανένας αυτή τη στιγμή, μόνο ο ίδιος το ξέρει.
5: Τώρα την επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της προγραμματίζει για τις 21 Μαΐου η Μαρία Καριστιανού, επιβεβαιώνοντας φυσικά όλο το ρεπορτάζ που μας είχε δώσει εδώ στα Παραπολιτικά η Ελένη Καλογεροπούλου σχετικά με το χρόνο που τοποθετείται το νέο αυτό κόμμα, ο νέος φορέας. Βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο σημείο του ρεπορτάζ, έχει πληροφορίες και για την Μαρία Καριστιανού και για το πότε, το πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η ανακοίνωση του κόμματός της και φυσικά έχουμε εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των Παραπολιτικών. Αν ο κύριος Σαμαράς δεν έχει αποφασίσει και πότε θα κάνει κόμμα, η κυρία Καριστιανού τη Δευτέρα, όπως μας είπε νωρίτερα στο εφετείο που προσήλθε, για να καταθέσει για την υπόθεση του κυρίου Καραμαλή για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Δεμπών. Τη Δευτέρα το πρωί, λοιπόν, με συνεργάτες της, θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της στον Άριο Πάγο. Δευτέρα πρωί, η κυρία Καριστιανού θα κατέβει ξανά στην Αθήνα, θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη, θα έχει στην πλευρά της συνεργάτες της, μεταξύ των οποίων και καθηγητές πανεπιστημίων και έναν καθηγητή οικονομικών, όπως μας είπε. Μας είπε ακόμα, σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους, ότι έχει προσεγγιστεί από κόμματα, έχει προσεγγιστεί από βουλευτές, έχει προσεγγιστεί από εκπροσώπους φορέων, προκειμένου να συνεργαστούν, ωστόσο το κόμμα της δεν θα έχει κανέναν βουλευτή νυν βουλευτή και κανέναν νυν υπουργό ή πρώην υπουργό. Ένας από αυτούς που εκδήλωσαν επιθυμία να συμμετάσχουν στο κόμμα της είναι ο συνάδελφος ο Θανάσης ο Αυγερινός, ο οποίος νωρίτερα έκανε σχετική ανάρτηση, ναι. Ενώ η κυρία Καρισιανού σχετικά με το όνομα του κόμματος, παρότι τη ρωτήσαμε και επισήμως αλλά και ανεπισήμως, είπε ότι όλα θα ανακοινωθούν την ερχόμενη Πέμπτη το απόγευμα. Ωστόσο, όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχει ελπίδα να μάθουμε κάτι λίγο νωρίτερα από την 5η 21 Μαΐου που θα παρουσιαστεί το κόμμα της στην Θεσσαλονίκη. Τώρα,
0: Δημήτρη, τώρα, να ακούσουμε λίγο τη δήλωση που έκανε η κυρία Καριστιανού σε εσάς που βρεθήκατε δίπλα της, και αμέσως μετά έχουμε ένα άλλο θέμα, διότι η Μαρία Καριστιανού βρέθηκε στον Άριο Πάγο. Έτσι, για την αναβάθμιση της κατηγορίας για τον Κώστα Καραμαλή, σημαντικό θέμα και αυτό. Να ακούσουμε τη δήλωσή της καταρχάς.
12: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι η ανακοίνωση του κινήματος.
13: Το όνομα αυτό θα μας το πει.
12: Θα τα πούμε όλοι Πέμπτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Αν υπάρχει ελπίδα.
12: Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, άλλη μονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
14: Από τη Θεσσαλονίκη ξεκινάει.
12: Έτυχε να ξεκινήσει και μια φορά από κάπου αλλού. Έτυχε να είναι η Θεσσαλονίκη.
0: Έλα, Δημήτρη, λοιπόν, έχουμε.
11: Είναι πολύ πιθανό, λοιπόν, αυτό το κόμμα να έχει κάποιο όνομα ή σύνθετο όνομα που να περιέχει τη λέξη ελπίδα. Ναι. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Τη Δευτέρα το πρωί, λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι η κυρία Καριστιανού ξανά έρθει εδώ στο συγκρότημα, στο δικαστικό συγκρότημα, προκειμένου να υποβάλει την ειδική διακήρυξη του κόμματός της. Τώρα, όσον αφορά το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τον κύριο Καραμαλή και η κυρία Καριστιανού.
0: Και άλλοι συγγενείς, για να είμαστε σωστοί.
11: Από τον εφέτη ανακριτή έχει πάει ακριβώς ο κύριος Τιλκερίδης. Έχει καταθέσει νωρίτερα και ο κύριος Φλακιάς. Έχουν καταθέσει και ο κύριος Ρούτσι, αλλά και άλλοι συγγενείς. Και ο Μπόζο, ο Χρήστο, χθες, ο μπαμπάς του Παυλίνη Μπόζο, ο οποίος ήταν στο κηλικείο της μητέρας αμαξοστοιχίας, ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, το πλημέλημα, στο κακούργημα της διατάραξης των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών. Ωστόσο, όπως είπε, δεν είχε και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, καθώς ο κύριος Εφέτης τους είπε ότι αυτό το κατηγορητήριο του έστελαν από την Βουλή. Αυτό μπορεί να εξετάσει. Πάντως, να πω ότι συγγενείς των θυμάτων και δικηγόροι εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν εναντίον βουλευτών και ειδικά των βουλευτών που δεν είναι δικηγόροι, μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, οι οποίοι ψήφισαν την παραπομπή του κυρίου Καραμαλή για πλημέλημα. Όπως μας έλεγαν οι δικηγόροι, όσοι δεν είναι νομικοί, όπως ο κ. Μακάριος Λαταρίδης, ο οποίος πρωταγωνίστησε και στην κριτική στο θέμα των τεμπών, δεν έχουν την νομική.
15: 2000 FM.
11: Επειδή από καταρχή επιτροπή έπρεπε να είχαν την νομική γνώση για να κρίνουν εάν ο κ. Καραμαλής έπρεπε να παραβληθεί για πλημέλημα ή για κακούργημα, και η κατασύρηση έπρεπε να παραβληθεί για κακούργημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
11: Για χαρά.
16: Συμβαίνει τώρα.
0: Πριν από λίγο και αυτή την ώρα εξακολουθούν να σημειώνονται επεισόδια στο τελωνείο του Προμαχών ανάμεσα σε αγρότες από την περιοχή των Σερών και δυνάμεις των ΜΑΤ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε από τα επεισόδια που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, έχει τραυματιστεί ένας αγρότης στο πρόσωπο μετά από ρήψη χημικού από τα ΜΑΤ, από τους αστυνομικούς. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε και στη συνέχεια του δελτίου. Τώρα επανέρχεται το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας από την πλευρά της Τουρκίας. Μάλιστα, αυτό δημιουργεί έθραυστη ισορροπία στο Αιγαίο. Υπάρχει και φόβος για μια νέα ένταση, διότι υπάρχουν αυτές οι τουρκικές προαναγγελίες που επανέρχονται συνεχώς. Μιλούν για μια θεσμοθέτηση πια του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας με σχετικό νομοσχέδιο μέσα στο καλοκαίρι. Και φυσικά, χθες είχαμε και μια ακόμη πρόκληση, τουρκική πρόκληση, κοντά στα Ήμια, εκεί, με μέλη της τουρκικής ακτοφυλακής. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η καλή συνάδελφος Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
26: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ξανάρχισαν τα όργανα.
0: Ναι.
26: Στα Ήμια πάλι προσπάθησαν να προκαλέσουν σκηνικό έντασης Τούρκοι ψαράδες. Είναι η γνωστή τους προσπάθεια να επιχειρήσουν να γκριζάρουν ορισμένες περιοχές στο νερά του Αιγαίου. Γι' αυτό και είχαμε και παρέμβαση και από τον Βασίλη Κικί, για τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος ζήτησε να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Τούρκους ψαράδες, που διαχρονικά, αλλά ειδικά αυτό το τελευταίο διάστημα, στείνουν σκηνικά έντασης, ρίχνουν τα δίχτυα τους σε ελληνικά χωρικά ύδατα και εγείρουν αξιώσεις. Μάλιστα έθεσε το ζήτημα και στον Κύπριο Επίτροπο της Αλιείας και της, των Ωκεανών, τον Επίτροπο, τον κύριο Καδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ζητά να πάρει μέτρα. Τώρα,
0: ήταν ανησυχητικό αυτό το περιστατικό όμως, Κατερίνα. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε ότι για μια ακόμη φορά μέλη της τουρκικής ακτοφυλακής απείλησαν με πολυβόλο καλύμνιους ψαράδες και μάλιστα έφυγαν όταν κατάλαβαν ότι καταγράφονται.
26: Έτσι είναι. Έβγαλαν κινητό οι Τούρκοι, οι Έλληνες, με συγχωρείτε, οι Έλληνες ψαράδες, και φυσικά τους διεμήνυσαν και με τις πράξεις αλλά και με τα λόγια τους ότι δεν πρόκειται να τους αφήσουν να ψαρέψουν ούτε χιλιοστό στα ελληνικά νερά. Το είπαν και το έκαναν. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το κάνουν συχνά. Τα βίντεο που έβγαλαν τα έδωσαν στο λιμενικό. Τα έστειλαν και σε εμάς και στους δημοσιογράφους, ούτως ώστε να ανεβάσουν το θέμα και να μην επιτρέψουν στην Τουρκία να δημιουργήσει τετελεσμένα. Κάθε φορά ακολουθούν αυτή την τακτική και πραγματικά έχουν γίνει οι ίδιοι φύλακες των συνόρων μας. Ναι. Παρ' όλα αυτά, οι Τούρκοι ετοιμάζονται να κυρώσουν με νόμο αυτές τις ανιστόρητες διεκδικήσεις τους με την Γαλάζια Πατρίδα, τις οποίες μάλιστα δηλώνουν ότι θα εφαρμόσουν αμέσως με τις ένοπλες δυνάμεις τους, και φτάνουν στο θρασίτατο σημείο να αμφισβητούν ακόμα και την ονομασία του Αιγαίου. Σκέψου ότι ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας είπε σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο χθες το βράδυ που ήταν η θάλασσα του Αιγαίου, γιατί δεν την έλεγαν έτσι στη Λοζάνη. Ο όρος Αιγαίου εισήχθη στη βιβλιογραφία με τα πολεμικά και με αίτημα της Ελλάδας. Αμφισβητούν ακόμα και την ονομασία του Αιγαίου, έτσι, αυτό δεν είχε ξαναγίνει. Ωστόσο, οι ίδιοι οι Τούρκοι έχουν χάρτες του 16ου και του 17ου αιώνα που μιλούν ξεκάθαρα για θάλασσα του Αιγαίου. Τώρα πώς τους ήρθε να τα γυρίσουν μέχρι
0: και αυτό... Κατερίνα, αυτό είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση, ή πιστεύεις, ας πούμε, ότι αυτό θα έχει και την άμεση αντίδραση της ελληνικής πλευράς?
26: Αυτό είναι για εσωτερική κατανάλωση, για εντυπώσεις στο εσωτερικό του ακροατήριο. Το γεγονός ότι μετά τον Μπαϊράμι, αρχές Ιουνίου, πρόκειται να στείλουν για ψήφιση στην τουρκική εθνοσυνέλευση, και προφανώς θα υπερψηφιστεί κιόλας, αυτόν τον νόμο για τις θάλασσες που θα δίνει με νομικό περίβλημα την Γαλάζια Πατρίδα και τις παράνομες διεκδικήσεις τους για το Αιγαίο, καταλαβαίνεις ότι θα προκαλέσει την αντίδραση της Αθήνας. Μαθαίνω ότι αφότου ψηφιστεί, θα δούμε τι ακριβώς λέει ο νόμος, γιατί προς το παρόν έχουμε δημοσιογραφικές διαρροές, και κατόπιν η χώρα μας θα ενεργήσει. Πώς? Από ό,τι μου λένε από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα απευθυνθούν και θα καταδείξουν το θέμα σε όλα τα διεθνή φόρα, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ. Προφανώς θα το σηκώσουν δηλαδή αρμοδίως, ούτως ώστε να μην μείνει αναπάντητο. Ξεκαθαρίζουν βέβαια από την Αθήνα ότι για να χαράξεις θαλάσσιες ζώνες πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία διακρατική μεταξύ δύο κρατών που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Να έρθει δηλαδή η Τουρκία να το συμφωνήσει με την Ελλάδα να φτιάξουν όλους. Δεν μπορεί από μόνη της η Τουρκία, μόνο μερός, με έναν εσωτερικό νόμο, να παράγει ένομα αποτελέσματα. Γι' αυτό λένε ότι είναι καταδικασμένο αυτό το νομοσχέδιο.
0: Αν ήταν έτσι, Κατερίνα, θα μπορούσε κάθε κράτος να φτιάχνει ένα δικό του νόμο. Ακριβώς. Στο δικό του κράτος.
26: Και το είπε και χθες ο κύριος Γεραπετρίτης ανοιχτά, ότι είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Και ξεκαθάρισε ότι μάλλον σκόπιμα η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας στην Ούγκλος, για να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι αφού είναι μέρος του διεθνούς δικαίου, δεσμεύει όλα τα κράτη, υπογράφοντα και εμείς, να την τηρούν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Τσαμούρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, με φόντο την προσπάθεια της Ευρώπης να μειώσει οριστικά την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, η Αθήνα φιλοξενεί τετραμερή συνάντηση υπουργών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Βόρειας Μακεδονίας και Σερβίας για τον κάθετο διάδρομο. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η υπουργική συνάντηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και έχει βγει για κοινό ανακοινωθέν. Και πράγματι, όπως δήλωσε και ο κ. Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά το τέλος της συνάντησης, συμφωνήθηκε κατά την συνάντηση αυτή η διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία. Μέσα σε αυτή την συνάντηση γενικώς έγινε μια ευρύτερη συζήτηση όσον αφορά τις στρατηγικές διασυνδέσεις τόσο ηλεκτρισμού όσο και φυσικού αερίου που φέρνουν τις χώρες αυτές πιο κοντά, ώστε να δημιουργηθεί, ας πούμε, ένα μπλοκ στην Ανατολική Ευρώπη. Και τονίστηκε ότι είναι προτεραιότητα για τις τέσσερις χώρες η ενεργειακή ασφάλεια και η περιφερειακή συνεργασία. Τώρα, όσον αφορά και όπως προέκυψε και από τις δηλώσεις
26: των υπουργών μετά το πέρας της συνάντησης. Σε επίκεντρο βρέθηκαν οι δύο βασικοί αγωγοί φυσικού αερίου, οι οποίοι θα επιτρέψουν ακριβώς την επέκταση του κάθε διαδρόμου προς την Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία. Δηλαδή, θα δημιουργήσουν πρόσβαση, τη δυνατότητα να μπορούν να παίρνουν αυτές οι δύο χώρες αμερικανικό LNG που θα φτάνει στα τερματικά της Ελλάδας, στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη. Ο λόγος λοιπόν είναι για τον αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ, τον διευθυντήριο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος κατασκευάζεται και στόχος είναι να ολοκληρωθεί και να καταστεί λειτουργικός έως το τέλος του 2027, ενώ ταυτόχρονα δίνεται στήμα επιτάχυνσης και στον αγωγό τον φυσικού αερίου που θα συνδέει την Βόρεια Μακεδονία με τη Σερβία. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένας άξονας Ελλάδας, Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος στόχος είναι να λειτουργεί, να μπει στην πρίζα έως το τέλος του 2027, που θα είναι και το κρίσιμο ορόσημο, όπως είπες και εσύ, Έρη, όσον αφορά την απαγόρευση του ρωσικού αερίου, γιατί τότε θα τεθεί σε ισχύ η πρόβλεψη του Ευρωπαϊκού Κανονισμού που θα δίνει τέλος στις εισαγωγές ρωσικού αερίου μέσω αγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δήλωσε, δήλωσε ότι η σημερινή συνάντηση επιβεβαίωσε ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η περιφερειακή συνεργασία είναι προτεραιότητα για όλες τις χώρες. Η Ελλάδα προχωρήσει σε νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική με έργα στρατηγικής σημασίας όπως ο κάθε διάδρομος που ενισχύουν την ασφάλεια φοδιασμού, ενδυναμώνουν τη γεωπολιτική σταθερότητα και δημιουργούν τις συνθήκες ανάπτυξης στην περιοχή. Και το επόμενο ραντεβού, και επίσης θεσμοθετήθηκε ότι πλέον δεν είναι μια εφάπαξη συνάντηση, αλλά ότι τέσσερις αυτές χώρες θα συναντιούνται τακτικά. Και το επόμενο ραντεβού καθορίστηκε ήδη έρη για το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Σταύρου Παπασταύρου σχετικά με τη συμφωνία διεύρυνσης του κάθετου διαδρόμου σε Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.
17: Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερίας στην περιοχή.
0: Τώρα ο Απόστολος Τσιτσικώστας αναφέρθηκε στις αυξήσεις που έρχονται στα αεροπορικά εισιτήρια.
18: Θα δούμε αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, που θα κυμανθούν εκεί από 15 έως 30%. Πρέπει να καταλάβετε ότι το κόστος του αεροπορικού καυσίμου είναι αυτή

0: τις τιμές των καυσίμων, τότε θα πρέπει να αποζημιώσει οι επιβάτες.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου να δούμε πώς κινούνται οι αγορές αμέσως μετά και την συνάντηση των δύο κορυφαίων ηγετών, Xi Jinping και Donald Trump. Βλέπουμε και πάλι ότι υπάρχει άνοδος για το πετρέλαιο και φόβοι για νέα ενεργειακή κρίση. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Με επιφυλακτικότητα κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις σε πληθωρισμό, επιτόκια και ενέργεια. Έρη, στην Ευρώπη τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια καταγράφουν ήπιες απώλειες, ενώ αρνητική ήταν η εικόνα και στην Ασία, με τον Ιαπωνικό δείκτη Νίκεη να παρουσιάζει σημαντική πτώση. Ναι. Στο χρηματιστήριο Αθηνών, ο γενικός δείκτης κινείται πτωτικά, καταγράφοντας απώλειες πάνω από 1,7% στις 2.259 μονάδες, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποινήσεων. Τώρα, στην ενέργεια, ανωδικά κινείται το πετρέλαιο Brent, που διαπραγματεύεται αυτή την ώρα πάνω από 107 δολάρια το βαρέλι, από 105 δολάρια που ήταν εχθές, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις συντηρούν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά. Άνοδο καταγράφει και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαλοβαδατόρας να διαμορφώνεται κοντά στα 49 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 3%. Συνολικά, Έρη, η σημερινή εικόνα των αγορών χαρακτηρίζεται από μεγάλη νευρικότητα, με τον παλμό, όπως είπες, να δίνουν οι τιμές στην ενέργεια και συγκεκριμένα στο πετρέλαιο. Brent.
1: Τώρα, Μαρία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, υπάρχουν και πάλι στατιστικά που φέρνουν που δείχνουν ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν και πάλι αυξηθεί. Οι οφειλέτες, δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά ληξιπρόθεσμα. Τι σημαίνει αυτό? Φούσκωσαν κατά 3,99% οι οφειλέτες.
2: Έτσι ακριβώς συνέβη. Ανησυχητική αύξηση καταγράφεται στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο το Μάρτιο, καθώς όλο ένα και περισσότεροι φορολογούμενοι αδυνατούν να πληρώσουν τους φόρους τους. Σύμφωνα με τη στοιχεία της ΑΔΕ, μόνο το Μάρτιο έμειναν πλήρωτοι φόροι ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, με τα νέα χρέη να φτάνουν συνολικά τα 2,8 δισεκατομμύρια στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Ωστόσο, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε θεαματικά, προσεγγίζοντας πλέον τα 4,8 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, καταγράφοντας άνοδο άνω του 30% σε ένα μόλις μήνα. Από αυτούς, Έρη, περισσότεροι από 2-3 ακόμα εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο κατασχέσεων, τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ για περίπου 1,7 εκατομμύρια έχουν ήδη επιβληθεί τα σκληρά αυτά μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Συνολικά, τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανέρχονται πλέον σε περισσότερα από 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία αυτά, Έρη, αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αυτοαυξημένο κόστος ζωής και τις φορολογικές υποχρεώσεις, με την αγορά να προσπαθεί τώρα να βρει διέξοδο στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων που, Έρη, αναμένεται να στεθεί σε ισχύ από τον επόμενο μήνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα έχουμε καμπανάκι από τον ΣΕΒ αλλά και από τον ΙΟΒΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Έχουμε λίγους εργαζόμενους, μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Δουλεύουν πολλοί εργαζόμενοι φυσικά, αλλά παράγουν λίγο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν μεγάλο πλήγμα στον κλάδο. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Δεν έχουμε το Βαγγέλη Μανδραβέλη. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, αυτό δείχνουν τα στοιχεία του ΣΕΒ αλλά και του ΙΟΒΕ, διότι εδώ στην Ελλάδα αυτό που καταδεικνύουν είναι ότι οι εργαζόμενοι είναι ελάχιστοι. Οι περισσότερες επιχειρήσεις διατηρούν γραφεία επιχειρήσεις μέχρι 9 εργαζόμενους, οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ σύμφωνα με τα ωράρια που έχουν κατατεθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή την περίπτωση η παραγωγή τους δεν μπορεί να φτάσει και να προσεγγίσει μεγάλες επιχειρήσεις της Ευρώπης. Βαγγέλης Μανδραβέλης μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και το πρόβλημα είναι, πρώτον, ότι οι επιχειρήσεις είναι υποκεφαλαιοποιημένες, και δεύτερον, το ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στην... Μάλλον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και μεγάλο έλλειμμα στους θεσμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν την οικονομία να ρολάρει καλύτερα. Ναι. Υπάρχει ένα τρίτο θέμα, είναι το θέμα της κατάρτισης των εργαζομένων και των δεξιοτήτων, και οι οποίες δεν είναι και αυτές καλές. Αλλά δεν είναι αυτός ο κυρίαρχος παράγοντας. Ο κυρίαρχος παράγοντας είναι, οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι υποκεφαλαιοποιημένες στο 1 τρίτο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γίνονται χαμηλές επενδύσεις, θες να πεις.
3: Ακριβώς, ναι. Δεν μπαίνουν χρήματα, ακριβώς. Ναι. Και πρόσεξε, Έρη, αυτό που επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΕΒ είναι ότι συγκρινόμαστε με το μέσο όρο της Ευρώπης, ο οποίος υστερεί πάρα πολύ σε σχέση με εκείνον των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, ίσως και

0: μεγάλων ανεπτυγμένων πόλων του πλανήτη. Δηλαδή, είμαστε χαμηλά σε μια ενότητα η οποία είναι ήδη χαμηλά μέσα στον πλανήτη. Οπότε αυτό δημιουργεί ένα πολύ εκρηκτικό κλίμα.
1: Επίσης,
0: αυτό...
1: εντυπωσιακό στοιχείο, Βαγγέλη, είναι ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δουλεύουν πολύ περισσότερο σε σχέση με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους.
0: Ναι,
1: πολύ
0: ναι,
1: σημαντικό
0: ναι.
1: στοιχείο. Ναι. Αλλά πώς είναι δυνατόν να φτάσουν οι ελάχιστοι αυτοί οι εργαζόμενοι, πώς μπορούν να φτάσουν την παραγωγή μιας επιχείρησης ανάλογης ευρωπαϊκής, ας πούμε. Είναι σχεδόν αδύνατο.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο. Και το άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι. Εντάξει, οι ώρες εργασίας δεν είναι πολύ περισσότερες, αλλά εργάζονται περισσότερο, αλλά το θέμα είναι ότι δεν παράγουν. Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή,
1: ναι.
0: είμαστε στα επίπεδα του 2000, δηλαδή πριν 20 χρόνια, όταν, πριν 25 χρόνια, όταν δεν είχαμε κομπιούτερ, δεν είχαμε δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν είχαμε τις υποδομές που έχουμε αυτές, δηλαδή δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια κλπ. Δηλαδή είναι τραγική, πολύ τραγική κατάσταση, κάτι πρέπει να γίνει. Εάν θέλουμε να ζήσουμε στο μέλλον, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό το επίπεδο.
1: Υστερούμε και σε αυτοματοποιημένα συστήματα. Έχουμε και κάποιες πλατφόρμες που πέφτουν,
0: με το που
1: ανοίγουν πέφτουν. Να τα λέμε και αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Τώρα εδώ στα παραπολιτικά βρέθηκε και μίλησε ο κύριος Μαθιόπουλος από το ΕΚΑΒ. Μίλησε στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα σχετικά με τις ελλείψεις που υπάρχουν στο ΕΚΑΒ. Έρχεται και τουριστική περίοδος. Όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα θα ενταθεί. Ο κύριος Μαθιόπουλος είπε ότι υπάρχει ανάγκη να αλλάξει ο σχεδιασμός στο ΕΚΑΒ. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, συνάδελφε.
2: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όταν ο κύριος Μαθιόπουλος λέει ότι πρέπει να αλλάξει ο σχεδιασμός, εννοεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ο οποίος να ενσωματώσει το ΕΚΑΒ, στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ, και τα σκληρώματα των ασθενοφόρων, τους οδηγούς, τους διασώστες που ανήκουν στα κέντρα υγείας. Αυτή τη στιγμή
1: να γίνει μια ενοποίηση ΕΚΑ, δηλαδή
2: να γίνει μια ενοποίηση έτσι ώστε να αυξηθεί ο στόλος
1: ναι.
2: και να αυξηθεί η δυνατότητα της καθοδήγησης των δυνάμεων από ενιαίο κέντρο.
1: Οπότε λοιπόν, αν κάποιος ας πούμε βρίσκεται σε μια επαρχιακή πόλη όπου υπάρχει ένα κέντρο υγείας με ένα ενιαίο κέντρο, να μπορεί είτε ένα νοσοκομείο αναφοράς που είναι κοντά
2: ακριβώς
1: να παρέμβει ή κάποιο κέντρο υγείας.
2: Ακριβώς, και να μην έχουμε ιστορίες με ασθενοφόρα κέντρων υγείας τα οποία τα βλέπουμε παρκαρισμένα απ' έξω από το κέντρο υγείας χωρίς πλήρωμα, χωρίς τίποτα.
1: Δεν θέλουμε να θυμηθούμε αυτές τις ιστορίες, Βασίλη μου, με την Έγινα έτσι πέρυσι, με την Έγκυο στη Λούτσα.
2: Έχουμε πολλά
1: περιστατικά. Και ας ελπίσουμε, Βασίλη, ο στόλος του ΕΚΑΒ, σε τι κατάσταση είναι?
2: Ο στόλος του ΕΚΑΒ θέλει ενίσχυση και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έχει δεσμευτεί μαζί με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας
1: ναι.
2: μέσα στο 2026 να έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια 250 νέων ασθενοφόρων για το ΕΚΑΒ σε όλη τη χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Ήδη σιγά σιγά παραλαμβάνουμε τα ασθενοφόρα και θα φτάσει τον αριθμό των 250. Τι γίνεται? Το θέμα που έθεσε ο κύριος Μαθιόπουλος είναι κάθε χρόνο το συναντάμε. Φυσικά πρέπει να υπάρχει μετακίνηση προσωπικού προς τα νησιά καθώς πολλαπλασιάζεται στην ιωστή δύναμη η κίνηση των τουριστών και των κατοίκων στα νησιά
1: ναι.
2: το καλοκαίρι. Πρέπει να υπάρχουν διασώσεις και μοτοσυλλετιστές εκεί. Ο κ. Μαθιόπουλος λέει ότι αδυνατίζει ο στόλος στην Αθήνα. Αυτό το πρόβλημα προσπαθεί να λύσει η προμήθεια των 250 ασθενοφόρων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, εδώ που μίλησε στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα εδώ στα Παραπολιτικά.
3: Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως εδώ στην Αττική και στα νησιά, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι διασώστες. Δηλαδή βγαίνουν προκηρύξεις κυρίως επικουρικό προσωπικό και δυστυχώς δεν συμμετέχουν. Έτσι αναγκαζόμαστε κυρίως τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες να στέλνουμε από την υπηρετική χώρα στα νησιά μας για να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες. Διασώστες οι οποίοι βέβαια δεν παίρνουν την καλοκαιρινή τους άδεια από εδώ, την υπόλοιπη δηλαδή υπηρετική χώρα,
4: ναι.
3: για να καλύψουν τα νησιά. Δίνουμε κάποια κίνητρα βέβαια, έτσι ώστε και να μπορούν να συμμετέχουν, γιατί αν δεν πάνε τουλάχιστον στους μήνες αυτούς, δεν θα υπάρχει κυκλοφόρος σε πολλές περιοχές.

0: φρέσκα τα φράσα πρωινά. Εδώ φέρ τα κύλα. Εδώ φέρ το, φέρ το. Φέρ το, να και οι μπανάνες. Να και οι μπανάνες του Ακύλα.
1: Όλα έτοιμα για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision στην Αυστρία. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και τον Φέρτο εμφανίζεται στην έκτη θέση και διεκδικεί για τα ελληνικά χρώματα μια πολύ καλή θέση. Ο Βασίλης Κρυμπάς, ραδιοφωνικός παραγωγός και μουσικός επιμελητής εδώ των Παραπολιτικών, έχει όλο το ρεπορτάζ για το τι πρόκειται να δούμε αύριο το βράδυ.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Σε πανηγυρικό κλίμα σε υποδεχτήκαμε.
2: Ναι, ναι, σίγουρα δεν έχω παράπονο. Φέρτο.
1: Φέρτο.
2: Για Φέρτο. Λοιπόν, να μεταφερθούμε νοητά στη Βιέννη για τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Οι δύο ημιτελικοί τελείωσαν. Εμείς έχουμε βάλει πλώρη για τον τελικό και ενδεχομένως και για την πρωτιά. Αξίζει να πούμε ότι η Αυστρία θα φιλοξενήσει για τρίτη φορά το διαγωνισμό της Eurovision. Οι άλλες δύο χρονιές ήταν το 1967 και το 2015. Τώρα, στα δικά μας, ο Ακύλας πέρασε με τα τσαρούχια από το πρώτο ημιτελικό και ετοιμάζεται για τον τελικό που θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ. Πολλά τα στοιχήματα τα οποία δίνουν ως χώρες φαβορί τη Φιλανδία, την Ελλάδα, τη Δανία, την Αυστραλία, η οποία τις τελευταίες ώρες δείχνει να ανεβαίνει επικίνδυνα, ενώ η Γαλλία, που ήταν και αυτή μέσα στα φαβορί, βρίσκεται σε ελαφρά πτώση. Έτσι κι αλλιώς το σίγουρο φαίνεται να είναι πως η Ελλάδα θα βρίσκεται μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις. Ένας μικρός τραυματισμός του Ακύλα προκάλεσε ανησυχία στον κόσμο, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο.
1: Γιατί χοροπηδούσε.
2: Αυτό, ναι, γιατί πανηγύριζε ακριβώς. Ναι. Σύμφωνα με τον ίδιο δεν είναι κάτι σοβαρό και δεν θα τον εμποδίσει να ανέβει στη σκηνή το βράδυ του Σαββάτου. Τα στοιχήματα λοιπόν αναφέρουν ότι η Φιλανδία έχει ένα ποσοστό νίκης 38% έναντι 14% για την Αυστραλία και 10% για την Ελλάδα. Ακολουθούν Δανία, Ισραήλ, Ρουμανία, Γαλλία, Βουλγαρία και Ιταλία. Πάμε τώρα και στη σειρά εμφάνισης.
1: Ναι.
2: Η πρώτη χώρα που θα διαγωνιστεί στον τελικό θα είναι η Δανία. Θα ακολουθήσουν η Γερμανία.
1: Είναι και φαβορή.
2: Είναι και φαβορή η Δανία, βέβαια. Μετά έχουμε τη Γερμανία, το Ισραήλ, το Βέλγιο, την Αλβανία και έκτη θα εμφανιστεί η Ελλάδα.
1: Σε καλή θέση δεν είναι.
2: Σε καλή θέση. Είναι γενικά καλό να είμαστε στην αρχή, να μην είμαστε στο τέλος.
1: Λένε οι ειδικοί Eurofans ότι ή πρέπει να, είναι, να είσαι στις πρώτες, στην πρώτη πεντάδα, ας πούμε, ή να είσαι μετά στο τέλος. Για
2: και
1: να σου
2: τέλος,
1: μείνει. Στο τέλος έχουμε όμως.
2: Έχει ρίσκο το τέλος. Ναι. Το τέλος γιατί πλέον έχει κουραστεί.
1: Έχει κουραστεί ο κόσμος.
2: Θέλεις κάτι, θέλεις στην αρχή να είσαι. Όχι πρώτος.
1: Ναι.
2: Εκεί, στην πρώτη δεκάδα το πολύ.
1: Η Κύπρος είναι στο τέλος.
2: Η Αντιγόνη λοιπόν με το Τζάλα που εκπροσωπεί την Κύπρο θα εμφανιστεί 21η.
1: Ναι.
2: Να επαναλάβουμε βέβαια πως η βασίλισσα της πρωτιάς στα στοιχήματα είναι ξεκάθαρα η Φιλανδία. Ωστόσο, καλό είναι να περιμένουμε να δούμε το βράδυ τη διεξαγωγή του διαγωνισμού της Eurovision στις οθόνες μας.
1: Ναι.
2: Ο τελικός αρχίζει στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 με το σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη. Να πούμε στον Ακύλα
1: καλή
2: επιτυχία.
1: Φέρτο.
2: Πάμε. Ακύλα,
1: φέρτο. Και με αυτό το σύνθημα λοιπόν πάμε στις αθλητικές ειδήσεις. Στο κύριο Αλέξανδρο Σόμογλου έχει έρθει στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
3: Ως αθλητικός αναλυτής Eurovision δεν μ' άρεσε η έκθεση.
1: Δεν σ' άρεσε η έκθεση.
3: Προτιμούσα έκτη τη Φιλανδία και 17η και 17η σε εμάς. Γιατί οι Φιλανδοί θα εμφανιστούν 17η. Κάνω αναλύσεις στοιχηματικές.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, οι Φιλανδοί. Ο Βασίλης είναι εδώ μαζί μας ακόμα. Οι Φιλανδοί. Να θυμίσουμε ότι έχουν κερδίσει τη Eurovision όταν διοργανώθηκε στην Ελλάδα.
3: Με τους Λόρντι.
1: Έτσι, με τους Λόρντι. Μπράβο.
3: Βασίλη,
1: οπότε στο κερδίσουν του χρόνου.
3: Κάτσε, εδώ τα πια δεν υπάρχουν ποδόσφαιρα και μπάσκετ.
2: Δεν νομίζω τελικά. Δεν το κάνουμε πολύ ζωντανά.
3: Να κάνω μια ερώτηση. Η Παπαρίζου κάπου στη μέση δεν είχε εμφανιστεί. Αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι.
3: 14η, 15η.
2: Αλλά δεν είναι, ξέρεις, επειδή έχουν βγει αυτοί οι κανόνες της λογικής ότι αν είναι καλύτερα να είσαι πρώτος, αν είναι καλύτερα τελευταίος. Για μένα σίγουρα το κακό. Είναι
3: το πολύ τέλος.
2: Τέλος.
3: Ναι, το πολύ τέλος είναι κακό.
2: Γιατί υπάρχει κούραση πλέον. Και δεν θα το θυμάσαι, δεν θα το ψηφίσεις.
3: Κάπου ανάμεσα στο 10 και στο 18
2: νομίζω ότι
3: είναι
2: πρώτη,
3: το καλύτερη σειρά.
2: Εγώ θα έλεγα την πρώτη δεκάδα.
1: Εγώ το Βασίλη θέλω να το ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Ακούμε όλο αυτό το διάστημα και τα προγνωστικά και τα προγνωστικά κτλ. Συνήθως επιβεβαιώνονται τα προγνωστικά.
2: Ναι. Ναι, επιβεβαιώνονται.
1: Δεν είναι ποδόσφαιρο.
3: Όχι, είναι Eurovision, δεν είναι ποδόσφαιρο.
2: Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι τα τελευταία χρόνια πλέον έχει μπει στο παιχνίδι της ψηφοφορίας και ο κόσμος. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε παλιά, ήταν μόνο οι επιτροπές, οπότε ήξερες χοντρικά.
1: Μπορεί να ανατρέψει.
2: Άρα λοιπόν, ναι, σκέφτεσαι ότι μήπως τελικά με την ψηφοφορία του κόσμου ανατραπούν τα πάντα.
3: Και έχει γίνει βέβαια και καθαρά τηλεοπτικό σόου πλέον. Δεν είναι τόσο μουσικό σόου.
1: Είναι πολύ μεγάλη η τηλεθέαση, έτσι σε όλα τα κράτη.
3: Και ο Ακύλας Μακράν έχει την καλύτερη σκηνική παρουσία, πιστεύω, που είχε ποτέ η Ελλάδα στο διαγωνισμό.
2: Αν μη τι άλλο, την πιο πρωτότυπη.
1: Την
2: πιο πρωτότυπη.
3: Ναι, πρωτότυπη. Ίσως πιο σωστή φράση.
2: Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο από την Ελλάδα.
3: Σας τα πάμε την Eurovision.
1: Το καλό είναι ότι ο Ακύλας έρχεται με πολύ καλή διάθεση, με ένα μόνιμο χαμόγελο καθιστωμένο στο πρόσωπό του, και αυτό περιμένουμε.
2: Λοιπόν, θετικό πρόσωπο.
1: Πάμε τώρα στα γρήγορα.
3: Σας τα πω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί φάγαμε τον χρόνο με την Eurovision. Λοιπόν, σήμερα, 7 η ώρα, αρχίζει ο Παναθηναϊκός τις προσπάθειές του στην Basket League στα play-off,
1: ναι,
3: με τη Μύκονο. Ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, γιατί είναι το πρώτο μετά τον αποκλεισμό σοκ. Έχει σημασία λοιπόν εν μέσω μιας γενικής, ενός γενικού λιθοβολισμού, θα έλεγα εγώ, του Εργίνα Ταμάν αυτή τη στιγμή, να δούμε τι στάση θα τηρήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού απέναντι στον Τούρκο προπονητή. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο της βραδιάς σε σχέση με το αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι.
3: Κατά τα άλλα, Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο μέρος του πρωταθλήματος στη Super League. Ολοκληρώνονται οι δύο σειρές, τα δύο μίνι πρωταθλήματα των play-off. Το πολύ σημαντικό, η θέση 1-4 την Κυριακή, 7.30 ώρα, ταυτόχρονα. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε Σαββατοκύριακο φιέστας γενικά στην Νέα Φιλαδέλφια. Εορταστικές εκδηλώσεις αύριο. Αναμένεται αύριο 4.30 ώρα θα υπάρχει ανοιχτή προπόνηση με ελεύθερη είσοδο στο κοινό, που αναμένεται να γεμίσει το γήπεδο. Θα είναι η πρώτη ανοιχτή προπόνηση με γεμάτο γήπεδο που μπορεί να δούμε.
1: Φανταστικά. Η φιέστα.
3: Η φιέστα μετά το τέλος του αγώνα, από την αρχή, από νωρίς της Κυριακής, έξω από την Όλγουνα, ένα πάρα πολλές εκδηλώσεις έχει ετοιμάσει η ΑΕΚ.
1: Πόσο εύκολο να βρει κανείς εισιτήριο για τη φιέστα?
3: Για τη φιέστα καθόλου. Απ' έξω όμως θα υπάρχουν γιγαντοθόνες. Έχει φροντίσει η ΑΕΚ να υπάρχουν γιγαντοθόνες. Όποιος θέλει, προσκύνημα θα γίνει. Είναι μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ και η επιστροφή στα πρωταθλήματα. Αν και αγωνιστικά το παιχνίδι καίει τον Ολυμπιακό, που θέλει να κερδίσει για να μην ενδιαφέρεται τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ την ίδια ώρα στο άδειο Απόστολος Νικολαίδης με τον Παναθηναϊκό, για να εξασφαλίσει
1: τη δεύτερη θέση
3: που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Για τον Ολυμπιακό, η έκβαση της Κυριακής θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και όλο το ισοζύγιο της χρονιάς.
1: Κανένα μεταγραφικό έχεις να μας πεις?
3: Κανένα μεταγραφικό. Βιάζεσαι. Κάτσε να γιορτάσουν. να δουν οι μεν σε ποια διοργάνωση θα είναι, να δουν οι άλλοι να γιορτάσουν. Ας να πιούνε και λίγη σαμπάνια. Υπάρχει. Το ωραίο είναι που θα γίνει καταρχάς τα επινίκια στα μπουζούκια. Αυτή είναι η είδηση.
1: Μάλιστα.
3: Έχει αλλάξει το μάγαζι.
1: Α, μάλιστα.
3: Δεν λέω περισσότερα.
1: Έτσι. Πάμε στον κύριο Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather Greece να μας δώσει μια εικόνα για τον καιρό. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, έχουμε αλλαγή σκηνικού του καιρού?
4: Ναι, με βροχή σε καταιγίδες, κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, και κυρίως λασποβρογές. Θα είναι πολύ έντονο το κύμα της σκόνης αύριο.
1: Και εδώ στην Αττική.
4: Στη χώρα μας. Και στην Αττική, λασποβροχές τοπικές μετά το μεσημέρι, αρχικά στα βόρεια και ανατολικά, και στη συνέχεια έντονες βροχές και καταιγίδες στην Δυτική Ελλάδα, Τελοκαρανία, Ήπειρο, νησιά Ιωνίου, Δυτική Ελλάδα, κάποιες διάσφαλτες μπόρες στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα επηρεαστούν. Νοτιάδες θα έχουμε 4-5 μποφόρ σε Ιόνιο και σε Αιγαίο, και θα γυρίσουν στη συνέχεια σε βοριάδες από την Κυριακή και θα υποχωρήσει και η σκόνη.
1: Άρα λοιπόν αύριο έχουμε και πτώση θερμοκρασίας και εδώ στην Αθήνα?
4: Όχι, μόνο στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Μόνο στη Βόρεια Ελλάδα.
4: Θα έχουμε λίγο άνω θερμοκρασίας.
1: Εδώ βροχές στην Αττική θα έχουμε?
4: Τοπικές λασποβροχές μετά το μεσημέρι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταματάκη.
4: Καλώς οδηγεί,
1: να είστε καλά. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
5: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
6: Γιατρέ μου,
7: πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
8: 2000 FM.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, Μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
9: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
7: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
9: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
7: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
7: Δείτε μας ζεστά.
10: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά, η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Φέρι 2,49. Softies 1,99. Πάμε μπαζάρ.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
15: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
16: Πανουράκης.
17: Energizers! Νιώθω άνετα!
18: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
17: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
18: Χαμογελώ μέσα τους!
19: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
20: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
0: να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
21: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
22: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
23: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
24: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
23: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
24: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
23: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
24: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
23: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
24: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
23: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
24: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
23: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
25: Στέφανε.
26: Ναι.
25: Πάω σούπερ μάρκετ.
26: Στο τάδε.
25: Όχι.
26: Στο άλλο τάδε.
25: Μπα, όχι.
26: Ε, πού θα πας.
25: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
26: VKD Market, λοιπόν.
25: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
26: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
27: 2000 FM.
1: Λέγε να βάλουμε μέσα τα σκουπίδια. Πεθαίνω.
28: Πω, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι
1: όχι ωραίο. Αυτό είναι τοπικό.
28: Ναι, έτσι τα έλεγε, ρε παιδί μου, αλλά στο βιβλίο δεν τα γράφω έτσι. Γιατί εντάξει.
1: Κακό. Μην
28: μπουν και αυτό στο βιβλίο, έβγαλε με σκουπίδια.
1: Μα είναι εισαγωγικά σκουπίδια.
28: Ναι.
1: Λοιπόν, μαζεύεις τα ζαρζαβατικά.
28: Μαζεύεις τα ζαρζαβατικά, μετά τα φτιάχνεις, σε βάζουν να τα γεμίσεις μόνος, τα βάζεις στο φούρνο, περιμένεις εκεί και τρως μετά το μεσημέρι. Μετά πηγαίνεις και κάνεις. Έχει να κάνεις, να πας με το γαϊδαράκο μία βόλτα. Όχι να τον ανέβεις επάνω, προς Θεού. Όχι να ανέβεις το γαϊδαράκο, πας μία βόλτα να τον ταΐσεις.
1: Τι εννοείς, θα ανέβεις το γαϊδαράκο να σε πάει
28: μία βόλτα. Όχι, Παναγία μου.
1: Το πάρεις το γαϊδαροβόλτα.
28: Όχι, υπάρχουν κτήματα που τα έχουν.
1: Α, που τα έχουν.
28: Ναι, τα έχουν σαν pet. Σαν,
1: για να έρθουν και τα παιδιά σε επαφή με ένα ζώο που δεν βλέπουν συχνά.
28: Σε ένα παρεξηγημένο ζώο που δεν είναι καθόλου πεισματάρικο, που λένε ότι το πεισματάρικο, το γαϊδούρι, πώς λέει, πείσμωσε σαν γαϊδούρι, ο γαϊδαράκος, πρέπει να σας πω ότι όταν σταματάει και πεισμώνει, ξέρει τι είναι αυτό. Αν ρωτήσεις να μάθει, δεν πεισμώνει, δεν θέλει, γιατί βλέπει τον κίνδυνο και για σένα που όταν σε κουβαλάει και για το ίδιο. Και γι' αυτό σταματάει και δεν κάνει τίποτα. Κάτι καταλαβαίνει τον κίνδυνο. Γι' αυτό λένε έχει βγει το πεισματάρικο γαϊδούρι.
2: γαϊδούρι, ναι.
28: Ναι. Γαϊδούρι είναι οι άνθρωποι, βέβαια, όχι τα ζώα, όχι το συγκεκριμένο ζώο.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wild Grace, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Κυκλοφορεί στα public. Μπείτε στα public ή στο www.wired.com.gr. Και επίσης να πούμε και κάτι ακόμη. Τι να πούμε?
2: Να πούμε για το πρόσωπο που εξασφαλίζει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και φυσική κάλυψη του Luxurious Sun Care Shield Cover BB Compact 50+, είναι ιδανική επιλογή. Η σύνδεσή του εμπλουτισμένη με νιασυναμίδη και ελαιονικό νάτριο επαναφέρει την ισορροπία και μειώνει την εμφάνιση των ρητήδων και των ατελειών. Συνδυάζει την υψηλή προστασία με την εξαιρετική κάλυψη, αφήνοντας την επιδερμίδα με μάτ και φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί. Αρδιακτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνοπλοκμα και άρωμα, το Luxurious Sun Care Shield Cover BB Compact 50+ είναι η λύση που ψάχνετε για καθημερινή προστασία και ομορφιά.

0: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
1: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
12: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά!
15: Coupons! Coupons!
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη. δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Παραπολιτικά 90,1.
6: Χρήστος Νέζος, ο αγαπημένος μας εδώ στα Κακά Κορίτσια. Cooking lesson.
18: Cooking lesson. Μαθήματα μαγειρικής, παρακαλώ. Οι ξένοι, τώρα Έλληνες, δεν ξέρω αν δηλώνουν. Αυτό δεν το έχω. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το ρωτήσουμε. Αν κάνουν
6: νιόπαντρες να πάνε να μάθουν εκεί ωραία μαγειρική. Μια από τοπικές κυρίες.
18: Θα σου κλείσω μάθημα όμως τώρα.
6: Α,
18: θα
6: καλά,
18: σε πάρω.
6: Καλά.
18: Σου κλείνω
6: βρήκες
18: μάθημα.
6: Τώρα. Βρήκες.
18: Και τι θέλεις να μάθεις.
6: Τι γλυκά φτιάχνουν.
18: Έλα, δύσκολα, παιδιά. Τα γλυκά εγώ δεν μπορώ. Τα γλυκά δεν τα πετυχαίνω ποτέ.
19: Τα
18: γλυκά
19: δεν είναι δύσκολα.
18: Πια.
19: Τα μυγδαλωτά και τέτοια.
18: Τα μυγδαλωτό εσύ κάνεις και το κάνεις. Είναι εύκολο. Θα με τρελάνεις.
19: Δηλαδή. Γενικά.
18: Όχι, παιδιά, το μυγδαλωτό μπορεί και να είναι εύκολο. Το μόνο που πετυχαίνει πάντα. Όχι. Το μόνο που πετυχαίνει πάντα είναι ο χαλβάς. Ο χαλβάς μια χαρά. Είναι και ωραίος και την
6: κοπέλα. Μάνα.
18: Δεν σε αρέσει
6: καθόλου.
18: Τώρα το τι σου έχω θα σου κάνω. Αν και δεν μου έχει κάνει ποτέ για να σε μαστιγώνω το τι φαγητά θα σου πω σε λίγο. Δεν λέγεται. Βέβαια,
6: βιβλίο σου τι θέμα έχει, τη μαγειρική.
18: Ναι, βέβαια. Μαγειρεύοντα την Άξο και στι μικρέ Κυκλάδες. Χινούσα, Δονούσα, Ηρακλιά και Νάξο.
6: Α, τέλειο. Τέλειο. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο βιβλίο σε λίγο.
18: Ωραία.
6: Πάμε τώρα στον τουρισμό που είναι γεμάτο εμπειρίε, που είναι η τάση του 2026.
19: Ακριβώς. Το εναλλακτικό, δηλαδή. Αυτό το εναλλακτικό που λες.
18: Εναλλακτικό τουρισμό και εμπειρίε. Και μάλιστα ο τίτλο στα Χανιά ήταν εκεί του Δήμου Χανίων, ήταν το 260. Κάπα, 260K Memories, έτσι ήταν το στα αγγλικά.
6: Τι σημαίνει αυτό?
18: 260 είναι από 260 χιλιόμετρα από την Ανατολή ως τη Δύση της Κρήτης.
19: Μάλιστα.
18: Ενώ το έκανε ο Δήμος Χανίων και ο Δήμαρχος εκεί στα Χανιά, που είναι ένα νέο παιδί με 2 τετραετίες, λοιπόν, που εκλέγεται, κάτι ξέρουν οι Χανιώτες που τον βγάζουν. Είχε αυτόν τον πολύ ωραίο τίτλο. Τι ήθελε να κάνει, είπαμε, να επιμηκύνει την τουριστική περίοδο. Και πώς την επιμηκύνουμε? Οργανώνουμε πράγματα που δεν μας χρειάζεται 40 βαθμούς Κελσίου για να πάμε. Κάνουμε και άλλα πράγματα, όπως να κάνουμε υπασία, να κάνουμε παραπέντε, να πάμε να μάθουμε να μαγειρεύουμε.
19: Μα και στα φαράκια που λες, πιο ωραία είναι φθινόπωρο να το κάνεις αυτό.
18: Εννοείται είναι ωραία, πρέπει να πας εκεί.
19: Και τώρα σιγά-σιγά.
18: Οι ξένοι το αγαπάνε πάρα πολύ αυτό. Και, μπορεί να μην διαλέγουν οι περισσότεροι να έρθουν τον Αύγουστο, μπορεί να έρθουν τον Οκτώβρη, μπορεί να έρθουν τον Μάρτιο.
19: Και τον Νοέμβρη έρχονται.
18: Και τον Νοέμβρη. Έτσι σιγά σιγά αυξάνουμε το ΑΕΠ μας, παιδιά, γιατί τουρισμό, μιλάμε για τον τουρισμό, γιατί Ελλάδα χωρίς τουρισμό είμαστε μισή. Τι άλλο έχουμε να πουλήσουμε, κάτι
6: λοιπόν,
18: άλλο.
6: Λοιπόν, η Κρήτη είναι ένας παράδεισος, έτσι.
18: Η Κρήτη είναι ένας παράδεισος, ειλικρινά, και έχει τα πάντα. Θέλω να πω ότι 2026, έτος γαστρονομικό, ευρωπαϊκό έτος. Όλη η περιφέρεια Κρήτης είναι πρωτεύουσα της γαστρονομίας, η κρητική κουζίνα. Οπότε, λοιπόν, τις δύο μέρες, Σάββατο και Κυριακή, ο Δήμος Χανίων είχε γαστρονομικό φεστιβάλ μοναδικό. Και παιδιά, τι θα σας πω. Πριν περάσω να σας πω για φαγητά που τα δοκίμασα όλα σχεδόν. Θέλω να σας πω τι είναι, να μου πείτε αν γνωρίζετε ή αν κάποιος από τους φίλους ακροατές γνωρίζει τι είναι. Περίμενα να το θυμηθώ. Το λαγό. Ένα χόρτο, το χόρτο του λαγού. Χόρτο.
19: Πώς χορτό λαγό. Λαγόχορτο.
18: Λαγόχορτο, το ξέρεις?
19: Όχι, αλλά ακούω το χόρτο του λαγού. Λαγόχορτο θα λέγεται.
18: Λοιπόν, έχω πάει σε μια κυρία να της μιλήσω που έφτιαχνε καλτσούνια. Τα καλτσούνια τα γνωρίζουμε όλα, τα αγαπάμε.
6: Είναι... Έχει γλυκά και αλμυρά.
18: Αυτό ήταν με χόρτα. Μου λέει έχει γύρω στα 20 χόρτα. Λέω ποιο είναι το καλύτερο χόρτο. Μου λέει το λαγόχορτο. Το λαγουδόχορτο. Λέω ποιο είναι το λαγουδόχορτο. Μου λέει το λαγουδόχορτο είναι. Να έχω όλη την ώρα να ρωτάω. Ξέρετε το λαγουδόχορτο? Ναι, πώς είναι το λαγουδόχορτο? Κάτι με ψηλό. Δεν έβγαζα άκρη ποιο είναι το λαγουδόχορτο. Μου λέει μια κυρία, ξέρετε πώς θα το βρει το λαγουδόχορτο? Λέω και πώς, άμα πάω να μαζέψω χόρτα, πώς θα βρω το λαγουδόχορτο? Μου λέει το ωραιότερο και έχει την ωραιότερη γεύση. Λέω τι γεύση έχει? Μου λέει δεν μπορώ να την περιγράψω. Λέω μήπως είναι μέσα στο καλτσούνι και το καταλαβαίνω. Λέω. Όχι, τσουκνίδα έχει μέσα. Όχι, μου λέει δεν έχει τσουκνίδα. Λέω τα 20 άλλα ποια είναι. Το λαγουδόχορτο είναι το πρωταγωνιστή, λέει, μέσα σε αυτή την πίτα. Πάω, τη λέω πίτα. Μου λέει στην Κρήτη είσαι, τι πίτα? Νευριασμένη. Λέω Χριστέ μου, δεν θα τα πάμε καλά εδώ. Δεν θα τα πάμε, δεν τις λέμε πίτες. Λέω, σύγχρονα με τις σφακιανές δεν τις λένε πίτες? Όχι, μου λέει. Μα λέγω, τους έχω ακούσει και σφακιανές πίτες. Λέω, δεν θα τη βγάλω καλά εδώ για να παρουσιάσω. Λοιπόν, το λαγουδόχορτο του έρχεται μια κυρία με ωραίο ύφος, μου λέει, έλα εγώ να σου πω πώς θα το βρεις το λαγουδόχορτο. Θα πάρεις, μου λέει, ένα λαγό. Θα τον αμολύσει, λέει, στο. Τι είναι πέτρο, λαγό, θα τον βαδέ, θα τον πάω για να ψάχνει. Μου λέει, θα τον αφήσει εκεί και θα πάει όσα χόρτα και να έχει στο χόρτο αυτό. Εκείνο το χόρτο που θα πάει είναι το λαγουδόχορτο. Καταλάβατε?
19: Περίπου. Αν έχει λαγό, θα καταλάβει.
18: Για το λαγουδόχορτο. Τώρα, αν κάποιο από του ακροατέ γνωρίζει το λαγουδόχορτο και να μα το πει, α μα πάρει στο τηλέφωνο να μα πει το λαγουδόχορτο ποιο είναι.
6: Λοιπόν, τι άλλα φαγητά είχε το φεστιβάλ? Παιδιά, έλα, παιδιά, τώρα και είναι και ώρα του φαγητού. Συγνώμη, τώρα θα τρέξουν τα σάλια μα.
18: Παιδιά, ειλικρινά σα μιλάω. Αρχίσαμε τώρα. Πρώτα απ' όλα τα τσιγαριστά. Τσιγκαριαστά, ξέρετε ποια είναι το τσιγκαριαστό, το
6: κρέας.
18: Να σας πω και τσιγκαριαστό κρέας. Τσιγκαριαστό κρέας τι είναι, παίρνουμε.
19: Τσιγκαριαστό ή τσιγαριστό?
18: Όχι, δεν λέγεται τσιγκαριστό στην Κρήτη. Μην πας και εσύ και θα αρχίσεις τσιγκαριστό και εγώ τα μάσαγα λίγο. Ας το πω τσιγκαριστό, να μην καταλάβει, να πιάσουν και τα δύο.
6: Είναι ένα άλλο κράτος η Κρήτη, παιδιά.
18: Ναι, μωρέ, είναι μοναδική.
6: Είναι μοναδική, ναι, γι' αυτό τους αγαπάμε.
18: Ναι, τώρα είναι να σε έχουν καλέσει να παρουσιάσεις και να λες τώρα τσιγκαριαστό. Τσιγκαριαστό, πώς θα το πω, ή τσιγαριστό. Πατάς λίγο σε δύο και στα δύο μπας και δεν ακουστεί καλά και το πιάσεις. Ωραία. Το τσιγαριστό, λοιπόν, τσιγκαριαστό είναι το κρέας που δεν παίρνουμε αρνάκι, αλλά το αρνάκι πρέπει να είναι ζυγούρι. Ζυγούρι, ξέρετε τι είναι?
19: Ναι, το μικρό.
18: Όχι, αγάπη, είναι ενός χρόνου. Δεν είναι, δεν
19: το
18: είναι
19: μεγάλο.
18: Ναι, είναι το ενός χρόνου. Παίρνουμε ζυγούρι, λοιπόν, και τι απλή συνταγή. Ρίχνουμε το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, το λάδι της Κρήτης που το λέμε φάρμακο, γιατί είναι φάρμακο, όπως όλα τα λάδια και μας ακούνε και παντού, αλλά και η Κρήτη έχει μοναδικό λάδι. Ρίχνουμε αυτό το λάδι, ρίχνουμε το ζυγούρι μέσα, προσθέτουμε αλατάκι, λίγο πιπέρι, ένα ειδικό κρασί που δεν το θυμάμαι, βρε παιδιά, πώς μου το λέγανε, πρώτη φορά το άκουγα αυτό το κρασί, της Κρήτης, ένα κρασί της Κρήτης, το σβήνουμε με αυτό. Και του ρίχνουμε λίγο νεράκι. Έτσι θα βράσει αυτό, κάνει μια σάλτσα μοναδική και το αφήνουμε σιγά σιγά σιγά. Αφού το κάναμε και χιούμορ εκεί στην παρουσίαση, σιγά σιγά σιγά σιγά. Είναι το γιαχνί, το λένε και γιαχνί. Mm. Γιαχνί σημαίνει ότι αργά. Αυτό. Σιγά σιγά κάνει μια μοναδική σάλτσα, αυτό τόσο απλό κρέας, το τσιγκαριαστό, και το σερβίζουμε με πατάτες τηγανιτές. Μοναδικό, παιδιά, φαγητό.
6: Θέλω να πω ότι τα κρέατα της Κρήτης είναι ακόμη πιο γευστικά, γιατί τρώνε τα ζωντανά χορταράκια τοπικά.
18: Ακριβώς.
6: Δεν χρειάζεται καν να αλατίσεις το κρέας, ναι, διότι έτσι έχουν από τα χόρτα που είναι από τη θάλασσα.
18: Έτσι, ακριβώς, όπως το λες,
6: είναι αυτά πλούτος. Τα αρνάκια
18: είναι πλούτος, γιατί έχει μεγάλη κτηνοτροφία το νησί, μοναδική, και γι' αυτό έχει και μοναδική γαστρονομία. Λοιπόν, το σερβίραν εκεί, είχαν ζυμώσει ψωμιά, παιδιά, φοβερά. Και είχαν και τη σφακιανή, δεν τη λέω την πίτα, μην το λέω, γιατί μην με ακούσουν
19: πάλι. Πώς θα το πεις δηλαδή για πίτα?
18: Σφακιανή.
19: Σφακιανή,
18: για να μην την πω την πίτα. Μετά, υπήρχαν κάποιες κυρίες, παιδιά, που είχαν κάνει. Ήταν μια σαν σωματείο, σαν οργάνωση που λεγόταν πάμε για χόρτα. Λέω, περίεργο, τι πάμε για χόρτα. Λέω, παιδιά, είναι σεξουαλικό υπονοούμενο το πάμε για χόρτα. Αλλά ήταν
6: κάποιες,
18: λέω, μην με πάρουν και πούνε.
6: Καλά που δεν έλεγαν πάμε για χόρτο.
18: Όχι, πάμε για χόρτα. Και μάλιστα η μία κυρία, στο πάμε για χόρτα, ήταν και κάτι της, ήταν και αντιπεριφερειάρχης που ηγείται σε όλες τους συλλόγους εκεί, στους συλλόγους. Μία ήταν και την Αποκόρονο που φτιάχνανε τα χόρτα εκεί τις πίτες, και μου έλεγε ότι πώς το κάνανε, παιδιά, το κόβανε πολύ ψηλό, και μου λέει η μοναδική συνταγή είναι από το χόρτο, πώς θα το παρουσιάσεις. Λίγο το ζεματίζανε, δεν το βάζανε ομό, για να μην σε πειράζει και στο στομάχι.
6: Ίσα που το ζεματίζουν.
18: Το βουτάς μέσα, το ζεμάτισε με τη σμένη, το βατάμε στο καυτό νερό και το βγάζουμε πάλι.
6: Λοιπόν, για δευτερόλεπτα. Άνω τελεία, αν είσαι γυναίκα και θέλεις το χρόνο με το μέρος σου, άκουσέ με προσεκτικά, και αυτό είναι διαφημιστικό περιβάλλον. Η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίηση Eva Bell από τη φαρμακευτική βιομηχανία Intermed προσφέρει στοχευμένη δράση στην αποκατάσταση της επιδερμίδας από τα σημάδια της γύρασης. Eva Bell από την Intermed, σειρά καλλυντικών πάρα πολύ ωραία, skin care με σέρουμ, με κρέμα, με ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά με ποιον, με Χρήστο Νάζο εδώ στα Κακακόρια.

0: Λοιπόν, Χρήστος Νέζος εδώ στα Κακά Κορίτσια. Συνεχίζουμε με Κρήτη και σιγά σιγά θα πάμε και σε άλλα νησιά.
1: Βεβαίως.
0: Θα γυρίσουμε φέτος. Θα γυρίσουμε, είναι και Παρασκευή, είναι και ζέστη. Θα γυρίσουμε Miles and Mores με τον Χρήστο Νέζο.
1: Θα πάμε, κοίταξε, θα πάμε μια Θεσσαλία. Θα μου πεις Θεσσαλία είναι ωραία. Η Θεσσαλία έχει και τα νησάκια της Θεσσαλία.
2: Τέλεια.
1: Δεν ξεχνιόμαστε, δεν είμαστε μόνο όρινα, παιδιάδα και τέτοια. Έχουμε και νησάκια εκεί. Θα πάμε στη Θεσσαλία και θα σας πάω σε ένα νησί του.
2: Στη Σκιάθο δεν μας είπες.
1: Στη Σκιάθο. Ανήκει στη Θεσσαλία, περιφέρεια Θεσσαλίας.
0: Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε τα φαγητά της
1: Κρήτης.
0: Σε ποιο είπες, τι φαγητό είναι αυτό, Θεέ μου, ο ουρανίσκος μου, έχει τρελαθεί.
1: Κοίταξε. Βγάλανε και ψάρια που είχαν πάρα πολύ ωραία. Ήταν ο θαλασσόκοσμος, κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα από το θαλασσόκοσμο που είχαν μοναδικά πράγματα γεύσης της θάλασσας.
2: Για πες
1: Κρήτη.
2: Τη ψάρια. Θυμάσαι.
1: Κοίταξε, θυμάμαι. Βγάλανε πρώτα απ' όλα μία συναγρίδα 14 κιλά. Η οποία ήρθε με καΐ και από όλο το
2: λιμάνι.
1: 14 κιλά.
0: Πανφρεσκή.
1: Πανφρεσκή. Δηλαδή δεν υπήρχε πιο φρέσκια.
2: Την βαράγανε 3-4.
1: Και τη βάλανε πάνω στο stage και σιγά σιγά την έβλεπε ο κόσμος πώς. Και έλεγε ο άνθρωπος πώς τη κόβουμε, τι να προσέχουμε, τι κάνουμε. Γιατί αυτό ήταν ένα φεστιβάλ που είχε και εκτός από το να φας. Παιδιά, ο κόσμος έτρωγε από 15 φαγητά. Και όχι ένα σου δίνει ένα κομματάκι.
0: Ανοιχτό
1: για όλο τον κόσμο. Ξένοι. Δεν μπορείς να φανταστείτε.
0: Δώσε μας τώρα λίγο εικόνα. Επειδή έχουμε λίγο το γύφτικο στο αίμα μας και όπου ακούμε δωρεάν πάμε, παίρνουμε και για το σπίτι.
1: Γιατί θέλεις να στο πω τώρα αυτό?
0: Θέλω να μας δώσεις λίγο εικόνα. Γιατί παιδιά αυτά γίνονται.
1: Τρόμαξα μια στιγμή και φώναζα καλέ. Φώναξα καλέ. Είχαν πάει οι γυναίκες. Ήταν στα πιάτα για να πάρουν για να βάνε το γαμοπύλαφο. Και το σερβίρο τους το βάζανε πρώτα το ρύζι. Το ρύζι και μετά σου βάζαν το κρέας που είναι πολύ ωραίο, σαν τσιγκαριαστό έτσι γίνεται το κρέας δίπλα. Και ήταν γεμάτα τα πιάτα και ήταν παιδιά, πρέπει να ήταν 1000 άτομα και ήταν έτσι τα πιάτα. Και λέω: θα καούν οι γυναίκες, πάει. Είχα το μικρόφωνο και φώναζα: καλέ, προσέχετε! Παναγία μου, και φώναζα εγώ: Παναγία μου, προσέχετε!
2: Και δωρεάν κρασιά και λοιπά και ό,τι.
1: Τα πάντα ήταν όλα, τα πάντα είχαν τις φρέσκες μπύρες που έχουν στα Χανιά. Ήταν πολύ ωραίο. Κοίταξε, ο Παναγιώτης ο Σημανδυράκης που έλεγα πριν ο δήμαρχος, το είχαν σκεφτεί πάρα πολύ ωραίο. Και ήταν για όλο τον κόσμο. Αλλά πρέπει να σα πω ότι το 50%, μην σα πω και το 60%. Ήταν ξένοι.
2: Ναι.
1: Έβλεπα από όλο τον κόσμο.
0: Είχε
1: δηλαδή,
0: τουρισμό,
1: Είχε τουρισμό. Να σας
0: χαίρομαι
1: πω,
0: για την Κρήτη.
1: Ειλικρινά,
0: γιατί η Κρήτη έχει χτυπηθεί λίγο με όλα αυτά τα που
1: με όλα αυτά που ακούγονται.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: και ο τουρισμός είναι μεγάλη βιομηχανία για μας και
1: είναι για όλη την Ελλάδα, όπως είπαμε και πριν, ΑΕΠ. Το ΑΕΠ μας, αν δεν το προσέξουμε, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, τώρα ένα άλλο φαγητό που νομίζω ότι όταν πάμε στην Κρήτη πάμε να το φάμε μια φορά είναι το Αντικριστό. Έχεις φάει Αντικριστό.
2: Ναι,
1: το Αντικριστό, λοιπόν, την πρώτη μέρα του γαστρονομικού φεστιβάλ είχε αντικριστά αρνάκια.
0: Να πούμε στον κόσμο γιατί λέγονται έτσι.
1: Ναι, γιατί υπάρχει μια κατασκευή που είναι μοναδική. Γιατί τρως πολύ υγιεινά, ό,τι λίπος έχει το αρνάκι πέφτει μέσα στην κατασκευή
2: στο
1: αυτή.
2: Λάκο, ας πούμε.
1: Στο λάκκο. Όχι, έχει νερό γύρω-γύρω. Αυτή είδα τώρα μια καινούρια κατασκευή. Σιγά-σιγά τις εμπλουτίζουν τις κατασκευές. Έχει νερό γύρω-γύρω, γυρίζουν τα αντικριστά. Βάζεις ξύλα στη μέση στο αντικριστό. Τα έχεις δει και εσύ. Μπράβο. Τα λέω για τον εικονολήπτη που μας. Τον Ιχολήπτη.
0: Καταρχάς οι σούβλες είναι απέναντι.
1: Οι σούβλες είναι γύρω-γύρω. Στη μέση μπαίνουν τα κούτσουρα, τα ξύλα που είναι κάθετα. Δεν τα βάζουμε. Τα βάζουμε κάθετα τα ξύλα. Ανάβει φωτιά και περιστρέφονται γύρω-γύρω. Έχουν μπει σαν να τα έχεις απλώσει. Σαν να τα έχεις απλώσει την κατασκευή. Και όπως είναι, ψήνονται. Πέφτει το λίπος κάτω και παίρνεις το κρέας καθαρό.
2: Και το νερό, συγγνώμη, το νερό που λες που το έχουν πάει είναι και έχει προσθήκη που το βάζουν γύρω.
1: Τίποτα, γύρω-γύρω έχει νερό και πέφτει όλο το λίπος κάτω για να είναι πιο εύκολο στην καθαριότητα.
2: Ωραία.
1: Και είναι μοναδικό. Το είδα, δεν το είχα δει σε παλιές κατασκευές των αντικριστών. Mm. Τώρα ήταν πολύ εκπληκτική η κατασκευή αυτή καινούρια. Λοιπόν, οπότε παίρνεις το κρέας, παιδιά, τόσο υγιεινό, τόσο πολύ, δεν έχει λίπος, καθαρό, κρέας και πεντανόστιμο. Τώρα το σερβίρανε εκεί, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι.
2: Και ψήνεται για ώρες αυτό, δεν είναι? Δηλαδή για ώρα.
1: Ξεκίνησε στις 6 ώρα και είχε φαγητά μέχρι τις 12.
2: Έτσι.
1: Δηλαδή δούλευαν συνέχεια, περνούσε κόσμος. Έλεγα, παιδιά, το μότο το δικό μου ήταν: αφήνουμε ένα κενό λίγο στο στομάχι, όσο μπορείτε, προσέχετε. Ένα κενό, γιατί πάλι θα θέλουμε και κάτι να βάλουμε ακόμη. Και πάλι, και πρώτα απ' όλα, και τα γλυκά. Γλυκά.
0: Είχαν και πάρα πολλά. Έχουν σκαλτσούνια.
1: Είχαν σκαλτσούνια, εκτός από σκαλτσούνια, έχουν το κλασικό φαγητό τους. Το κλασικό φαγητό. το κλασικό φαγητό που σερβίρουν, που είναι τα ξεροτίγανα, ρε παιδιά.
2: Α,
1: το ξεροτίγανο,
2: ναι,
1: είναι ένα γλυκό. Ένα γλυκό που είναι της χαράς, της λύπης, σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις που έχει ένα σπίτι, θα σερβίρεις ξεροτίγανο.
2: Το δηλαδή, είναι με μέλι.
1: Με μέλι. Είναι
2: έχει τυρί.
1: Όχι. Το ξεροτίγανο πρώτα απ' όλα το παίρνει στο γάμο. Αν πας σε ένα σπίτι, να μια επίσκεψη, θα σου βγάλουν να σε χαιρετήσουν ξεροτίγανο και μια τσεκουδιά.
2: Okay.
1: Πρέπει να πω, είναι το νούμερο ένα γλυκό της Κρήτης. Το ξεροτίγανο. Είναι μοναδικό, πραγματικά πολύ ωραία. Εκεί είχαν ξεροτίγανα το σημανδυράκι, τα οποία η ελληνογαλλική λέσχη Κρήτης έκανε πειραματισμούς με γαλλικές κρέμες. Δηλαδή τη δεύτερη μέρα είχαν ξεροτίγανα σημαντηράκια.
2: Και μου τα έκανε στην κρέμα το ξεροτίγανο.
1: Ναι, το είχαν όπως ήταν έτσι στρογγυλό, του έβαζαν πάνω ειδική πατισερή κρέμα γαλλική, οι Γάλλοι είχαν φτιάξει και το σέρβιναν έτσι. Μετά το είχαν επίσης πάλι ξεροτίγανο, τα είχαν σαν να έχεις ένα μπισκότο. Ένα μπισκότο, όχι στρογγυλεμένο που είναι σαν το λαβύρινθο. Να, βρήκα την κατάλληλη. Σαν λαβύρινθος είναι το ξεροτίγανο που ρίχνει σε πάνω το μέλι της Κρήτης, αυτό το μοναδικό, και ποτίζει και είναι ασύλληπτης γεύσης. Και λίγο και θερμή. Εντάξει, δεν έχει και πολλά.
0: Το κοιλάκι σου.
1: Όχι, να μην το δεις. Και φόρεσα στενή μπλούζα σήμερα.
2: Κοιλάκι είναι που είσαι όλη μέρα μέσα στα φαγητά.
1: 103.
2: Εντάξει, ψηλός όμως.
1: Κιλά.
0: Το πάρεις σε ύψος.
1: Πότε τώρα θα το πάρω. Να το πάρω, παιδιά, να το πάρω. Τώρα να σας πω άλλα φαγητά. Κοιτάξτε, περίμενε, σου έχω λίστα εδώ. Δες εδώ, θες να με ρωτήσεις από αυτά, αν σου κάνει κάποιο εντύπωση.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό. Το πιο περίεργο φαγητό
1: για τι είναι. Για διάβασε να δεις. Όλα αυτά τα είχαν σερβίρ. Κοίταξε, 2 μέρες γαστρονομία στα Χανιά, ασύλληπτα.
0: Ζυμαρικά, κάνουν περίεργα ζυμαρικά δικά
1: τους. Πρώτα, τα σιουφιχτά.
0: Ναι.
1: Σιουφιχτά που είναι καθαρά κριτικά μακαρόνια. Ζυμαρικά. Τα σιουφιχτά είναι κάπως σαν, σαν στριφτά που τα φτιάχνουν, τα είχαν πειραματιστεί, με χόρτα και τα φοβερά τυριά της Κρήτης που είναι πολύ ωραία, οι γραβιέρες τους, το μαλάκα. Το μαλάκα. Και λέω, έβγαινα στη Φέη στο Μέγκα και κόντεψα να πάθω κεφαλικό. Λέω, Χριστέ μου,
2: πώς το λέμε το φαγητό, παιδί, με αυτό.
1: Με μαλάκα. Τι να πω.
0: Φάει ένα μαλάκα.
1: Με μελάκα. Όχι, όπως το ακούς, μαλάκα. Είναι το τυρί. Αυτό το τυρί. Και εγώ, παιδιά, όχι κοκκίνησα. Λέω, Χριστέ μου, με κυνηγάει.
2: Το οποίο από τι είναι φτιάχνει.
1: Είναι λευκό τυρί, είναι λίγο μαλακό τυρί.
2: Μοιάζει με φέτα, μοιάζει με.
1: Ναι, όχι, σαν μαλακό, σαν κρέμα.
2: Μάλιστα, ωραία.
1: Καταλαβαίνετε
2: το. Δεν είναι μαλάκα, γιατί είναι μαλακόνο.
0: Ναι. Βγήκε στη Φέη σκορδά πώς. Δηλαδή έκανε
1: περιγραφή. Live, ζωντανή σύνδεση. Κάναμε ζωντανή σύνδεση.
0: Είπε κάποιος ότι όχι, φάγαμε μαλάκα.
1: Όχι, το είπανε από πριν, γιατί η κοκκίνησα που και λέω, μην τολμήσετε και μου το πείτε αυτό. Μα μου λέει, κυρία Νεζού, δεν είναι αυτό το. Σας παρακαλώ, εγώ έξαλλος. Λέω, μην μου το κάνετε πώς. Είχα ίδρωσα. Λέω, θα μου το κάνετε για 3 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα. Και το πρόλαβα, λέω, Χριστέ μου, πάλι θα λένε, θα γράφουν, θα με βρίζουν ότι λέω τέτοια πράγματα στην τηλεόραση. Εγώ ντρέπομαι, δεν θέλω.
0: Λοιπόν, Άνω τελεία. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις?

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Έμεινε ένας.
8: Εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
9: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. The Fifth Season, Fat Tuesday, ο φημισμένος ανεξάρτητος θίασος παραστατικών τεχνών Novoflot, επιστρέφει στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής με μια μουσικοθεατρική ερμηνεία βασισμένη στις τέσσερις εποχές του Βιβάλτι. Η νέα παραγωγή συνδυάζει τη σύγχρονη μουσική και τη jazz με τον πολιτικό λόγο, την μπάντα και τους ήχους της αναγεννησιακής καρναβαλικής παράδοσης. The Fifth Season, Fat Tuesday, σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση, 16 και 17 Μαΐου, στην εναλλακτική σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Παραπολιτικά 90,1.
8: Λοιπόν, αν νομίζεις, Χρήστο Νέζο, ότι ήρθες εδώ για να χαλάσουμε τη διαιτά μας, κάνεις λάθος. Παρ' όλα αυτά, μπορείς να μας σερβίρεις κοχλιούς μπουμπουριστούς.
13: Κοχλιούς μπουμπουριστούς, παιδιά, που ήταν ολόκληρο μάθημα. Ανέβηκε στο stage ένας εκπληκτικός άνθρωπος, που νομίζω κάνει, έχει ένα από τα πιο ωραία εστιατόρια στην, έξω από τα Χανιά. Και έδειξε πώς φτιάχνονται οι κοχλοί.
14: Τι έμαθες, περνάς, τι έμαθες.
13: Κάνουν μεγάλη διαδικασία όταν το πιάνουν το σαλιγκάρι. Πώς το ταΐζουν πριν, το αφήνουν μέρες για να καθαρίσουν. Το βάζουν σε αλεύρια, το κάνουν διάφορα για να καθαρίσει το σαλιγκάρι. Τώρα μην επεκταθούμε, δεν χρειάζεται.
14: Όχι,
13: μην
14: δεν μπορώ άλλο.
13: Ναι, καθαρίζει, είναι πεντακάθαρο το σαλιγκάρι, λοιπόν. Ναι, μην μπούμε σε διαδικασίες.
8: Λοιπόν, μην αηδιάσουμε αντί να το.
13: Ναι, δεν ξέρω. Εσείς, κοιτάξτε, υπάρχουν φαν του σαλιγκαριού.
8: Εγώ το αγαπώ.
13: Το αγαπάς.
8: Είναι με κόκκινη σάλτσα το μπουμπουριστό, δεν είναι.
13: Το μπουμπουριστό δεν είναι με την κόκκινη σάλτσα. Είναι το ρίχνουν κατευθείαν στο τηγάνι. Ναι. Και το έβγαζαν. Στο έβγαζε, δεν το παίρνει με το καβούκι του. Στο και το έδιναν. Εγώ δηλαδή, επειδή είχε πολύ κόσμο, έλεγα για να έχει λίγο suspense παρουσίαση. Λέω, παιδιά, πόσοι έχετε φάει κοχλιούς, μου έλεγαν να σηκώσουν και ποιοι δεν έχουν φάει. Λέω, να περάσουν μπροστά στην ουρά, γιατί θέλω να κάνω το tasting live.
14: Ναι.
13: Ας πούμε, ήρθε μια ωραία, πολύ όμορφη κοπέλα από την Τίνο. Λέω, δεν έχεις φάει, τώρα για να το δούμε. Της λέω, σου αρέσει, πώς όταν ακούς. Εγώ προσωπικά δεν μου αρέσει, αλλά δεν το είπα ποτέ εκεί πέρα, στην παρουσίαση. Άλλοι είναι λάτες και στο εξωτερικό, στη Γαλλία, πεθαίνουν.
14: Πάρα πολύ,
13: για σαλιγκάρια.
8: Βέβαια, και το κάνουν με σκόρδο εκεί.
13: Και εσύ δική μας την κουζίνα έχει σκόρδο. Επίσης στην Κρήτη το σερβίρουν και με πληγούρι. Όμως το λένε στάρι εκεί. Βέβαια, είδες, εγώ τους λέω στο στάρι, μου λένε όχι με πληγούρι, με στάρι. Λέω το πληγούρι, στάρι. Μην το πω και μπροστά τους και θυμώσουν και όλες. Λέω εντάξει, είχα μπερδευτεί.
8: Πάμε στη στάκα.
13: Στάκα λοιπόν, για να σου πετύχει το γαμοπύλαφο πρέπει οπωσδήποτε να έχει στάκα. Δηλαδή όταν το ετοιμάσεις πώς φτιάχνεται το γαμοπύλαφο. Το γαμοπύλαφο φτιάχνεται σε βραστό νερό. Έχουμε βράσει το κρέας, το ζυγούρι που είπαμε, το μεγάλο αρνάκι. Βγάζουμε το κρέας αφού έχει βράσει και μέσα στο νερό αυτό ρίχνουμε το ρύζι. Όταν τελειώσει αυτό που βράζει στο πολύ ωραίο άρωμα του αρνιού, του ζυγουρίου, το τελείωμα για να πετύχει το γαμοπύλαφο θέλει στάκα, την οποία την καψαλίζουν. Μου ρώτησα εγώ ποια είναι η συνταγή για να πετύχει το μυστικό και είναι η καψαλισμένη στάκα.
8: Μάλιστα.
13: Για να πέσει πάνω.
8: Λοιπόν, να πούμε ότι η στάκα είναι το βούτυρο.
13: Ακριβώς το βούτυρο.
8: Αλλά είναι παχύ βούτυρο.
13: Ναι.
8: Σε σημείο που
13: είναι το λεγόμενο πρόβιο.
8: Ναι.
13: Που έπαιρνε η μαμά σου, δεν μπορεί να μην μαγείρευε με πρόβιο.
8: Σου ανεβάζει τη χοληστερίνη.
13: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα φας ένα βάζο. Ας πούμε σε ένα πιατάκι, αυτοί βάζουν ένα. Τώρα, άμα κάνεις μια κατσαρόλα που έχει για να φάνε 30-20 άτομα, όταν μαγειρεύουν σε ένα γάμο, τώρα, αν θα κάνεις γαμοπύλαφο στο σπίτι για 5 άτομα, πόσα θα βάλεις? Θα βάλεις μια κουταλιά.
8: Αν για τους Έλληνες το φαγητό είναι ιεροτελεστία, για τους Κρήτες είναι ακόμη περισσότερο.
13: Βεβαίως.
8: Είναι η ώρα που θα συγκεντρωθούν οι φίλοι, η οικογένεια, οι γείτονες, θα ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους και θα φάνε νοστιμιές. Για τους Κρήτες η κουζίνα είναι μέρος του DNA του.
13: Ακριβώς αυτό που είπες, και εγώ στενοχωριέμαι για κάτι. Στενοχωριέμαι γιατί μιλάμε για θεραπευτική κριτική κουζίνα και μας την έχουν αρπάξει και μας την βάλανε μεσογειακή κριτική κουζίνα. Εκεί στην κριτική κουζίνα. Και όταν θα ακούσει τώρα, λένε μεσογειακή κουζίνα. Αφού από την Κρήτη την έχει πάρει περισσότερο, την κουζίνα τη Κρήτη έχουν κάνει μελέτε επάνω, μεγάλα Ινστιτούτα το εξωτερικό, ιατρικά, και κάναν μελέτε για το πόσο σωστή είναι. Και είδε, είναι και σωστή και με το βούτυρο και με τη στάκα που θα πέσει στο γαμοπύλαφο. Γιατί χρειάζεται. Γιατί είναι πολύ χειρότερο, Μαρία μου και κορίτσια και φίλε που μα ακούνε, να ρίξει ένα. Όχι βούτυρο ζωικό, να ρίξει ένα άλλο. Δεν θέλω να επεκταθώ.
14: Τι μαργαρίνες, το λένε μαργαρίνες. Παιδιά, αυτό. Είναι
13: πολύ χειρότερο.
14: Όπως λένε και τα λάιτ.
13: Φορές...
14: Καλύτερα
13: ακριβώς.
14: Να φας με το κανονικό του λιπάχος, το γιαούρτι, λέει ένα παράδειγμα, το βούτυρο, από ό,τι τα λάιτ.
13: Γι' αυτό η κριτική διατροφή είναι σημαντική. Το θέλει και το βουτυράκι του με μέτρο. Να βάλεις ένα κουταλάκι στο άμα θα φτιάξεις το σπίτι σου, θα πάρει το άρωμα. Και όπως το έλεγαν αυτοί, με καυσαλιστό.
14: Ωραία, για πες τώρα κάτι άλλο που είδαμε. Ξινόχοντρο με μελιτζάνες.
13: Ξινόχοντρο με μελιτζάνες, είχα τη μεγάλη. Άλλη χαρά να το παρουσιάσω επάνω στο stage με έναν σεφ εκεί της Κρήτης, ένα παιδί, πολύ ωραίο μάγειρα.
14: Ωραίο παιδί ή ωραίο μάγειρα.
13: Ωραίος μάγειρας.
14: Τώρα.
13: και τα δύο. Αλλά λες έναν άνθρωπο είναι ωραίος μάγειρας, γιατί έβλεπες με τον τρόπο που τα έλεγε και τον τρόπο που μαγείρευε και πώς κούναγε την κουτάλα. Και πώς... Καταλαβαίνεις μερικούς ανθρώπους ότι θα σου δώσει ωραίο φαγητό. Ότι έχουν πάθος για τη δουλειά. Πώς βλέπεις ένα χώρο, αυτός ρε παιδί μου έχει πάθος πώς θα το κάνει. Και λες, έχει μεράκι. Είναι η λέξη που δεν υπάρχει σε άλλες γλώσσες, το μεράκι. Άντε τώρα το μεταφράσεις στα αγγλικά. Πες μου μια λέξη υπάρχει για το μεράκι. Το φιλότιμο υπάρχει. Έχουμε λέξεις που μιλάνε, μιλάνε την ψυχή. Μιλάει μέσα η ψυχή. Το τι είναι. Λοιπόν, ξινόχοντρο με μελιτζάνες. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Δεν το είχα φάει εγώ ποτέ. Το είδα και είδα όλη την Παρασκευή. Τώρα, άμα θέλετε να σας καλέσω να σας κάνω ξινόχοντρο με πολύ μεγάλη χαρά, λοιπόν, να σας το φτιάξω.
8: Ο ξινόχοντρος είναι ο.
13: Είναι σαν. Είναι στάρι. Στάρι κομμένο, το οποίο του κάνουν μια διαδικασία και έχει και αυγά και γάλα. Φτιάχνεται.
14: Το ξέρουν στον ήλιο, νομίζω.
13: Το ξέρουν, ναι, το κάνουν. Πώς κάναμε τον τραχανά.
8: Εκεί
13: έχουν άλλα ονόματα. Πάω να τα πω και έτσι. Δεν είναι διαφορετικό. Τώρα έχουν διαφορετικό. Σαν τον τραχανά ξινόχοντρο. Πάντως σε όλα τα μαγαζιά και της Αθήνας τώρα μπορείς να βρεις ξινόχοντρο. Πας και βλέπεις και τον τραχανά και ξινόχοντρο. Τον έχουν. Παντού μπορείς να το βρεις.
8: Και το μαγειρεύουν.
13: Το μαγειρεύαν μαζί, είχε πολύ ωραία αρωματικά, πάρα πολλά αρωματικά βότανα μέσα και είχε κομματάκια μελιτζάνας, το οποίο έδινε τόσο πολύ ωραίο, ρε παιδιά, μοναδικά ωραίο, πολύ ωραίο. Επίσης, πρέπει να, αν αγαπάτε αυτό το καλοκαιρινό φαγητό που είναι οι μελιτζάνες, που εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει ωραιότερο φαγητό. Συμφωνούμε όλοι εδώ και οι τέσσερις. Συμφωνούμε ότι έχουμε.
8: Και η Ελλάδα έχει πολύ ωραίες μελιτζάνες.
13: Πάρα πολύ ωραίες. Και υπάρχουν και ποικιλίες διάφορες. Στην Λευκή την έχετε φάει, τη Σαντορίνη, την Ολόλευκη. Επίσης πολύ ωραία. Όλες οι μελιτζάνες. Και οι φλάσκες και οι άλλες κάτω τη Πελοποννήσου. Υπάρχουν πολλά είδη μελιτζάνες. Όλες. Μοναδικές. Επίσης, μια άλλη συνταγή, αν έχετε δοκιμάσει και δεν ξέρω κάποιος από τις φίλες μπορεί, ρεβίθια με μελιτζάνες. Το έχετε φάει ποτέ αυτό
8: το
13: φαγητό?
8: Όχι. Πώς?
13: Είναι το ωραιότερο φαγητό που μπορείς να. Εγώ.
8: Για πες μας το.
13: Εγώ κόβεις τις μελιτζάνες, τις τεμαχίζεις, τις κάνεις σκιβάκια. Μπορείς να τις τηγανίσεις σε πολύ λίγο, δηλαδή ψεκάζεις λίγο λάδι στο τηγάνι και τις βάζεις να τις τηγανίσεις. Άλλοι τις ψήνουν. Όταν λοιπόν φτιάχνουμε κανονικά μας τα ρεβίθια, βγάζουμε τα ρεβίθια και στο τέλος προσθέτουμε τις ψημένες μελιτζάνες να πάρουν όχι μία μικρή βράση, γιατί είναι έτοιμες.
14: Ναι.
13: Το φαγητό αυτό με την, όταν θα το σερβίρετε είναι ασύλληπτης γεύσης. Πάρα
14: απίστευτο.
13: Πολύ. Και πολύ υγιεινό.
14: Καλά είναι υγιεινό.
13: Αν θα το δοκιμάσεις, το σερβίρουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Τώρα το καλοκαίρι στα νησιά μπορεί να το βρεις. Αν θα το δεις, δηλαδή αν θα πας ας πούμε στη Σύφνο, θα πάρεις τα πολύ ωραία ρεβίθια που φτιάχνει η Σύφνος, κάνει μοναδικά ρεβίθια. Που είναι στεγνά, έχουν μελώσει και δεν έχουν σάλτσα πολύ. Έχουν πολύ λίγο μελαδάκι, είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, αν βάλεις, κάνει το πείραμα. Μπορεί να μην στάχουν σαν συνταγή μαζί. Κάνε το πειραμα. Πάρε και μία μελιτζάνα και βάλε τη μελιτζάνα σου που θα έχεις στο διπλανό πιάτο. Βάλε την μαζί με το ρεβίθι. Εκεί θα καταλάβεις πώς είναι αυτό το φαγητό.
8: Εξαιρετικό.
13: Ναι. Τώρα, θέλετε να σας πω, σας είπα και για τα γλυκά.
8: Λοιπόν.
13: Επίσης, είχαν και έτσι για να ολοκληρώσω και να κλείσω στην Κρήτη, είχαν και ένα άλλο φαγητό, αντικριστό κοτόπουλο. Είχαν κοτόπουλα αντικριστά, τα οποία επίσης ήταν μοναδικά γιατί τα δοκίμασα.
14: Ναι.
13: Εγώ δεν ήθελα πολύ να φάω γιατί ήταν τόσο. Μιλούσα 4 ώρες και δεν μπορούσα να έχω φάει, να τρώγα και κάθε φορά δεν έτρωγα την ώρα που.
14: Δεν θα μπορούσα να βγάλει.
13: Δεν μπορούσα. Και σκέψου και το στόμα να κολλάει και το στόμα.
14: Βέβαια.
13: Λοιπόν, επειδή το σέρβιρα στο τέλος το αντικριστό το κοτόπουλο, οι Γάλλοι είχαν κάνει εκεί πειραματιζόντουσαν με την κριτική κουζίνα. Η γαλλική λέσχη Κρήτης λοιπόν είχε φτιάξει μία σάλτσα με μανιτάρια, την οποία την έριχνε πάνω στο αντικριστό κοτόπουλο.
15: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
16: Παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
18: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
17: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
19: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
20: Energizers! Νιώθω άνετα!
21: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
20: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
21: Χαμογελώ μέσα τους!
22: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
23: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
24: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
25: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
24: Δηλαδή?
25: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
24: Τι έχει το μενού?
25: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
24: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
25: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
24: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
25: Έτοιμο.
24: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
25: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
24: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
25: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
26: Καλωσορίσατε Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
27: No habla español.
26: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
27: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
26: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
28: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
29: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
30: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε οι καλεσμένοι, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
30: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
2: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
1: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
2: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
3: 2000 FM.
13: Πείστε, αυτό μπορεί να συμβεί, να πας, θες να πας στη Ρόδο για να πας στα Δωδεκάνησα, τα πολύ ωραία νησιά. Έχω, πιστεύω ότι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει μια φορά στη ζωή του να πάει στη Σαμοθράκη. Ήθελες να πεις κάτι?
8: Θυμάσαι κάποιο στέκει στην Σαμοθράκη που αξίζει να σταματήσουμε σε αυτό?
13: Κοίταξε, στη Σαμοθράκη στη χώρα έχει τα καφενεδάκια. Τα καφενεδάκια, ο φούρνος στη χώρα που είναι μοναδικός. Να φας, εκεί σερβίρουν, δηλαδή δεν έχει πολλά παιδιά. 4-5 ωραία εστιατόρια. Μαγειριά δηλαδή, θέλω να τα πω. Που τι σερβίρουν, ποιο είναι το φαγητό της Σαμοθράκης? Ένα είναι το φαγητό, είναι το κατσίκι. Θέλω να πω, επειδή είχε ελεύθερα, κατσίκια ελεύθερες βοσκής εκεί δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει μαντρί που να τα πει, είναι ελεύθερα. Δηλαδή η συμβουλή μας. Ακριβώς. Η συμβουλή μου λοιπόν, η Σαμοθράκη έχει δύο μεγάλες παραλίες. Έχει μία η οποία είναι μία μουδιά, μία με άμμο ψηλή, και η άλλη είναι με βότσαλο. Η μία βλέπει, ας πούμε, βλέπει. Είναι στη βόρεια πλευρά, βλέπει την Τουρκία απέναντι, ακριβώς. Η άλλη είναι στη νότια πλευρά, είναι βλέπει τα νησιά του Αιγαίου. Λοιπόν, η συμβουλή μου για τη Σαμοθράκη είναι, αν θα πας με το αυτοκίνητό σου, δηλαδή είσαι από την. Γιατί κάνουν διακοπές στη Σαμοθράκη περισσότερο οι άνθρωποι της Θράκης. Δηλαδή από τον Εύρο πάνε διακοπές το καλοκαίρι, παίρνουν το καραβάκι και περνάνε. Έχουν σπίτια πάρα πολύ από την Αλεξανδρούπολη, από την Ορεστιάδα, από την Καβάλα. Βεβαίως και από την Καβάλα. Υπάρχει και καραβάκι από την Καβάλα που πάει στην Σαμοθράκη. Η συμβουλή λοιπόν, αν πάρεις αυτοκίνητο, μην μπαρκάρεις ποτέ, ακούστε με φίλοι μου, αν θα πάτε στη Σαμοθράκη, μην μπαρκάρεις ποτέ κάτω από ένα δέντρο, από μια ελιά τίποτα. Διότι θα δεις το αυτοκίνητό σου επάνω, το έχω δει με τα μάτια μου αρκετές φορές, τα κατσίκια πάνω. Γιατί ανεβαίνουν για να πάνε να φάνε. Μην παρκάρεις ποτέ τη σκιά, μην τη θέλει.
8: Έχει πάθει τέτοιο σοκ.
13: Εννοείται, παιδιά. Και έχει δει τα πέλματα του κατσικιού.
14: Ανέβαινε και στο δέντρο και από εκεί στο αμάξι, δηλαδή αυτό μου αρέσει.
13: Εννοείται. Είναι όλα. Μην τολμήσει και παρκάρει, όπω σα το λέω. Μην τολμήσει και παρκάρει το αυτοκίνητό σου στη σκιά. Χάθηκε.
8: Πολύ primitive κατάσταση πάντα.
13: Ναι, έτσι είναι η Σαμοθράκη. Λοιπόν, και βλέπει αυτά τα πέλματα του κατσικιού που είναι τρομερά.
14: Το πλε κανονικά δεν
13: είναι. Ακριβώ ο πλες. Τσάκα, τσάκα, πάνω εκεί θα τα βλέπεις και να έχεις και καινούργιο αυτοκίνητο. Λες, Παναγία μου τι έπαθα, Παναγία μου τι έπαθα. Λοιπόν, αυτή η συμβουλή.
14: Γιατί να το κατεβάσεις κιόλας από εκεί, αν θες να φύγεις.
13: Άντε και να το κατεβάσει. Λοιπόν, έχει παντού κατσίκια. Και έλεγα την πρώτη φορά που είχα πάει, ήμουν και μικρό, λέω: συγγνώμη, και άμα το ανοίξουμε το αυτοκίνητο και το χώσουμε μέσα τώρα εδώ, τι γίνεται. Και πάμε και το φάμε. Λέει: πήγε και το έφαγε. Το πήρε. Κάντε να το κάνει ζάφτη που λένε να το πιάσει. Πιάσει ένα κατσίκι. Εύκολο. Δεν είναι εύκολο να το πιάσει. Λοιπόν, είναι το ωραιότερο φαγητό τη Σαμοθράκη. Είναι το κατσικάκι στο φούρνο που κάνουν. Δεν έχω φάει στη ζωή μου ωραιότερο. Ειλικρινά σα το λέω.
14: Είναι χαρούμενο το κατσίκι, παιδί μου. Τελείωσε. Είναι χαρούμενο
13: το κατσίκι. Είναι το κατσίκι. Είναι τζαναμπέτικο το κατσίκι. Πολύ. Το σερβίρουν στο φούρνο με τι πατάτε. Μερικέ φορέ το κάνουν και κλεφτικό τυλιγμένο. Παιδιά, έφαγα σε ένα χωριό που ήταν, νόμιζα ότι ζούσα ότι ήμουνα στο Λάος. Δεν το βρίσκει, ήταν εξαφανισμένο. Μέσα σε κάτι.
3: Φοβερό τοπίο,
13: Φοβερό το τοπίο. Θέλω να σας πω, οι ορτανσίες. Έχεις δει, παίζουν μια ορτανσία. Πώς τη φαντάζεσαι, τα λουλούδια σε γλάστρα, μια ορτανσία. Πώς έχεις δει, σε μια γλάστρα, μια ορτανσία σε μέγεθος. Φουντωτή. Πολύ ωραία. Οι ορτανσίες είναι και 2 μέτρα. Οι ορτανσίες, πήγα σε κάτι εστιατόριο που ήταν μόνο ορτανσίες. Αλλά οι φράχτες, όταν λέμε γύρω-γύρω ορτανσίες και από πάνω πλατάνια και τα νερά να πρασινίζουν, γιατί ήταν πράσινα, γιατί δεν έβλεπες τον ουρανό από τα δέντρα. Έτσι. Αυτή είναι η Σαμοθράκη.
3: Τέλεια.
13: Ναι, σα έδωσα μια εικόνα.
3: Τη Σαμοθράκη με ποιο άλλο νησί μπορούμε να την ταιριάξουμε?
13: Κοίταξε, στη Σαμοθράκη μπορεί να πάρει το καράβι, να περάσει, να πα στην Καβάλα ή να πα στη Θάσο. Δηλαδή υπάρχει γραμμή να πας στην Καβάλα, υπάρχει ζεύξη που σε πάει στην Καβάλα. Και από την Καβάλα εκεί μπορείς να πας στη Θάσο. Όχι, είναι πολύ μακριά για να... Βέβαια υπάρχει, τώρα δεν ξέρω να μην παραπληροφορήσω, παλιότερα υπήρχε καράβι που έφευγε από το Λαύριο και πήγαινε Σαμοθράκη, γιατί πάνω και εμπορεύματα και από την Αθήνα.
3: Ναι.
13: Πήγαινε μία φορά,
14: και
13: δύο την εβδομάδα.
14: Και αν πας με αμάξι που θέλει...
13: πολλές ώρες.
14: Εκεί να το έχεις το αμάξι, θέλεις μέρες για να το γυρίσεις όλο το νησί.
13: Όχι, το γυρίζεις μέσα σε δύο... όχι, το γυρίζεις, δεν είναι μεγάλο νησί. Ναι, βλέπεις, κοίταξε, λέω σε αυτά τα νησιά. Αν είσαι στην ησυχία και κάνεις τον μπάνιο σου, που δεν έχεις και πολύ κόσμο, δηλαδή μέσα στην ησυχία σε κάτι νερά φοβερά,
14: ναι.
13: Αν κάνεις, λέω, ταυτάκι έτσι, όπως θα το κάνεις, ας πούμε, και στη Χίο μπορείς να το κάνεις αυτό, να βάλεις ταυτί σου λίγο, νομίζεις ότι θα ακούσεις τον ήχο της Μικράς Ασίας. Λέω, αν μέσα στην ησυχία βάλε, κάνε λίγο ταυτί, θα σου έρθει έτσι και με το μυαλό σου, θα σου έρθει ο ήχος της Μικράς Ασίας, γιατί είσαι απέναντι.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr κάθετος bonus.
10: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
11: Που λείπουν τα δικά σου τα βινιά, όσο σ' αγαπώ.
10: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Όλα, σενιόρ Μακής.
14: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
18: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. Allwin, winning awaits.
19: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
21: Ο
0: Ερημίτης Κάβουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
21: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
22: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
23: Παραπολιτικά 90,1.
24: Η Χίος είναι ένα νησί γεμάτο γεύσεις, μυρωδιές, χρώματα και φωπλιστές, βέβαια.
25: Με πρόλαβες. Αυτό ήθελα να σου πω. Γιατί δεν γεννηθήκαμε στη Χίο, πες μου, σε παρακαλώ.
26: Και πολύ μαστίχα.
25: Θα ήθελα πάρα πολύ.
26: Και πολύ μαστίχα.
25: Μωρέ, και μαστίχα καλή είναι, αλλά γιατί δεν γεννηθήκαμε που να έχουμε κι εμείς μέσα στο αίμα μας αυτό το εφοπλιστικό. Μα πόσες εφοπλιστικές οικογένειες είναι από αυτό το μοναδικό νησί.
24: Από τη Χίο και τις Ινούσες.
25: Χίος και Ινούσες. Εγώ τη Χίο, παιδιά, η πρώτη φορά που πήγα στη Χίο ήταν πριν. Πήγαμε το Μέγκα με την εκπομπή μου, με το Ταξιδεύοντας. Πήγα χειμώνα, πήγα Χριστούγεννα. Και έκανα Χριστούγεννα, γύρισα μία εκπομπή Χριστουγεννιάτικη στη Χίο. Είναι από τις λίγες. Η μοναδική.
24: Δεν θα μπορούσα να φανταστώ Χριστούγεννα στη Χίο.
25: Και όμως ήταν πάρα πολύ ωραία. Υπήρχε το Αργέντικο που τώρα είναι ένα μεγάλο, ένα μέσα στο γκάμπο της Χίο. Τώρα μου άνοιξε σε ένα κεφάλαιο. Δηλαδή πρέπει να μιλάμε δύο εκπομπές για τη Χίο.
26: Τι είναι
25: δηλαδή,
26: το Αργέντικο που μας είπες.
25: Το Αργέντικο. Στο Αργέντικο. Το Αργέντικο λοιπόν είναι ένα από τα ωραιότερα αρχοντικά του κάμπου. Τώρα, όσοι δεν έχετε πάει στη Χίο και δείτε, ο κάμπος της Χίου είναι ένας κάμπος με πορτοκαλαιόνες, επειδή εγώ έχω γεννηθεί σε πορτοκαλαιόνες στην Αργολίδα και το να έχεις γεννηθεί και να ξυπνάς και να μυρίζεις αυτό το άρωμα του πορτοκαλιού. Όταν, δε παιδιά, δεν νομίζω να μπορείς να καταλάβεις τι είναι αυτό να μυρίζεις. Να μυρίζει την ατμόσφαιρα, σαν να έχει βάλει. Σαν να σε ζαρώνει.
26: Μου έχουν φέρει φοβερό γλυκό το κουταλιού από Χίο που είναι από άνθος.
25: Ναι,
26: πορτοκαλιού, παιδιά.
25: Γι' αυτό σου λέω, στον κάμπο.
26: Απίστευτο.
25: Στον κάμπο λοιπόν υπήρχαν τα αρχοντικά που είχαν τα σπίτια του οι
26: καπετανέοι.
25: Οι καπετανέοι, τα οποία ήταν. Η αρχιτεκτονική του είναι μοναδική. Έχει ειδική αρχιτεκτονική ο κάμπο τη Χίου. Και μέσα είχαν τα περιβόλια του. Τα περιβόλια είχαν μέσα μανταρίνια και πορτοκάλια.
26: Ναι.
25: Αν θα φά ή πιει μανταρίνι Χίου. Θα πεις, ρε Χριστέ μου, τι είναι αυτό, είναι διαφορετικό μανταρίνι. Αν πεις μανταρινάδα από τη Χίο, είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Το Αργέντικο λοιπόν ήταν από τα πιο ωραία και εκεί μέσα έκανα χριστουγεννιάτικο εκπομπή. Και βέβαια, επειδή λένε πολύ ωραία, του χρόνου τα Χριστούγεννα, θυμίσου να βάλουμε χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τη Χίο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι τρομερά. Λοιπόν, τώρα θέλω, βιάζομαι να σας πω για τη Χίο και δεν ξέρω αν είναι ωραία, γιατί πάντα βιάζομαι. Εγώ και στην τηλεόραση βιάζομαι και όλο βιαστικά τα κάνω και δεν ξέρω αν τα κάνω και ωραία. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
26: με βρίζει.
25: Η αδερφή μου λέει πάλι, σαν να σε κυνηγάνε. Βλέπω και τον εαυτό μου.
26: Είσαι εξαίρετη.
25: Ναι, και έχω αυτό το ελάττωμα τη τηλεόραση που θέλω όταν βγαίνω σε μια ζωντανή σύνδεση.
24: Να τα πεις γρήγορα.
25: Τα
26: πει και όλα.
25: Εμείς
24: το έχουμε συνηθίσει.
25: Δεν ξεχάσω, δεν μπορώ. Δηλαδή,
26: δεν φαίνεται
25: η αδερφή
26: πάντως.
25: Μου κάθε φορά με βρίζει. Έσχος ήσουν πια και τι βιάζεσαι. Μου λέει, ας μην τα πεις. Τι λέω, μα δεν γίνεται. Αν είναι, πρέπει να πω τώρα για τη Μαρία Λεμονιά κάτι. Τους έχω πει, θα μιλήσω και για σένα. Έχω στο μυαλό μου να μιλήσω. Τα πάω όλα να τα πω. Άντε και να μην βγάλεις άκρη τι θα έχει πει και με δάφτα.
24: Λοιπόν, πάμε για τη Χίο.
25: Χίος λοιπόν. Αχ, αγαπημένη μου Χίο. Χίος, τώρα τα τελευταία δύο καλοκαίρια έχω τη μεγάλη χαρά. Πολύ μεγάλη χαρά να έχω πάει στη Χίο εκεί στο πολύ σημαντικό
24: φεστιβάλ.
25: Πολιτιστικό, στο φεστιβάλ το πολιτιστικό της Χίου που νομίζω θεωρώ εγώ και νομίζω ότι πολλοί το πιστεύουν αυτό ότι είναι το πιο σημαντικό φεστιβάλ της Ελλάδος που οργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και η γυναίκα του Περιφερειάρχη εκεί που
24: η κυρία Μουτζούρη.
25: Η κυρία Μουτζούρη που είναι ένας ωραίος πληθωρικός άνθρωπος, ειλικρινά αλέγκρος, πολύ ωραίος. πόσο χαίρομαι που πήγα και συμμετείχα σε αυτό το φεστιβάλ. Πόσο ωραία ήταν. Δηλαδή, έχω μεγάλη τέτοια μέσα στην καρδιά μου. Και γι' αυτό, όποιοι βρίσκονται το καλοκαίρι στοιχείο, πρώτα απ' όλα είναι προνομιούχοι, γιατί κάνουν μοναδικές διακοπές. Θάλασσες, φαγητά, εικόνες. Πού να πρωτοπάς και τι να σας πω. Ειλικρινά, θεσμές. Κοίταξε.
26: Ένα δεκαήμερο το δέχτηκε που
25: κοίταξε. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορείς να πας. Δεν είναι όπως πας στις Κυκλάδες. Αν πας στην Τίνο, πετάγεσαι και γυρίζεις. Στο Βόρειο Αιγαίο πρέπει να πας πάνω από μία εβδομάδα. Και μία εβδομάδα δεν σε φτάνει. Δηλαδή και στη Μυτιλίνη και, στη Λέσβο γενικά. Αν θα πας μόνο στη Μυτιλή, πας όλη τη Λέσβο, γιατί ναι, έχει μοναδικά πράγματα. Θέλεις εβδομάδα. Στοιχείο λοιπόν που πρέπει να το κάνετε το ταξίδι, αγαπητοί μας φίλοι, γιατί θα περάσετε μοναδικά. Τώρα, λέξεις είναι φτωχές. Δηλαδή, θα πρέπει να πω 100 λέξεις για να φτιάξω το πόσο ωραία είναι στοιχείο. Δηλαδή, πού να πας στα μεστά, πού να πας, βλέπεις άλλη αρχιτεκτονική, αυτά τα artificial που είναι το που φτιάχνουν.
26: Σαν κέντημα, κάτι τέτοιο.
25: Τα κεντητά που τα χτυπάς με το σκεπαρνάκι και φτιάχνεις αυτό που είναι το τύπο artificial, αυτό το πολύ γνωστό αρχιτεκτονικό.
26: Το χωριό, ναι.
25: Τα μεστά, μετά να πας. Παιδιά, είναι μοναδικά ο κάμπος, εγώ που τον αγαπώ πάρα πολύ. Δηλαδή, μόνο θέλει πόσες μέρες να πηγαίνεις από τα αρχοντικά στα αρχοντικά στον κάμπο. Μέσα. Η πόλη πρώτα απ' όλα, το κάστρο που είναι μέσα και η πόλη του Κάστρου, είναι από τις λίγες πόλεις στην Ελλάδα που κατοικείται.
24: Είναι μια πόλη μέσα στο Κάστρο.
25: Είναι πόλη μέσα στο Κάστρο. Υπάρχει και η Ρόδος που επίσης κατοικείται, που ανήκει στην UNESCO. Τώρα, βέβαια, αν μας καταλάβει η UNESCO και στη Ρόδο, που βρουν τα μηχανάκια. Στην UNESCO δεν επιτρέπεται τίποτα να κάνεις εκεί πέρα. Με το μηχανάκι να το γίνεται ένα χαμό, θα πούνε πάρτε το και αυτό τον τίτλο από εδώ. Δεν χρειάζεται να είναι προστασία της UNESCO. Λοιπόν, η Χίος είναι ένα ζωντανό μουσείο. Επίσης, ένα ζωντανό, η Καστροπολιτεία είναι ένα ζωντανό, ζουν οι άνθρωποι μέσα στο
26: ναι,
25: κάστρο.
26: Όνειρο.
25: Είναι πολύ ωραίο. Τι είναι άλλο να σας πρωτοπώ, τι ωραία φαγητά έχει στη Χίο. Έπαιρνα
26: γεύση για τη Χίο, ναι.
25: Παιδιά, κοίταξε, στοιχείο γεύσης είναι. Είμαστε στη γαστρονομία της που έρχεται όχι, λάθος η λέξη, δεν θέλω να τη λέω έτσι. Τις αλυσμόνητες πατρίδες.
26: Ναι.
25: Τις αλυσμόνητες πατρίδες. Η κουζίνα είναι επηρεασμένη εκεί, γιατί είναι άνθρωποι που ήρθαν. Η Χίος είναι ένα μαρτυρικό νησί, γιατί έχει προσφέρει πάρα πολλά. Έχει προσφέρει αίμα στους πολέμους και στους Τούρκους και σε όλα αυτά. Εκεί στενοχωριέσαι όλο αυτό, αλλά εντάξει, συμβαίνει. Τώρα τι άλλο ήθελα να σας πω για τη Χίο. Θέλω, πάλι βιάζομαι και δεν ξέρω τι άλλο θέλετε. Πείτε μου τι άλλο θέλετε.
26: Και τα μαστιχοχώρια.
25: Τα μαστιχοχώρια, πρώτα απ' όλα.
26: Καταρχήν
25: αυτά,
26: είναι τη μία πλευρά μόνο του νησιού, δεν είναι. Από τη μία πλευρά του νησιού.
25: Ναι, στη μία δεν βγαίνουν πουθενά άλλο. Σε ένα σημείο μόνο. Αυτό είναι η άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Και γι' αυτό προστατεύεται και αυτό. Δεν υπάρχει.
26: Βέβαια.
25: Είναι σπάνιο. Η μαστίγα της Χίου δεν συγκρίνεται. Βγάζουν και στην Τουρκία. Μια μαστίγα δεν έχει καμία σχέση. Καμία. Δεν υπάρχει. Και βέβαια να πούμε και μπράβο και στον πολιτιστικό, τον Αγροτικό Σύλλογο της Χίου, που έχουν κάνει τεράστιο έργο. Και μπράβο, και να λέμε πάντα μπράβο σε τέτοιες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς που προβάλλουν αυτό το προϊόν σε όλο τον κόσμο. Στην Ιαπωνία είναι premium προϊόν η μαστίγα. Θεωρείτε, να δείτε, έβλεπα, μου είχαν στείλει φωτογραφίες που διαφήμιζαν τη μαστίγα μέσα επάνω σε λεωφορείο, ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο.
24: Και μοναδικά. Είναι πάρα πολύ υγιεινό και το χρησιμοποιούμε σε πολλές μορφές. Από λικέρ μέχρι φάρμακο για το στομάχι.
25: Ακριβώς, τι ήθελα να πω. Παίρνεις μία από αυτή το τέτοιο, και αν έχεις έλκος, άμα βάλεις, παίρνεις κάθε μέρα από ένα μικρό κομματάκι με νερό, γιατρεύεσαι. Είναι φοβερό για το στομάχι. Είναι πάρα πολύ. Αρχαιότητα των χρόνων το είχαν βρει.
24: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή σε ευρώ. Και όλα αυτά με τα Public. Αξίζει πραγματικά να αποκτήσετε κι εσείς Public πορτοφόλι.
1: Yeah,

0: αεροπλάνα Χριστονέζο και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς.
1: Έτσι,
0: όπως λέει. Έτσι κάνεις τις ωραιότερες διακοπές και γυρνάς στην Ελλάδα.
1: Μα κοίταξε, άμα είσαι κοινωνικός λίγο, υπάρχουν άνθρωποι όμως που θέλουν να πάνε και μόνοι τους. Εγώ δεν μπορώ, παιδιά, να πάω μόνος μου. Δεν μπορώ.
2: Παρέα, σου,
1: δεν μπορώ. Ναι. Είμαι και, κοίταξε, είμαι πολύ κοινωνικός και εγώ θα βρω και καινούριους ανθρώπους και θα τους αγαπήσω αμέσως εκεί και θα κάνω παρέα. Θέλω παρέα, δεν μπορώ μόνος μου. Ειλικρινά δεν μπορώ μόνος μου ποτέ.
0: Λοιπόν, πάμε Σκιάθο.
1: Σκιάθο, ωραία.
0: Οι Κουκουναριές, και... η ωραιότερη παραλία της Ελλάδος, λέει.
1: Είναι πολύ ωραία, αλλά είναι και τα λαλάρια, αγάπη.
2: Ναι,
1: είναι
2: τα βίο. Λαλάρια.
1: Λαλάρια, απλά στα λαλάρια δεν μπορείς εύκολα. Πρέπει να πας με ένα σκάφος για να βρεθείς στα λαλάρια. Κοίταξε, πήγα πριν 2 εβδομάδες στη Σκιάθο. Παρατήρησα και το έκανα, το έγραψα και στο Instagram και με εκνευρίστηκε πάρα πολύ. Εγώ πήγα με κάποιους. Θα σου πω γιατί εκνευρίστηκε. Γιατί δεν υπάρχουν τα λαλάρια, γιατί ήταν κάτι ολόλευκες πέτρες μεγάλες και δεν υπάρχουν καμία. Έχουν μείνει. Τις κλέψανε.
2: Μαζεύουμε.
1: Δεν υπάρχει ούτε μία. Αυτό ήταν μοναδικά. Είναι ολόλευκη παραλία. Και είναι όχι τυρκουάζ, είναι σιέλ τα νερά.
2: Λόγω του
1: άσπρου. Και κατεβήκαμε, πήγαμε το καίκι και μας πήγανε, γιατί μας φιλοξένησε εκεί ο Δήμος Σκιάθου. Που έκανε ένα μεγάλο, δηλαδή από την Ελλάδα μόνο εγώ είχα πάει και 2 άτομα πήγαμε έτσι από σπόντα, γιατί έφεραν ξένους. Τώρα σας λέω και από σπόντα, θα μας ακούσει κανένας και λέει τι λέει για τον εαυτό. Από σπόντα λοιπόν μας κάλεσαν να δούμε μια μεγάλη ομάδα που είχαν έρθει από την Αγγλία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Ιρλανδία και από την Ελβετία. Αυτοί τι έκαναν, έψαχναν και ερευνούσαν και ψήφιζαν αν η Σκιάθος αν είναι προορισμός βιώσιμου τουρισμού και ανάπτυξης. Λοιπόν, και όπου μας πήγαιναν, μετά αυτοί πήγαιναν 1 ώρα σε απομονώντουσαν, 1 ώρα 2, απομόνωση, ψηφίζαν και θα κάνανε ένα ψήφισμα να καταλάβεις ότι ήταν εκπρόσωπος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ταξιδιού. Mm-hmm. Λοιπόν, θα κάνανε ένα ψήφισμα και θα φτιάχνανε έναν οδηγό για τη Σκιάθο. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πήγαμε εκεί, είδα εγώ εκνευρίστηκα πάρα πολύ και είπα, πήγαν αυτοί να πάρουν και πέτρες. Και είπα στην υπεύθυνη του ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου, λέω, να του πείτε παρακαλώ ότι δεν παίρνουμε τις πέτρες. Γιατί εγώ, αν τις είχα πάρει στην Κούβα ή σε κάποια άλλα μέρη, θα με πηγαίνανε μέσα.
2: Βέβαια.
1: Δεν παίρνουμε. Το βρήκαμε την Ελλάδα και τις μαζεύουμε τις πέτρες. Και θα είπαν αυτοί, θα είπαν τα χειρότερα για μένα, αλλά τις αφήσαν, δεν πήρε κανένας πέτρες από εκεί. Ειλικρινά. Τώρα στη Σκιάθο, που είναι το νησί του αγαπημένου μας ανθρώπου των διηγημάτων, των Χριστουγέννων και του Πάσχα, γιατί πόσο σαν μικρά παιδιά δεν ταξιδέψαμε με αυτά τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη. Για σκέψου, αν σε πάω πόσα χρόνια πίσω, τι ωραία ήταν αυτά τα διηγήματα που έχουν μεταφραστεί σε 23 χώρες στον κόσμο. Λοιπόν, στη Σκιάθο αξίζει να πάτε, όταν θα πάτε, αν επιλέξετε για διακοπές, να δείτε τώρα το καινούριο, γιατί από πέρυσι άνοιξε για τον κόσμο η παλιά καστροπολιτεία της Σκιάθου. Είναι πολύ έξω από ότι είναι σε ένα απόκριμνο σημείο. Είναι τότε που είχαν φύγει οι κάτοικοι, επειδή από τις πολλές επιδρομές έφυγαν και δημιούργησαν ένα χωριό με παιδιά, Μαρία μου, με καταπακτή. Δεν άνοιγε, είναι σε ένα σημείο που έχει κενό και είναι ένας βράχος και φτιάξανε το χωριό, το φτιάξανε πάνω εκεί και ο Μπαρμπαρόσα δεν μπόρεσε να πάει ποτέ. Mm-hmm. Πέρασε από εκεί και δεν μπόρεσε να πάει. Το λένε και Γιβραλτάλ της.
0: Απίστευτο.
1: Ναι, λέγεται και έτσι. Πραγματικά αξίζει να πάτε. Πήγα λοιπόν, τώρα έχουν κάνει μια γέφυρα και έπεφτε καταπακτήθια. Σκεφτείτε τώρα, σαν να βλέπουμε ταινίες.
2: Μεσαιωνική.
1: Ναι. Έπεφτε καταπακτή, για να δηλαδή μια σαν μικρή γέφυρα, πόρτα, για να μπορείς να περάσεις να μπεις. Όταν έκρινε ήταν κενό κάτω, δεν μπορούσες. Τώρα έχουν φτιάξει μια γέφυρα, τον κίνησε πέρσι υπουργός πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Και είναι ανοιχτό στον κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Συγκλονιστικό.
1: Είναι συγκλονιστικό, ειλικρινά. Έχει μέσα 2 ή 3 εκκλησίες. Βλέπεις και τα σπίτια. Η μία εκκλησία που πήγα, παιδιά, έπαθα έτσι σοκ πραγματικά, γιατί είδα την ωραιότερη εικόνα. Επειδή εγώ ψάχνω να βρω εικόνες της γέννησης, δεν υπάρχουν πολλές. Δηλαδή, για σκέψου, έχεις δει πολλές σε κανένα σπίτι εικόνα της γέννησης. Δεν σπανίζουν, δεν βρίσκεις. Δηλαδή, πάω και στα μοναστήρια στο αίτιο να βρω καμία εικόνα της γέννησης. Δεν έχουν. Βρήκα μία μικρή φέτος στα μετέωρα.
2: Όπου να δείχνει τη φάτνη και αυτό.
1: Ναι, που να δείχνει τη γέννηση. υπάρχουν κάποιες εικόνες της, αλλά Εβραίος δεν μπορείς να βρεις.
2: Ναι.
1: Εγώ δηλαδή δεν έχω βρει. Μπορεί τώρα κάποιος που μας ακούει να έχει δει 10.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω δει. Λοιπόν, στη Σκιάθο και στη συγκεκριμένη εκκλησία μέσα σε αυτή στην Καστροπολιτεία, είδα την ωραιότερη εικόνα της γέννησης του Χριστού. Ειλικρινά πάρα πολύ ωραία. Μου είπε λοιπόν ο δήμαρχος της Σκιάθου, που είναι νέο παιδί, μου είπε λοιπόν ότι τα Χριστούγεννα, επειδή την είχαν δει και αυτή την ωραία εικόνα, την κάνουν μεγάλη, την έχουν, σαν μεγάλες, έχουν κάνει μεγάλες σαν αφίσες τεράστιες και τις βάζουν έξω από τους ναούς της κανονικά στο νησί.
2: Τι ωραία.
1: Ναι, για... την έχουν κάνει μεγάλες τεράστιες αφίσες και τις βάζουν στις εκκλησίες απ' έξω και βάζουν λίγο χριστουγεννιάτικο δέντρο και στολίζει η εκκλησία χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ξέρεις ότι εγώ είμαι παιδί των Χριστουγέννων. Καταλαβαίνεις. Χαρούμενα Χριστούγεννα όλο το χρόνο. Οπότε μου έλεγε και ο δήμαρχος αυτά. Λέω: α, εδώ είμαι δικό μας το Χριστούγεννα.
2: Εκεί να κάνεις Χριστούγεννα και εκεί πρέπει να κάνεις.
1: Χριστούγεννα και εκεί.
2: Εκτός από τυχείο. Πρέπει να κάνεις και εκεί.
1: Ναι, ήθελα και πέρυσι, αλλά δεν το έκανα. Άστα, μην την ανοίξουμε την κουβέντα.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες δεν έχουμε συνδυάσει τα νησιά με εορτές χειμερινές.
1: Όχι, γιατί τα Χριστούγεννα τα έχουμε δει ότι τον Βασίλη που έρχεται σε χιόνια, το δέντρο είναι χιονισμένο. Το... Λες και τα Χριστούγεννα
2: θες
1: δεν πάνε.
2: Βουνό,
1: και
2: θες πιο... βουνό, δεν θες θάλασσα.
1: Ναι, θέλεις βουνό. Κοίταξε, μας έχουν οθήσει έτσι. Να, αφού ο Βασίλης φοράει τα χοντρά, φοράει τα άσπρα εκεί με την κόκκινη, τη γούνα εκεί να ζεσταίνεται. Φεύγει το χειμώνα, πετάει με τα ελάφια, πάει στα χιονισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Γι' αυτό δεν το έχουμε συνδυάσει. Όμως τα Χριστούγεννα είναι ωραία και στα νησιά, βέβαια.
0: Είναι αλήθεια ότι έχεις πάει σε νησί που έχει ένα κάτοικο?
1: Ναι, έχω πάει σε ένα νησί έξω από τη Ρόδο, πολύ κοντά στη Ρόδο. Δεν το
0: πήγες, δεν πειράζει. Πήγες με βαρκούλα.
1: Δεν μπορείς να πας αλλιώς. Είναι ένας κάτοικος ο οποίος έχει.
0: Συνάντησες τον κάτοικο.
1: Ναι, γιατί μένει ένας κύριος εκεί και κάνεις και φαγητό. Μπορείς σερβίρει και ψάρια. Έχει και ψάρια και τρως εκεί.
0: Τι εμπειρία είναι, εγώ το έχω ζήσει στο Μαυρίκιο αυτό, να πηγαίνει σε ένα νησί που έχει πολύ λίγους κατοίκους.
1: Εκεί ένας. Έχει και ένα μοναστήρι, μια γυναίκα που το παιδιά πρέπει να θυμηθώ, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρέπει να ψάξω στο Instagram μου να βρω.
0: Άστο,
1: το.
0: Δεν πειράζει.
1: Όχι, τώρα θα πει.
0: Πες μας όμως την εμπειρία.
1: Η εμπειρία ήταν μοναδική γιατί μας πήγε. Είχαμε πάει στη Χάλκη. Πήγαμε στη Χάλκη με ένα σκάφος και μετά μας λέει θα πάμε σε ένα νησί. Που δεν έχει πια.
0: Τι
1: δεν
0: δυσκολίες έχει ένα νησί στο οποίο μένει ένας κάτοικος?
1: Έχει πολλές δυσκολίες. Τίποτα άλλο δεν είχε. Δεν έχει και ούτε ρεύμα είχε.
0: Δηλαδή πηγαίνει απέναντι για, σούπερ μάρκετ, ας πούμε. Πηγαίνει για φάρμακα.
1: Στη Ρόδο,
0: για...
1: στη Ρόδο τα πάντα. Όλα στη Ρόδο.
2: Και πώς και το μπορείς. Έχει επιλέξει αυτός ο άνθρωπος?
1: Εκεί κάθεται, ήταν ένας κάτοικος, ήταν με τη σύζυγό του, μένουν εκεί, έχουν ψάρια και έχουν
2: φτιάξει.
1: Όχι, με τη σύζυγό του είναι εκεί.
2: Α,
1: έχει φτιάξει.
2: Ένα ζευγάρι επομένως μένει.
1: Ένα ζευγάρι. Βέβαια έχει ένα πολύ ωραίο κόλπο και το καλοκαίρι πήγαινε σκάφη αρκετά. Δεν ήταν πολύ, είχε και μία σαν προβλήτα και είχε πολύ σκάφη αρκετά που πηγαίνουν γιατί έχει μαθευτεί ότι φτιάχνουν ωραίο ψάρι, έχει ωραίο ψάρι και πήγαινε και έτρωγες ψάρι
2: σαν
1: εκεί.
2: Ταβερνάκι, σαν ταβερνάκι.
1: Ναι, όχι. Σαν ταβερνάκι. Okay. Και πηγαίνεις στον άνθρωπο αυτό και έχει και ένα μοναστήρι. Μου είπε η σύζυγός του ότι πηγαίνει και το καθαρίζει και το μοναστήρι. Μπορούσες να πας να το δεις και το μοναστήρι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και θυμάμαι, είδα και τον περιφερειάρχη, τον Χατζημάρκο, και του λέω: είχα πάει σε εκείνο το νησί. Του λέω: γιατί δεν κάνετε κάτι και σε αυτό το νησί που είναι πολύ ωραίο? Να... έστω να πάνε δημοσιογράφοι να το γνωρίσουν, να μάθουν οι.
2: Α, το καλύτερο να το γνωρίσουν, να το διαλύσουν κι αυτό.
1: Αυτό, αν άκουγε κανένα, εμείς έχουμε τη μανία οι δημοσιογράφοι να πάμε να γίνει γνωστό και να πάμε να το χαλάσει.
2: Από το κατράδι δεν το έχουν επιλέξει, δεν έχουν αναγκαστεί.
1: Έχεις δίκιο. Ειλικρινά έχεις δίκιο σε αυτό. Τώρα σας πήγαμε. Θέλω, αν έχουμε χρόνο, θα το ψάξω να το βρω. Αλλά αν δεν το βρω, θα έρθω άλλη φορά να το πούμε για το συγκεκριμένο νησί. Θέλω να σας πάω όμως κιόλας γιατί μίλησα για τα μετέωρα και θέλω να σας πάω.
0: Βάλε άνω τελεία και περνάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής σε λίγα λεπτά, αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγούδι.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Η μεγάλη

0: Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και εκεί. Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
9: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Τι τραβήξαμε σε όλο το τραγούδι για να βρούμε πώς λέγεται αυτό το νησάκι με το ζευγάρι. Με τη μία, με τον ένα κάτοικο.
17: Συγγνώμη, συγγνώμη, τι να κάνω.
16: Είναι δύο κάτοικοι.
17: Ναι, είναι
16: ο κάτοικος και η σύζυγος.
17: Ναι, στην Αλιμιά, παιδιά. Στην Αλιμιά είχαμε πάει και ήταν τέλεια, ειλικρινά.
16: Αλιμιά λέγεται.
17: Αλιμιά, Αλιμιά. Πολύ ωραίο. Αν τύχει να πάτε στη τέτοιο, περάστε για την Αλιμιά. Εγώ την έκανα πηγαίνοντας, είναι στο δρόμο για Χάλκι, Ρόδο Χάλκι, είναι ανάμεσα. Το συναντάς, δηλαδή, άμα είσαι με σκάφος μικρό, μπορείς να.
16: Λοιπόν,
17: να
16: εσύ είσαι παιδί και της Νάξου, ναι, που ναι. Μας έχεις δείξει όλα τα καλούδια του νησιού, αλλά είσαι και παιδί των μετεώρων.
17: Συμφωνώ και είναι, η αγάπη μου είναι, πατάει ακριβώς το ίδιο.
16: Τα μετέωρα είναι για αυτή την εποχή. Και τι μπορούμε να κάνουμε?

0: άκουσε Μαρία. Τα μετέωρα είναι ένας διεθνής προορισμός που γνωρίζουμε όλοι. Τώρα δεν λέω κάτι εγώ, τώρα να κάνω τίποτα. Είναι ένας διεθνής προορισμός. Είναι ένας προορισμός που έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου για να το δουν αυτό το φυσικό φαινόμενο που έχει. Και βέβαια είναι για τους 12 μήνες του χρόνου. Τώρα τι θα μου λες, θα λένε τώρα, γιατί να πάω στα μετέωρα τώρα? Γιατί κάθε εποχή είναι διαφορετική και έτσι όπως έχει φτιάξει ο Λευτέρης Αβραμόπουλος, ο δήμαρχος, αυτός ο νέος 37 χρονών άνθρωπος στα μετέωρα, έτσι όπως τα έχει οργανώσει ξανά, είναι κάτι το μοναδικό. Δηλαδή, ξέρεις τα άγνωστα μετέωρα? Εγώ πήγα πριν τώρα φέτος, το 25, και γνώρισα τα άγνωστα μετέωρα που δεν τα ήξερα και νομίζω δεν τα ήξερα. Όταν τα παρουσίασα, μου λέγανε από τα Τρίκαλα, μου λέει, πού είναι τα άγνωστα μετέωρα? Εμείς δεν τα ξέρουμε. Τα άγνωστα μετέωρα είναι σε 20 λεπτά απόσταση από τα γνωστά
1: μετέωρα.
0: Τα γνωστά μετέωρα είναι κάτι απείρου κάλους βουνά. Όπου εκεί τώρα οργανώνονται και γίνονται μονοπάτια 17 χιλιόμετρων, περιπατητικά μονοπάτια που να
1: περνάνε. Δεν έχει βράχους, τους βράχους αυτούς.
0: Τεράστιους βράχους, ακριβώς όπως.
1: Σαν μικρά μετέωρα δηλαδή.
0: Είναι μικρά μεγάλα, είναι. Τα λέμε μικρά μετέωρα γιατί δεν μπορεί να μην είναι τόσο πολλά, αλλά σε ύψος και σε όγκο είναι τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, να περπατάς, η εμπειρία, παιδιά, μαράκι μου, να περπατάς ανάμεσα σε αυτούς τους γίγαντες, είναι σαν να είσαι κάποιος και να περπατάς τώρα στα μονοπάτια και να έχεις τους γίγαντες από πάνω σου και να τους βλέπεις έτσι τους γίγαντες. Λοιπόν, ο Αβραμόπουλος λοιπόν έβαλε τα μικρά μετέωρα και τα πέριξ των μοναστηριών, γιατί δεν επιτρέπεται να κάνεις και διάφορες τώρα extremes μέσα κοντά στα μοναστήρια, δεν γίνεται. Προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι natura, έχει πάρα πολλά, δεν μπορείς. Τα μικρά μετέωρα λοιπόν είναι ελεύθερα να κάνεις όλα τα αθλήματα που μπορεί να γίνουν. Λοιπόν, εντάσσεται λοιπόν τα μικρά μετέωρα και οι διαδρομές αυτές σε ένα παγκόσμιο δίκτυο που έρχονται από όλο τον κόσμο, λέγεται Via Ferrata. Στη Via Ferrata λοιπόν, που έρχονται από όλο τον κόσμο και κάνουν. Τι σημαίνει Via Ferrata? Νομίζω είναι το ατσάλινο, ατσάλινη διαδρομή. Νομίζω κάτι έτσι είναι. Δηλαδή, κάνεις αναρρίχηση και περπατάς απάνω σε αυτούς τους βράχους. Δηλαδή, κάποιοι το βλέπουν. Δηλαδή, και μόνο που.
2: Άμα έχεις ψευδοφοβία.
0: Εγώ που έχω ψευδοφοβία φοβάμαι πάρα πολύ. Δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Από κάτω να το παρακολουθήσω, ναι. Ήδη ξεκίνησαν αυτό το Σαββατοκύριακο. Είχε ένα μικρό φεστιβάλ, αγώνες εκεί με την τοπική ορειβατική. Όχι ορειβατική, είναι αναρριχητική λέσχη, αν τα λέμε σωστά. Και κάνανε και είδα εικόνες ασύλλητες. Τώρα, Μαρία μου, εμείς επειδή έχουμε ψευδοφοβία, το να μας πιάσουν και να πάμε σε ένα χαμηλό τέτοιο, να το κάνουμε για να πάμε κόντρα στη φοβία μας, έτσι, για να δούμε πώς.
2: Τι βασίλεμα έχουν τα μετέωρα και τι ανατολή ηλίου?
0: Κοίταξε,
2: εσείς που ψάχνετε πού θα πάτε το καλοκαίρι, σας δίνουμε μια ιδέα. Δεν είναι μόνο τα νησιά, είναι και αυτά τα μέρη.
0: Είναι και αυτά τα μέρη. Και πρέπει να πω ότι ο Δήμος Μετεώρων, τώρα κάτι που δεν θα το πιστεύετε, που θα το ακούτε, είμαι σωστά το ακούτε για πρώτη φορά, είναι ο δεύτερος Δήμος σε έκταση της Ελλάδος. Αυτά τα μικρά μετέωρα, ας πούμε η Καλαμπάκα που έχει πολύ λίγους κατοίκους, κάτω 10.000 κατοίκους, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος σε έκταση της Ελλάδος. Δηλαδή, αν θα φύγεις από την πρωτεύουσα, από την Καλαμπάκα, από εκεί, από τους Ιερούς Βράχους, για να φτάσεις να διασχίσεις αυτή την, εγώ θα την πω, την ενδοχώρα των μετεώρων και να περάσεις, να περάσεις από τα, γιατί είναι Πίνδος μετά, τα χωριά του Ασπροποτάμου, παιδιά, δεν μπορείς να διανοηθείτε τι ομορφιά έχουν. Ο Ασπροπόταμος λοιπόν είναι ο Αχελώος. Ο Ασπροπόταμος, ο Αχελός λοιπόν, δεν εκβάλλει στο Αιγαίο. Ο Αχελός βγαίνει στο Ιόνιο. Αν σκεφτείτε. Δηλαδή, τα μετέωρα περνάει δίπλα του το ποτάμι που πάει στον Πηνείο και βγαίνει στο Αιγαίο. Είναι δίπλα το ποτάμι που βγαίνει στο Αιγαίο. Mm-hmm. Αν σκεφτείτε, πάρετε το αυτοκίνητο και αρχίσετε να ανεβαίνετε τα βουνά της Πίνδου και πας στα χωριά αυτά, τα λεγόμενα χωριά του Ασπροποτάμου, παιδιά, είναι απείρου κάλους ομορφιά και περνάει το ποτάμι.
1: Κατοικούνται αυτά τα χωριά.
0: Κατοικούνται, ναι. Είναι μικρά χωριά που κατοικούνται. Ας πούμε, η Παναγία είναι ένα χωριό ειλικρινά μοναδικό. Παναγία, θυμηθείτε το όνομα. Η Παναγία είναι ένα χωριό, mm-hmm. ήταν μάλιστα και επί, το κατέστρεψαν οι Γερμανοί, έφυγαν το τόπο.
1: Εντάξει, ήταν και ιστορικά μέρη. Είναι ιστορικά μέρη, πολύ ωραία.
0: Θέλω να καταλάβετε κάποιοι που μας βλέπουν τώρα, που μας ακούνε τώρα, ή είναι στο αυτοκίνητό τους και μας ακούν, να καταλάβετε ότι ανηφορίζουμε προς την Πίνδο και αν πάρουμε από εκεί μπορούμε να βγούμε κατευθείαν να βγούμε στο Ιόνιο. Mm. Να περάσουμε, περνάμε στην Ήπειρο.
2: Και έχει να κάνουμε πολλά πράγματα εκτός από
0: έχει,
2: το οποίο.
0: Είναι πραγματικά, αλλά ήρθε ο Ντάνιελ. Εγώ είχα δει πριν τον Ντάνιελ που ήταν αυτά τα χωριά. Ας πούμε, περνούσε ο Ασπροπόταμος και χώριζε κάποια χωριουδάκια. Είχαν κάτι ξενοδοχεία, κάτι μονάς και λέω: Χριστέ μου, εδώ, πού τα βρίσκουν αυτά τα μέρη. Και έχουν κάνει τόσο πολύ, έχουν επενδύσει οι άνθρωποι, έχουν κάνει τόσο ωραίο ξενοδοχείο. Υπήρχε ένα ξενοδοχείο που πήγα τώρα μετά τον Ντάνιελ που ήταν σαν να ήσουν σαν στη Βενετία. Ειλικρινά σας λέω, σαν στη Βενετία. Πήγαινε το ποτάμι και το αγκάλιαζε γύρω-γύρω το ξενοδοχείο.
1: Ωραία.
0: Και είχε δρομάκι άλλο και μετά έκανε ένα δέλτα στο πιο κάτω χωριό. Πονοδικό. Τώρα με τον Ντάνιελ άλλαξε η φύση. Πραγματικά άλλαξε. Ελπίζω σιγά-σιγά.
1: Τι φούσκωσε το ποτάμι.
0: Όχι, έφερε τεράστιες πέτρες και άλλαξε τη φύση. Δηλαδή η ροή κατέστρεψε τα τέτοια. Δηλαδή υπήρχαν δρόμοι δίπλα στα ποτάμια. Τώρα έχουν τεράστιες πέτρες, έχουν έρθει πολύ μεγάλες πέτρες και έχουν αλλάξει τη μορφή όλη της φύσης εκεί. Πιστεύω αυτό θέλει και πολλά χρήματα.
1: Και δεν ξέρω,
0: να επαναφέρουν. Η περιφέρεια Θεσσαλίας μπορεί να κάνει και να φτιάξει αυτά τα αριστούργηματα. Αν φτιαχτούν, επειδή τώρα παιδιά τα μετέωρα τι είναι. Παλιά ήθελες να πας 5 ώρες. Εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα στην. Πριν 14 χρόνια που ανέβαινα να κάνω τα Χριστουγεννιάτικα στα Τρίκαλα, ήθελα 5 ώρες να πάω στα Τρίκαλα. Τώρα ξέρετε πόσες ώρες είναι. 3 ώρες δεν τις κάνεις. Δηλαδή με το που βγαίνεις στην Εθνική Οδό, έχεις φτάσει μέσα σε μια μισή, ούτε 2 ώρες στη Λαμία. Από τη Λαμία η Καλαμπάκα, τα Μετέωρα και τα Τρίκαλα, είναι ούτε μία ώρα.
2: Εκεί δηλαδή, είναι και το Μουσείο του Μανιταριού.
0: Εκεί είναι και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Είναι 2 μουσεία σε ένα. Είναι Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών, αλλά υπάρχει και επίσης πολύ ωραίο το μουσείο που έχει φτιάξει ο Νίκος Πάλας εκεί, το μουσείο με τα ζώα φυσικής ιστορίας. Έχει, και θέλω, αν κάποιοι τώρα μας ακούν και πούνε τι λέει αυτός εκεί που είναι τα ζώα τα βαλσαμωμένα, πρέπει να σας πω, προστατεύονται με νόμο, δεν μπορείς να πάρεις ζώο, να φέρει ζώο ή να εισάγει ζώο, αν δεν έχει πιστοποιητικά, δεν θανατώνεται κανένα ζώο της άγριας φύσης για να μπει σε ένα μουσείο. Ποτέ, αυτό είναι κανόνας. Να καταλάβετε και η ελληνική πολιτεία έχει θεσμοθετήσει στο συγκεκριμένο. Όταν ένα άγριο ζώο πιαστεί, ένας λύκος τον βρει σκοτωμένο στην Πίνδο. Η πολιτεία έχει φροντίσει και λέει ο νόμος ότι αυτό το ζώο θα δοθεί, πρέπει να δοθεί μέσω των υπηρεσιών, να δοθεί εκεί που θα είναι στο πανεπιστήμιο πρώτα, αν θα το θέλει το πανεπιστήμιο, για να το βαλσαμώσει, για να το υπάρχει και να το δείξεις. Πήγα τώρα σας πάω στη Χαλκιδική που είναι πάνω στο Χολομόντα, είναι το πανεπιστημιακό δάσος και είναι το πανεπιστήμιο μέσα που πάνε τα παιδιά και κάνουν μαθήματα το καλοκαίρι μέσα στο δάσος. Μέσα στο δάσος λοιπόν το πανεπιστήμιο έχει και ένα μουσείο τέτοιο με άγρια ζώα, με λύκους, τους λύκους τους τοπικούς.
2: Χρήστο, ναι, ζω, και με αυτό να τελειώσουμε. Κλείσε τα μάτια σου,
0: ναι,
2: και δώσε μία εικόνα από την Ελλάδα, από μια Ελλάδα που σ' αρέσει, μια εικόνα από οποιοδήποτε τόπο.
0: Κοίταξε, είναι συγκινητικό, αλλά θα το κάνω σε χιούμορ για να γελάσουμε. Παιδιά, κλείνω μάτι και θα σας πω.
1: Σε φάει θα
0: σας πω τώρα. Κλείνουμε το τέτοιο τα μετέωρα που τα αγαπώ, αλλά στην Κρήτη που ήμουνα τώρα, ανακάλυψα και γνώρισα. Αν μου πείτε, εσείς τι είναι ο Φουρόγατος, σας κάνω μια ερώτηση και θα σας πάω για να, έτσι να κλείσουμε την εικόνα. Ξέρεις τι είναι ο Φουρόγατος?
1: Όχι.
0: Έτσι θα κλείσω με αυτή την εικόνα. Είναι μια γάτα. Είναι η άγρια γάτα της Κρήτης. Google ρε την, να τη δεις πόσο όμορφη είναι. Είναι άγρια, είναι ο Φουρόγατος. Είναι μια άγρια γάτα της Κρήτης.
1: Εμένα καλύτερη είναι τέτοια.
0: Είναι, ανατριχιάζω που το λέω, γιατί ήταν εξαφανισμένο είδος και την ανακάλυψαν δύο φοιτήτριες ξένες το 70, κάτι τελευταία και το 80.
1: Τώρα,
0: βρέθηκαν. Τώρα,
1: ελπίζω.
0: Ναι. Ελπίζω να μην τη στείλουμε, γιατί είχε βγει μια φήμη ότι τρώνε τα ζώα, τα αμνοερήφια. Ότι τρώνε τα τέτοια. Και αν τώρα ο Βοσκός λέει ότι η γάτα έρχεται και τρώει το κατσίκι.
2: Άρα Είδες αυτή τη γάτα.
0: Αχ, αυτή τη γάτα είναι μια πολύ όμορφη γάτα. Έτσι θα κλείσω, γιατί τις αγαπώ. αυτή τη γατούλα το φουρόγατο. Έτσι θα κλείσω, με την άγνωστη λέξη που την έμαθα τελευταία, την έμαθα εκεί στο, στα Χανιά.
2: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Νέζος, ένας άνθρωπος που έχει ταξιδέψει όλη την Ελλάδα, που αγαπάει την Ελλάδα και μας τη διαφημίζουμε με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να είσαι ένα καυτό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού εμείς τη Δευτέρα 3 με 5, μη λείψει κανείς για τους γνωστούς.
1: Θα βάλουμε απουσίες.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
5: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
5: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
4: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
7: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
9: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
9: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Energizers! Νιώθω άνετα!
13: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
12: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
13: Χαμογελώ μέσα τους!
14: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
15: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273-104-874 και 6970-305-966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
1: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
18: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
1: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
19: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
20: Έχει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
19: Έχω εκστασιαστεί.
20: Είσαι πανέτοιμη.
19: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
20: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
19: Εξαιρετικό.
20: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
19: Τι λέρεφη.
20: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
22: Πάμε.
21: Θα πάμε στα γνωστά.
22: Θα πάμε στο δικό μας.
21: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
22: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
21: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
22: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
21: Εκεί θα πάμε.
22: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
21: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
22: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
21: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
23: Τι θα φάμε σήμερα?
24: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
23: Δηλαδή?
24: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
23: Τι έχει το μενού?
24: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
23: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
24: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
23: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
24: Έτοιμο.
23: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
24: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
23: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
24: Αγίου Νικολάου 6.
23: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
24: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
25: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Late August, feet start to shake, heart starts to ache.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: μπαλάνε. Παίξε μπαλά.
1: Βέγκας,
2: Στέλιο.
1: Καλά ρε, έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια?
2: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
1: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
7: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
8: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
7: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
8: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
9: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
10: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
11: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
13: βρες. Λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
13: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
13: Πανουράκης.
15: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
15: Έχω εκστασιαστεί.
16: Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρε.
16: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά, η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Πύρα αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Φέρι 2,49. Softies 1,99. Πάμε μπαζάρ.
22: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
23: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
22: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
23: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
22: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
24: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
25: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
26: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
26: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
27: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
28: I always wanted you to be what you want.
0: 100.000 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
2: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
28: Στέφανε.
29: Ναι.
28: Πάω σούπερ μάρκετ.
29: Στο τάδε.
28: Όχι.
29: Στο άλλο τάδε.
28: Μπα, όχι.
29: Πού θα πας?
28: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
29: VKD Market, λοιπόν.
28: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
29: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
30: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
31: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Καλείτε στα γνωστά τηλέφωνα επικοινωνίας 22 7 30 88 80 86 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Όπως και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Ανοιξιάτικος και πολύ όμορφος ο καιρός σήμερα. Άρα νομίζω ότι βέβαια λέει κάτι αύριο βροχές, αλλά τελικά το δίνει τελευταία στιγμή μόνο σύννεφα. Το λέω αυτό για όσους έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να κάνουν την πρώτη τους βουτιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τελευταίο τετ-α-τετ Τραμπ-Σι στο άβατο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιν Πινκ υποδέχτηκε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος για τις τελευταίες συνομιλίες της Συνόδου Κορυφής στο Πεκίνο που ολοκληρώθηκε σήμερα. Οι Πιαντσάι αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις και υπέγραψαν συμφωνίες δισεκατομμυρίων. Παρά το θετικό κλίμα και τις συμβολικές κινήσεις προσέγγισης, διατήρησαν την απόσταση μεταξύ του Πεκίνου και της Ουάσιγκτον και ο πρόεδρος Τραμπ πήρε το δρόμο της επιστροφής χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ουσιαστικές συμφωνίες για τα βασικά ζητήματα που επιβαρύνουν τις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Ο Τραμπ ξεκίνησε την τελευταία ημέρα της παραμονής του στο Πεκίνο, γράφοντας στα social media ότι ο Κινέζος πρόεδρος τον συνεχάρει για τόσες πολλές τεράστιες επιτυχίες. Άλλη μόνο. Ενώ υποστήριξε πως όταν ο Σι είχε μιλήσει για τις ΗΠΑ ως ενδεχομένως μια χώρα σε παρακμή, αναφερόνταν αποκλειστικά στον προκάτοχό του, Τζον Μπάιντεν. Τώρα δεν υπάρχει παρακμή. Καθόλου. Εκεί. Λοιπόν, και πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Στο κόκκινο εκεί παραμένει ένταση με τον κύριο Τραμπ να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμα με το Ιράν, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα εξοντωθεί. Λίγες ώρες νωρίτερα, μέσω Truth Social, πρώην Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Εν τω μεταξύ, στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται σήμερα ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ανώτερος αξιωματούχος του State Department χαρακτήρισε την πρώτη ημέρα των επαφών παραγωγική και θετική, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την πρόοδο των συζητήσεων. Οι σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η προσπάθεια για την απόκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν αποτελεί περισσότερο ζήτημα δημοσίων σχέσεων παρά οτιδήποτε άλλο. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Λιβανέζοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι οι διήμερες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Κίνας προσφέρθηκε να βοηθήσει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς παρά την υποτιθέμενη η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ. Από την 17η Απριλίου, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν πάνω από 400 ανθρώπους στο Λίβανο. Τουλάχιστον 4 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις στη Βόρεια Γάζα. Δεν έχει τέλος πραγματικά όλο αυτό. Και πάμε λίγο, πριν πάμε εδώ στα δικά μας, να δούμε τι γίνεται και με την Τουρκία, η οποία πραγματικά έχει αρχίσει πάλι τη ρητορική της αυτή, αυτό που θέλει πάντα να εξουσιάζει το Αιγαίο και βέβαια το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που αναμένεται να κατατεθεί στο κοινοβούλιο της γειτονικής Τουρκίας. Μετά το Κουρμπάν Μπαϊράμ, είναι ένα δεκαήμερο Μπαϊράμ και γι' αυτό θα υπάρχει και αρκετός κόσμος εδώ στο νησί της Σάμου. Λοιπόν, ετοιμάζεται ένα αυτοτελές νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας με στόχο να κατοχυρώσει νομικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο και το Αιγαίο. Όπως αναφέρουν πηγές του κυβερνώντος κόμματος προς τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτό το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στο Κοινοβούλιο, όπως είπαμε, μετά την θρησκευτική τους γιορτή, το οποίο ολοκληρώνεται στις 31 Πέμπτου. Και σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του συγκεκριμένου κόμματος, έχουν ξεκινήσει εργασίες για μια συμπεριληπτική νομοθετική ρύθμιση που θα προστατεύσει θα προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας της και θα προσδιορίσει τα πρότυπα σχετικά με τα διεθνή ύδατα. Στο πλαίσιο της ρύθμισης, τα όρια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας που αποτελούν τα θαλάσσια σύνορα της Τουρκίας θα κανονικοποιηθούν, όπως λέει, μέσω ενός βασικού νόμου. Με αυτή την πρόταση νόμου θα διευκρινιστούν τα νομικά πρότυπα που θα εφαρμόζει η Τουρκία εντός των περιοχών δικής της δικαιοδοσίας και θα προστατευθούν οι θαλάσσιες περιοχές που εντείνονται προς τα διεθνή ύδατα. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε εξετάζεται επίσης το νομικό καθεστώς των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που αποκαλούνται γκρίζες ζώνες και προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ιδιαίτερα στο Αιγαίο Πέλαγος. Ο προσδιορισμός και το καθεστώς των εν λόγω γεωγραφικών σχηματισμών θα συμπεριληφθούν στο νόμο της γαλάζιας πατρίδας στο πλαίσιο των αρχών του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κατά την προετοιμασία της πρότασης νόμου πραγματοποιείται συντονισμένη εργασία με τους αρμόδιους του Υπουργείου Εξωτερικών. Κατά τη σύνδεση του προσχεδίου της ρύθμισης πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση των κανόνων του διεθνούς δικαίου της θάλασσας με τους τουρκικούς νόμους. Επιπλέον συμπεριλήφθηκαν και οι τεχνικές απόψεις και προτάσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και της διοίκησης ναυτικών δυνάμεων. Όλο αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο απασχολεί την χώρα μας και νομίζω ότι θα ξεκινήσουν και πολλές συζητήσεις το επόμενο διάστημα, ήδη δηλαδή έχουν ξεκινήσει, για το πού μπορεί να καταλήξει και τι επιπτώσεις θα υπάρξουν. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα το επόμενο διάστημα και θα το συζητήσουμε εδώ με διεθνολόγους στη συχνότητα του 2000 FM. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται στα δικά μας εδώ στην Σάμο. Έχουμε από την Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης την καθιερωμένη πορεία που γίνεται κάθε χρόνο αυτή την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 16 λοιπόν και 17 πορείες ειρήνης στην Σάμο αλλά και στην Ικαρία. Για το λόγο αυτό θα πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το μέλος Πανσαμιακής Επιτροπής για την Ειρήνη, τον κύριο Κώστα Τζίχα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας, εσάς. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, θεωρείτε ότι φέτος αυτό το κάλεσμα έχει μια ιδιαίτερη, έτσι, έναν ιδιαίτερο συμβολισμό? Να πω, βέβαια, κάθε χρόνο είναι επικαίρα και τα μηνύματα, αλλά εν όψη και αυτού του νομοσχεδίου και της γαλάζιας πατρίδας και όλα αυτά που γίνονται στη γειτονική Τουρκία, θεωρείτε ότι έχει αυτόν τον ιδιαίτερο συμβολισμό?
1: Κοίταξε, καταρχήν, κοιτάξτε, χαίρομαι που το θέτετε έτσι το ζήτημα, διότι αντιλαμβάνομαι ότι εκφράζοντας και την κοινή γνώμη ως δημοσιογράφη, αντιλαμβάνεστε ποια είναι η κατάσταση. Mm-hmm. Αυτή είναι όντως, έτσι είναι τα πράγματα, έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό. Πρώτα απ' όλα για αυτό το πόλεμο που μένεται και στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ένας πόλεμος που παίρνει σιγά σιγά ενιαία χαρακτηριστικά, είναι η κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στα δύο μεγάλα εμπρεαλιστικά κέντρα, ένα που είναι πλήρως διαμορφωμένο, δηλαδή των ΗΠΑ με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή mm-hmm. Ένωση, και ένα άλλο το οποίο είναι υποδιαμόρφωση, αλλά δεν πάβει να είναι ένα ισχυρό υπερελιστικό κέντρο. Δηλαδή Κίνα, Ρωσία και οι διάφορες άλλες χώρες που συνασπίζονται μαζί τους. Αυτή η κόντρα λοιπόν είναι για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στο πλούτο της γης. Mm-hmm. Να το πω έτσι απλά. Στον πλούτο της γης. Αυτό είναι το ζήτημα, αυτό είναι το ζητούμενο και γι' αυτό γίνεται όλος ο καυγάς.
0: Και κυρίως και τον υποθαλάσσιο, να λέμε.
1: Τα πάντα. Έτσι. Όλα. Δηλαδή και πηγές ενέργειας και δρόμοι μεταφοράς mm-hmm. και αγωγή. Και όλα είναι μέσα. Και καινούργιες έρευνες και τα λοιπά, όπως είπατε, στον υποθαλάσσιο πλούτο και τα λοιπά. Παντού. Για τα πάντα. Mm-hmm. Αυτό είναι λοιπόν το διακύβευμα και γι' αυτό γίνεται όλος όλη η ιστορία. Βεβαίως παίρνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σήμερα έχουμε στο Ιράν και στο Λίβανο από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουκρανία από τη Ρωσία κτλ. Αύριο μπορεί αυτό το, υπάρχει ο κίνδυνος μάλλον να γενικευτεί αυτό το πράγμα και να μην το λέμε καθαρά. Δεν μασάμε τα λόγια μας, ότι όλα δείχνουν για ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος. Και αυτό σημαίνει ότι όλοι θα μπούμε σε αυτή την ιστορία, δεν θα γλιτώσει κανένας δηλαδή. Και πολύ περισσότερο χώρες οι οποίες είναι ούτως ή άλλως μπλεγμένες στον πόλεμο, όπως είναι η δικιά μας. Η Ελλάδα είναι μπλεγμένη στον πόλεμο, πολεμάει αυτή τη στιγμή. Σε εισαγωγικά, βάλτε το σε εισαγωγικά, πολεμάει γιατί έχει ξένες στρατιωτικές αποστολές εκτός χώρας, έχει τη συστοιχεία Patriot η οποία ήδη έχει ενεργήσει πολεμικά στην Σαουδική Αραβία, έχει καράβια στον Περσικό και τα λοιπά και στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή είναι μπλεγμένοι, να μην πούμε βέβαια για το μεγάλο μπλέξιμο που αποτελούν οι βάσεις οι οποίες είναι επιθετικές εγκαταστάσεις εναντίον άλλων χωρών, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα και αυτό πρέπει να πάρουμε υπόψη μας αν θέλουμε να σταθούμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας που συνηθίζουμε να λέμε τα τελευταία χρόνια. Η σωστή πλευρά της ιστορίας σήμερα είναι στην πλευρά των λαών, των συμφερόντων των λαών και όχι των συμφερόντων λίγων πολυεθνικών, ας πούμε, στον κόσμο οι οποίοι θέλουν να ελέγξουν τα πάντα. Αυτό είναι το ζήτημα και αυτό σημαίνει ότι πρέπει η χώρα μας να παλέψουμε, η χώρα μας να απεμπλακεί από αυτά τα σφαγεία, τα υπεριαλιστικά, να κλείσουν οι βάσεις και να μην έχουμε καμιά ανάμειξη σε όλη αυτή την ιστορία απέναντι σε άλλους λαούς με τους οποίους δεν έχουμε να χωρίσουμε εμείς τίποτα. Τίποτα δεν έχουμε. Για άλλον συμφέροντα πάμε και πολεμάμε. Λοιπόν, και να κλείσουν οι βάσεις και να φύγουμε από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς. Αν θέλουμε ως χώρα και ως λαός πραγματικά να βρεθούμε εκεί που πρέπει να βρεθούμε. Στο πλάι των άλλων λαών, στο πλάι των απλών ανθρώπων οι οποίοι αγωνιούν όπως αγωνιούμε και εμείς για την τύχη των παιδιών μας, των εγγονών μας και τα λοιπά και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα, υπάρχει και με την Τουρκία θέμα, βεβαίως υπάρχει.
0: Έκρηθμη κατάσταση, δηλαδή διεθνολόγος κρίνεται πολύ κρίσιμη.
1: Κοιτάξτε, όταν λοιπόν προκύπτουν τέτοια ζητήματα και οξύνεται η κατάσταση, ας βάλουμε λίγο το μυαλό μας να σκεφτεί ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι καθησυχάζουν κάθε φορά και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι επισημαίνουν τον κίνδυνο που υπάρχει. Διότι όσο θα υπάρχει το ζήτημα, ας πούμε, της εκμετάλλευσης για λογαριασμό μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων του Αιγαίου και της Μεσογείου, άλλο τόσο θα υπάρχουν και οι κόντρες όχι μονάχα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που είναι, ας πούμε, το κύριο μέτωπο, αλλά και με άλλους λαούς. Γιατί είναι τη Λιβύη, τα έχουμε καλά. Έχουμε ζητήματα δηλαδή ανοιχτά με την Αίγυπτο, τη μια καλά, την άλλη άσχημα κτλ. Παντού. Γιατί? Γιατί ήδη δεν μας λένε ότι πανηγυρίζουν ότι κάνουν, πώς τη λένε, η Exxon, ποια είναι η Exxon, η Mobil, δεν θυμάμαι ποια είναι.
0: Η Exxon Mobil, ναι.
1: Ναι, η οποία κάνει στην Κρήτη, ανοιχτά στην Κρήτη και αυτό θα προασπίσει τα εθνικά μας συμφέροντα, κάνει έρευνες για πετρέλαιο. Όπου υπάρχει πετρέλαιο υπάρχει πόλεμος, να το πάρουμε απόφαση. Όπου μπαίνουν αυτοί για να βρουν πετρέλαια υπάρχει πόλεμος. Πέστε μου μια χώρα στον κόσμο, μια περιοχή η οποία έγινε πραγματικά κέντρο ενεργειακό και δεν μπήκε σε πόλεμο. Τι θέλετε, Ιράκ, Ιράν, Συρία, Λιβύη.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό όλο και περισσότερο αναφέρεται μεταξύ ανθρώπων που γνωρίζουν και βάζουν κάτω τα στοιχεία και αναφέρονται σε αυτό. Ποια είναι η χώρα που έχει εμπλακεί με την
1: Ουκρανία
0: παραγωγή.
1: Πώς την πάτησε. Ναι. Η Ουκρανία τι έγινε, γιατί είναι εκεί, γιατί συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα. Είναι τώρα τα παραμύθια που λένε για που κάνει ο Πούτιν αντιφασιστικό αγώνα ή ξέρω εγώ ο Ζελένσκι πατριωτικό αγώνα ή ξέρω εγώ αυτά. Αυτό είναι.
0: Που ακόμα ψάχνουμε.
1: Είναι ενεργειακός πόγκος.
0: Τι έγινε με αυτό το ντρόουν το ουκρανικό, πώς πέρασε. Από τόσα στενά και μονοπάτια.
1: Όχι, αυτό είναι για να αντιληφθούμε ότι τίποτα δεν είναι. Καταρχήν δεν γνωρίζουμε τι κυκλοφορεί στις θάλασσές μας. Δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε. Θέλετε από τα διεθνή ύδατα. Δεν γνωρίζουμε. που φαίνονται, μόνο τα οποία είναι τα ειρηνικά κυρίως, αυτά καταλαβαίνουμε, τα άλλα δεν τα βλέπουμε. Λοιπόν, τον drone έρχεται να υπενθυμίσει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανάψει φωτιά μέσα στην αυλή σου. Αυτό είναι το ζήτημα, να το πούμε έτσι χοντρικά και απλά να πούμε. Λοιπόν, επομένως, για να μην σας τρώω και πολύ χρόνο, το ζήτημα είναι να παλέψουμε. Ορισμένοι βέβαια λένε και άμα παλέψουμε τι θα κάνουμε και ποιος μας ακούει εμάς και τα λοιπά. Να είναι σίγουροι και να είμαστε σίγουροι ότι μας ακούνε. Μας αφουγκράζονται το λαό. Αν ο λαός αρχίσει και βράζει εναντίον τους και εναντίον των σχεδίων που έχουν, τότε είναι σίγουρο ότι θα το πάρουν σοβαρά υπόψη τους. Και έχει συμβεί αυτό σε άλλες εποχές. Η λαϊκή πάλι δηλαδή έφερε ανακατατάξεις και έφερε και ανατροπές και επαναστάσεις. Επομένως είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, να εκμεταλλευτούμε τη δικιά μας δύναμη, να μην αφήσουμε δηλαδή να γίνουν τα παιδιά μας κρέας για τα κανόνια τους, γιατί αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Πέρα από τις καταστροφές, πέρα από αυτά που πληρώνουμε σήμερα, που και σήμερα πληρώνουμε, πόλεμο έχουμε, πολεμική οικονομία, δεν τη λένε. Τι σημαίνει πολεμική οικονομία? Πας στο σούπερ μάρκετ και στις 10 του μήνα έχει τελειώσει ο μισθός και στα βενζινάδικα. Αυτό είναι. Πέρα λοιπόν από αυτά που πληρώνουμε, θα πληρώσουμε και με αίμα. Ο κύριος Δένδιας, αυτό το αστέρι της πολιτικής, που είναι και υπουργός άμυνας, μας είπε ότι πρέπει να συνηθίσουμε στην κουλτούρα των φέρετρων. Δηλαδή να έρχονται τα φέρετρα σκεπασμένα με τις σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Τα παιδιά μας. Λοιπόν, αυτό να συνηθίσουμε. Σε αυτό θα υποκύψουμε. Αυτό πρέπει να είναι η μοίρα μας. Πρέπει να τα αλλάξουμε αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να παλέψουμε. Και εν πάση περιπτώσει, είναι και το θέμα της συνείδησης του καθένα. Είναι άλλο πράγμα να ξέρεις ότι πάλεψες και έδωσες ό,τι μπορούσες να κάνεις και τα λοιπά, που θα κερδίσεις κάποια πράγματα, και άλλο πράγμα να κάθεσαι μοιραίος και άβουλος στο σπίτι και να περιμένεις πότε θα πέσει βόμβα. Είναι διαφορετικά πράγματα. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι το πρώτο. Ο αγώνας, η λαϊκή πάλι, η αλληλεγγύη μεταξύ μας, η δουλειά που πρέπει να γίνει, ας πούμε, για να μην ζήσουμε αυτά τα πράγματα που ζήσαν άλλες γενιές και που ζουν άλλες χώρες αυτή την περίοδο. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Εμείς παλεύουμε λοιπόν, πραγματοποιούμε την πορεία μας στα πλαίσια του αντιμπεριαλιστικού διημέρου που διοργανώνει η ΕΔΙΕ, που θα κορυφωθεί με τη μαραθώνια πορεία στην Αθήνα. Mm-hmm. Βαδίζουμε λοιπόν και φέτος από το Κέντρο Κράτησης Προσφύγων και Μεταναστών, γιατί είναι ένα σύμβολο για μας, είναι σύμβολο των εμπεριαλιστικών πολέμων, σύμβολο των επιπτώσεων που έχουν οι πόλεμοι και οι επεμβάσεις στους διάφορους λαούς. Αυτά είναι ο συμβολισμός αυτού του κέντρου, πέρα από το γεγονός ότι είναι και ένα θέμα έκφρασης αλληλεγγύης σε αυτόν τον κόσμο που παραμένει εγκλωβισμένος εδώ. Λοιπόν, βαδίζουμε από εκεί για να σταματήσει η γενοκτονία στην Παλαιστίνη που συνεχίζεται, να σταματήσει καινούργια γενοκτονία στο Λίβανο και η προσπάθεια προσάρτησης εδαφών που κάνει αυτό το κράτος που είναι ο πρώτος δολοφόνος του κόσμου, το Ισραήλ. Λοιπόν, παλεύουμε για να καταδικάσουμε τον περιοριστικό πόλεμο που συνεχίζεται για τέταρτο χρόνο στην Ουκρανία και μιλάμε για δύο χώρες, Ρωσία και Ουκρανία, δύο λαούς που πάλεψαν και δημιούργησαν αδελφικά τα προηγούμενα χρόνια την περίοδο του σοσιαλισμού, μαζί συνέτρεψαν το τέρας του ναζισμού, μαζί οικοδόμησαν μια νέα κοινωνία κτλ. Και τώρα τους έχουν βάλει και παλεύουν, σκοτώνονται και χύνουν το αίμα τους για ξένα συμφέροντα. Για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στα ταξικά μας αδέρφια, στους πρόσφυγες και μετανάστες, για το λαό της Κούβας που είναι ο επόμενος στόχος, όπως ομολογεί ο Τραμπ, θα περάσει και από εκεί λέει και τα λοιπά. Τι του έχει κάνει η Κούβα, πού τον εμποδίζει η Κούβα, τι πρόκληση του έκανε η Κούβα και πάει εκεί. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δεν είναι, γιατί θα βρούνε πάλι προσχήματα. Διάφορα που βρήκαν τους μουλάδες στο Ιράν. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να φύγει από τη μέση, από την αυλή τους, μια χώρα η οποία επιμένει 60 χρόνια τώρα να οικοδομεί ένα άλλο τρόπο ανάπτυξης. Σε όφελος του λαού της και δεν δίνει, παρά τον αποκλεισμό, που είναι 60 χρόνια ο αποκλεισμός αυτός, οικονομικός και γενικότερα κτλ. Και με επιθέσεις ανοιχτές. Λοιπόν, βαδίζουμε λοιπόν στους δρόμους της ειρήνης σε όλη τη χώρα και παλεύουμε για να απεμπλακεί η χώρα μας από τις υπερελιστικές, τα υπερελιστικά θέρετρα του πολέμου, να σταματήσουν οι αιματηρές θυσίες που κάνει ο λαός μας σε πολεμικούς εξοπλισμούς, και από την άλλη να μην έχουν λεφτά για το νοσοκομείο και να προκυρήσουν θέσεις και να κοροϊδεύουν τον κόσμο, ξέροντας εκ των προτέρων ότι είναι αδύνατον να έρθουν γιατροί με αυτές τις προϋποθέσεις, με τις μονήρες θέσεις ειδικοτήτων που πρέπει να είναι 30 μέρες εφημερία και με μισθούς πείνας. Λοιπόν, τα ξέρουν αυτά. Και δεν δίνουν λεφτά σε αυτή την κατεύθυνση, δεν δίνουν λεφτά για την παιδεία, για την εκπαίδευση των παιδιών, δεν δίνουν λεφτά γενικότερα για ζητήματα που έχει ανάγκη ο λαός, και τα δίνουν στους πολεμικούς εξοπλισμούς. Για όλα αυτά λοιπόν, για να μην πολυλογώ, βαδίζουμε
0: το Σάββατο,
1: δρόμους της ειρήνης,
0: Σάββατο,
1: και
0: Σάββατο, κύριε Τζίχα, απόγευμα.
1: Είναι το Σάββατο, είναι αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα, από το Κέντρο Κράτησης Προσφύγων. Στις 4 η ώρα θα υπάρχει λεωφορείο από το Γεφυράκι για να ανέβουν όσοι θέλουν πάνω, προκειμένου να μην πάρουν τα αυτοκίνητά τους και ταλαιπωρούνται μετά. Και θα καταλήξουμε στην πλατεία Πυθαγόρα, όπου την ίδια ώρα περίπου θα καταλήξει και η ειρηνοδρομία, η αθλητική ειρηνοδρομία που γίνεται και φέτος προς τιμή του φιλιρινιστή, του αγωνιστή της ειρήνης, του Δημήτρη του Μαυρατζώτη, που θα είναι από το Πυθαγόριο στο Βαθύ. Λοιπόν, θα έχουν τερματισμό την ίδια ώρα, θα υπάρχουν ομιλίες και τα λοιπά, μουσική και χαιρετισμοί από φορείς.
0: Από την Τουρκία έχουμε συμμετοχή?
1: Ναι, αύριο το πρωί περιμένουμε μια αντιπροσωπεία Τούρκων συναγωνιστών, μεγάλη, που θα έρθουν να περπατήσουν όπως κάθε χρόνο μαζί, να ανταλλάξουμε σκέψεις, γνώμες κτλ. Εμείς με την Επιτροπή Ειρήνης της Τουρκίας, η ΕΔΙΕ, με την Επιτροπή Ειρήνης της Τουρκίας, να σας πω ότι έχουμε κοινές θέσεις όσον αφορά τα ζητήματα, τις τάσεις των λαών απέναντι στα προβλήματα που υπάρχουν, απέναντι στα προβλήματα που δημιουργούν οι αστικές τάξεις των δύο χωρών. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να φύγουμε από τα υπερελιστικά κέντρα, να σταματήσει η πρόσδεση στο υπερελιστικό άρμα, και οι λαοί να μπορέσουν να ζήσουν ειρηνικά και να οικοδομήσουν άλλου τύπου σχέσεις που μπορούν να οικοδομήσουν, αν δεν έχουν στο κεφάλι τους τους εκμεταλλευτές τους. Αυτό, σε αυτή το δρόμο βαδίζουμε μαζί με τους συναγωνιστές μας, και βαδίζουμε εδώ και πολλά χρόνια και σε δύσκολες συνθήκες. Και τώρα πάλι είναι οξυμένη η κατάσταση, και άλλες φορές ήταν, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά και οι Τούρκοι συναγωνιστές και εμείς για ποιο λόγο παλεύουμε, και είναι κοινός ο δρόμος.
0: Και λοιπόν, βέβαια με την αντίστοιχη Επιτροπή Ειρήνης στην Τουρκία υπάρχουν μακροχρόνιοι δεσμοί φιλίας.
1: Μιλάμε για χρόνια αυτή η σχέση που υπάρχει, και οι κοινές θέσεις τις οποίες έχουμε για όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Βέβαια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ, και καλούμε όλο τον κόσμο αύριο να πάρει μέρος, και όποιοι δεν μπορούν από το Ζερβού μπορούν από πιο κοντά να μπουν στην πορεία μας, και από την Νεάπολη και παρακάτω και τα λοιπά. Η ουσία είναι να υπάρξει αυτή η κίνηση που θα καταδικάζει τον πόλεμο και τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε μία άλλη υπόθεση στενάχωρη. Να τα ακούμε, να τα διαβάζουμε, να τα ζούμε, γιατί πρόκειται για μία συμπολίτησά μας. Γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει εδώ με εργαζόμενους της ΣΑΜΟ είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, φίλοι, γνωστοί. Τέλος πάντων, δεν μας αφήνει αδιάφορους όλο αυτό. Αλλά ακόμη και αν επρόκειτο για μία περίπτωση άλλη, μακριά. Πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για ποιότησά μας, συμπολίτησά μας, η οποία βρίσκεται ξαφνικά εκτός δουλειάς. Μιλάμε για περίπτωση μονογονέα που μεγαλώνει μόνη

0: κοιτάξει το πώς μία μάνα, μία μονογονέας, με παιδί με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το θέσατε το θέμα, ότι έχει αυτισμό το παιδί, έχει αναπηρία, μένει αυτή τη στιγμή, εκτός δουλεύει από 1η Απριλίου,
1: με πρόσληψη
0: άρα
1: μέσω ΑΣΕΠ.
0: Τη μήνα μετά, μέσω,
1: ναι.
0: ΑΣΕΠ,
1: ναι.
0: μέσω ΑΣΕΠ, για ένα χαρτί, το οποίο είναι, να σας το πω εγώ, με αδική μου ερμηνεία, ίσονος σημασίας, δηλαδή δεν είναι αυτό το οποίο αποδεικνύει απαιτείται. Αν λοιπόν ήταν και ο ΣΕΠ με το γράμμα του νόμου λειτουργούσε, αυτή τη στιγμή δεν θα έβαζε την εργαζόμενη 1,5 μήνα να εργάζεται. Θα μπορούσε λοιπόν να ζητήσει, να προσκομίσει αυτό το χαρτί μέσα σε αυτό το διάστημα που εργάζεται και να συνεχίσει κανονικά την εργασία της, και μιλάμε για μια εργασία ορισμένου χρόνου, mm-hmm. που σημαίνει ότι τον Οκτώβριο σταματάει. Και πάλι συνάδελφος θα βρεθεί άνεργη για να, για να κρατήσει μόρια, να μαζεύσει μόρια, να ξαναβγεί στην εργασία της.
1: Και ήδη,
0: την επόμενη χρονιά.
1: Και ήδη δούλευε 4 χρόνια μοριοδοτούμενη.
0: Και ήδη δούλευε πάλι με συμβάτη 3, στη συγκεκριμένα, της είχε αναγνωριστεί και το ενογονέα και της αναπηρίας. Και πραγματικά σε μια κοινωνία η οποία εξαντλεί την αυστηρότητά της σε τέτοια πράγματα, σε τέτοιους γραφειοκρατικούς λαβυρίνθους, και την ίδια στιγμή, να το πω απλά, κάνει πουρα ανθρώπους, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εμείς δεν θα το αφήσουμε αυτό να πέσει κάτω. Ζητάμε εδώ και τώρα η εργαζόμενη να επιστρέψει στην εργασία της. Βγαίνει κάθε μέρα στην υπηρεσία για να προσφέρει την εργασία της, και χθες πήγε όχι μόνη της, μαζί με το σωματείο της, και σήμερα πήγε να πιάσει δουλειά. Της απαγόρευσαν την είσοδο. Έγινε παράσταση διαμαρτυρίας και παρέμβαση και στην τοπική εφορία με τα ίδια επιχειρήματα.
1: Να πούμε εφορία αρχαιοτήτων.
0: Στην εφορία αρχαιοτήτων,
1: να μην,
0: για να μην υπάρξει παρεμηνία. Στην εφορία αρχαιοτήτων σας. Το επιχείρημα ήταν το ίδιο, να περιμένεις μέχρι τη Δευτέρα. Η συνάδελφος έχει καταθέσει και αίτηση θεραπείας, όπου αναλύει... αναλύει τέλος πάντων όλα τα γεγονότα, και εμείς ζητάμε αυτή τη στιγμή το Υπουργείο να πάρει τη σωστή απόφαση, να ανακαλέσει την απόλυση και να συνεχίσει συνάδελφος στην εργασία της.
1: Πραγματικά το κοινωνικό κράτος, το κράτος δικαίου, όταν αφήνει μία μητέρα στο δρόμο ουσιαστικά στις αρχές της σεζόν με ένα παιδί, άσχετο αν υπάρχει ένας πατέρας που σίγουρα υφίσταται και προσφέρει και δεν ξέρω τι, αλλά μεγαλώνει το παιδί μόνη της, ένα παιδί με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, θα πω εγώ, όπως είπατε
0: έτσι
1: και
0: είναι.
1: Εσείς, έτσι ακριβώς, και εξαντλεί πραγματικά την αυστηρότητα, όπως είδαμε πριν από χρόνια σε καθαρίστρια που
0: να
1: δεν είχε τα πολιτήρια.
0: Απλά,
1: εντάξει, είναι
0: απλά,
1: εξοργιστικό.
0: Τη ζητάνε για να εξοργιστείτε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή αυτό το χαρτί που είναι σε κρεμότητα, ουσιαστικά η τέρας παρετείται από το δικαίωμα που θα μπορούσε να αντλήσει για διαγωνισμούς μελλοντικούς για τον ίδιο, από το παιδί με αναπηρία. Δηλαδή να αξιοποιήσει ο ίδιος το κοινωνικό κριτήριο.
1: Έλεος.
0: Δηλαδή ενώ προκύπτουν από το σύνολο των εγγράφων πρόθεσμα η συνάδελφος, αυτό το χαρακτηριστικό, αυτό το κοινωνικό κριτήριο. Και σας λέω, λύση υπάρχει. Λύση υπάρχει να ζητήσουν να προσκομιστεί αυτό το έγγραφο σε δεύτερο χρόνο. Από τη στιγμή που και οι ίδιοι έχουν κάνει λάθος και βάζουν την εργαζόμενη από 1η Απριλίου να δουλεύει, να κάνει τον οικογενειακό της προγραμματισμό, και καταλαβαίνετε ότι...
1: Εντάξει. Είναι, αν μη τι άλλο, εξοργιστικό, ναι, εξοργιστικό, άδικο.
0: Άδικο είναι, φυσικά είναι άδικο.
1: Δεν ξέρω τι άλλο χαρακτηρισμό να χρησιμοποιήσω. Εύχομαι το τι έχει γίνει, το πόσο άδικο είναι, και να αποκατασταθεί η αδικία, όταν βέβαια υπάρχει στο πλευρό της εργαζόμενης το σωματείο, το εργατικό κέντρο, νομίζω ότι θα υπάρξει αποκατάσταση της αδικίας.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουν βγει και αποφάσεις συμπαράστασης και από το Πανελλήνιο Σωματείο για άτομα με αναπηρία, που έχουμε και στο παρελθόν και στη ΣΑΜΟ, που είχαν καταφέρει πράγματα με παράσταση διαμαρτυρίας στα κεντρικά στην Αθήνα, εργαζόμενοι μονογονέας καταφέρει να πάρει χρήματα που τις τα είχαν στερήσει. Έχει μπει μπροστάρι στο συγκεκριμένο σωματείο, έχει συναδέλφους από το Πανελλήνιο Σωματείο, έχει βγει απόφαση την οποία

0: θα σταλεί και από το Σωματείο Αναπήρων εδώ πέρα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, το Εργατικό Κέντρο, η Προοδευτική Κίνηση Γυναικών, και νομίζω ότι όσο αυτό το πράγμα απλωθεί, υπάρξει αυτή η αλληλεγγύη, πιέσουμε και σύντομα θα ανακοινώσουμε και παράσταση διαμαρτυρίας, νομίζω ότι θα δικαιωθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που δίνετε και αναδεικνύεται το θέμα, και θα είμαστε σε επικοινωνία για να δούμε και τις εξελίξεις όπως θα προκύψουν.
1: Βεβαίως, είμαστε εδώ, τα μικρόφωνά μας είναι ανοιχτά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας. Απίστευτο, πραγματικά δεν μπορεί να ακούγονται τόσα πολλά γενικότερα για σκάνδαλα ή για πολλές φορές για διορισμούς με πλαστά πτυχία κλπ. Και τώρα εδώ να κολλάμε σε ένα χαρτί που μπορεί να δοθεί σε ένα πράγμα που είναι εντελώς ανούσιο, τι να πω δηλαδή, σε μία μάνα που μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι τα σχόλια είναι δικά σας. Δεν λέω τίποτα άλλο.
2: Είναι μία προσφορά.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Πάμε.
12: Θα πάμε στα γνωστά.
13: Θα πάμε στο δικό μας.
12: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
13: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
12: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
13: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
12: Εκεί θα πάμε.
13: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
12: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
13: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
12: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: 2000 FM.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
18: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
17: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
18: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
17: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
18: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
17: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
18: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
17: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
18: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
17: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
19: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά, η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Φέρι 2,49. Softies 1,99. Πάμε μπαζάρ.
20: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
21: Energizers! Νιώθω άνετα!
22: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
21: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
22: Χαμογελώ μέσα τους!
23: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
24: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
25: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
0: θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
25: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με Αγγλίας θερμότητα σε κοντάν.
4: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε Αγγλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
4: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
26: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
27: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
28: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
27: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
28: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
29: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
30: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
29: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
30: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
31: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
32: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
31: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
31: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
31: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
5: Πανουράκης.
6: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερμπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: 2000 FM.
11: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: τα κλειδιά.
1: Εδώ συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε δικογραφία σε βάρος ημεδαπής για κακοποίηση ζώου. Όλοι θυμόμαστε την Μπέμπα, τη σκυλίτσα αυτή που βάναυσα χτυπήθηκε μέχρι θανάτου, δηλαδή πέκυψε στη συνέχεια στα τραύματά της. Μετά λοιπόν από έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Πυθαγορείου Σάμου, ταυτοποιήθηκε η ημεδαπή για την εμπλοκή της σε περιστατικό κακοποίηση σκύλου που έλαβε χώρα κατά τον προηγούμενο μήνα, Απρίλιο του 2026, στην ευρύτερη περιοχή του Πυθαγορείου στη Σάμου. Έχει μπει στο στόχαστρο αυτές τις μέρες το Πυθαγόριο. Ειδικότερα από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι η ταυτοποιηθήσα ημεδαπή χτύπησε σκύλο με αμβλή αντικείμενο με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό και μετέπειτα θάνατό του. Το προανακριτικό έργο διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου Σάμου. Έχει πολύ δουλίτσα τελευταία εκεί. Λοιπόν, για να δούμε ένα βραβείο από τον νεός, μάλλον για τον νεός Σάμου. Ισχυρό μήνυμα ενότητας και ανάπτυξης του εινοπαραγωγικού ιστού της χώρας μας δόθηκε από όλους τους συμμετέχοντες στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια ίδρυσης και λειτουργίας της ΚΕΟΣΟΕ. Με ένα πολυπληθές ακροατήριο και παρουσία κορυφαίων εκπροσώπων από όλους τους πολιτικούς χώρους της αυτοδιοίκησης και τον αγροτικό τομέα, η επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια λειτουργίας της ξεπέρασε τον εορταστικό της χαρακτήρα και αποτέλεσε ορόσημο για το ελληνικό συνεταιριστικό κίνημα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκαν προσωπικότητες του ελληνικού χώρου και συνεταιρισμοί, μεταξύ των οποίων και ο ενιαίος εινοποιητικός αγροτικός συνεταιρισμός Σάμου, για τη διαχρονική και κορυφαία προσφορά του στον αμπελοειεινικό κλάδο, αναδεικνύοντας τη Σάμου ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς για το ποιοτικό κρασί. Η ειδική τιμητική διάκριση υπήρξε για την αείμνηστη Σταυρούλα Κουράκου, την οποία παρέλαβε ο ανιψιός της Νίκος. Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, αναφερόμενος στις δομικές αδυναμίες του πρωτογενού τομέα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των σύγχρονων συλλογικών σχημάτων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά η σημασία του πρωτογενούς τομέα για την οικονομία, την επισητιστική ασφάλεια, την περιφερειακή ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή είναι αυταπόδεικτη. Τώρα λοιπόν, πριν χαθεί οριστικά κάθε δυνατότητα παρέμβασης, απαιτείται η εκπόνηση, η επαρκής χρηματοδότηση και η έγκαιρη υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την στήριξη του αγροτικού κόσμου και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, με έμφαση στη δημιουργία ενός πιο φιλικού, βιώσιμου και ασφαλούς περιβάλλοντος, μέσα στον οποίο να μπορέσουν να ζήσουν, να εργαστούν με αξιοπρέπεια και να παράξουν με όρους ανταγωνιστικότητας οι νέες και οι νέοι της περιφέρειας. Επίσης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Σκινάς, συνέδεσε το συνεταιριστικό μοντέλο με τη διαπραγματευτική ισχύ των παραγωγών, επισημένοντας ότι θεωρεί ότι η ενίσχυση των συλλογικών σχημάτων και του συνεταιριστικού μοντέλου αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε ο παραγωγός να αποκτήσει διαπραγματευτική δύναμη και να συμμετέχει ουσιαστικά στην υπεραξία του προϊόντος του. Ο ρόλος της πολιτείας είναι να στηρίξει έμπρακτα αυτή τη μετάβαση, δίνοντας τα κατάλληλα εργαλεία στους ανθρώπους της παραγωγής. Και πάμε τώρα, αλλάζουμε θέμα, να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου, τον αγαπητό κύριο Θαλασσινό, πρώην βουλευτή και νομάρχη Σάμου. Γεια σας.
2: Καλημέρα, Βιολέτα, επέτρεψε από τον ελληνικό. Γνωριζόμαστε χρόνια.
1: Εννοείται.
2: Έχετε βάλει μεγάλη πλάτη και σαν σταθμός στα θέματα του νομού. Και ακόμα μια φορά σας ευχαριστούμε. Είμαι στη διάθεσή σου. Τι έχουμε σήμερα?
1: Λοιπόν, αρχικά είχαμε χθες στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου. Συγγνώμη, γιατί πνίγηκα κιόλας. Είναι αυτή η αλλεργία, είναι αυτό το άσθημα. Εσείς είπατε πολλά χθες. Κάνατε και σπυρομέτρηση εκεί στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου.
2: Κάναμε σπυρομέτρηση, ναι. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, για το οποίο είχαμε και την ένδειξη βέβαια της ΡΥΠΕ. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και τους κατοίκους εδώ της περιοχής και γενικότερα, δηλαδή δεν είναι αποκλειστικά μόνο για το Καρλόβαση, οπότε πιστεύω ότι ήταν μια προσπάθεια και θα εξακολουθήσουμε να αξιοποιούμε προγράμματα με την βοήθεια και της δεύτερης ΥΠΕ και εδώ του προσωπικού του Κέντρου Υγείας του Καρλοβάσου και γενικά των φορέων νοσοκομείου και πρώτου του Κέντρου Υγείας Σάμου, να υλοποιήσουμε προγράμματα τα οποία θα είναι χρήσιμα και για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, μάλλον για την πρόληψη υγείας στο νομό μας.
1: Ένα κέντρο υγείας το οποίο πραγματικά έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει και μεγάλο όγκο δουλειάς με πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι αυτό που δέχεται από τη Δυτική Σάμμο πάρα πολλά περιστατικά, καταγεγραμμένα, χιλιάδες κάθε χρόνο.
2: Τα 60.000 περίπου ήταν οι επισκέψεις στο κέντρο υγείας του Καλοβάσου.
1: Και δεν χρειάζεται αυτά να μεταφερθούν τα περιστατικά στο νοσοκομείο με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ένα ήδη υποστελεχωμένο δευτεροβάθμιο ναι. ίδρυμα παροχής υγείας.
2: Ναι. Ελπίζω για πολύ λίγο ακόμη, γιατί όπως πληροφορήθηκε ναι. από μια συζήτηση με τον κύριο διοικητή, ο οποίος είναι αξιολογότατος, και με τον έγινε και μια συνάντηση με τον κύριο Υπουργό, πιστεύω ότι προκηρύχθηκαν θέσεις, πιστεύω ότι θα υπάρξει ανταπόκριση. Και πιστεύω ότι το νοσοκομείο θα γνωρίσει καλέσθημα. Ο κύριος Καμπούρης έχει δώσει δείγματα γραφής και στη Μυτιλήνη. Πιστεύω ότι το νοσοκομείο Σάμμου, το οποίο εμάς είναι όχι μόνο αναγκαίο, είναι και πολυτιμότατο για πολλούς λόγους. Και βεβαίως η υγεία, πέρα από το ότι είναι το πρώτο στο κοινωνικό αγαθό, είναι και θέμα το οποίο είναι και ζήτημα ανάπτυξης ενός τόπου. Έχει να κάνει με πολλούς τομείς και με τον τουρισμό ακόμη, διότι ο τουρισμός υγείας, επί παραδείγματι, ή ο επισκέπτης που έρχεται στη Σάμμο να νιώθει ασφάλεια από πλευράς υγείας, είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης και ο κύριος Ροϊλός, ο πρόεδρος της ΥΠΕ, χωρίς εγώ να τα λέω αυτά, γιατί δεν έχω κανένα λόγο, κυρία Διόρα, να τα λέω, εγώ δεν πρόκειται ούτε καμπάκ στην πολιτική να κάνω, το κάνω εθελοντικά, το κάνω γιατί το αγαπώ, μ' αρέσει αυτή
1: η ενασχόληση,
2: η προσπάθεια, η συμβολή δηλαδή στα θέματα αυτά τα οποία απασχολούν τον τόπο μας. Ούτε βιογραφικό να συμπληρώσω, ούτε comeback στην πολιτική να κάνω. Το κάνω αποκλειστικά εθελοντικά, να προσφέρω να μπορέσω να προσφέρω ό,τι μπορώ, ό,τι πρέπει στην κοινωνία μας, η οποία με τίμησε 3 φορές με ποσοστά πάρα πολύ υψηλά για το αξίωμα του νομάρχη και για το αξίωμα του βουλευτή.
1: Τώρα, φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα, διακρίνεται τουλάχιστον, εωρείται να το πω, σχετικά με το τι γίνεται, πώς λειτουργούν τα κέντρα υγείας, δηλαδή το κέντρο υγείας Σάμμου και το κέντρο υγείας Καρλοβάσου. Το κέντρο υγείας Καρλοβάσου, βέβαια, λειτουργεί σε μια πολύ διαφορετική, έχει ένα τελείως διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, εφημερεύει 24 ώρες το 24ωρο, σε αντίθεση με το κέντρο υγείας Σάμμου, το οποίο 2 η ώρα κλείνει, 2,5 περίπου, αν δεν κάνω λάθος.
2: Είναι κέντρο υγείας αστικού τύπου.
1: Αστικού
2: για αυτό το
1: τύπου.
2: Λόγο, όχι για άλλο λόγο.
1: Ναι.
2: Εδώ... Και τώρα, με την ανάληψη καθηκόντων από τον κύριο Πετρούσκα και ο κύριος Παπαγός μας είχε καταβάλει προσπάθειες, πιστεύω το ίδιο και ο κύριος Πετρούσκας, ο οποίος είναι αξιολογότατος και σαν συνάδελφος και σαν άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα διοικητικά ζητήματα, πιστεύω ότι θα συμβάλλει μαζί με την συνδρομή και του βουλευτή, ο οποίος είναι πολύτιμο συμπαραστάτης, αλλά και του διοικητού της ΔΥΠΕ στην επίλυση πολλών προβλημάτων. Να σας πω ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο κέντρων υγείας και του νοσοκομείου είναι η αρίστη δυνατή. Προγραμματίζουμε μετά τις 18 του μηνός και μια συνάντηση, παύλα σύσκεψη, οι δύο πρόεδροι των κέντρων υγείας μαζί με τον κύριο διοικητή του νοσοκομείου. Πιστεύω ότι θα επιγεθούν και κάποια ζητήματα, κάποια ζητήματα τα οποία ενδεχομένως θα μπορούμε να τα λύσουμε και εδώ. Τα θέματα, όπως ξέρετε, ουσιαστική διοίκηση ασκεί η δεύτερη ΥΠΕ, είναι η Υγειονομική Περιφέρεια Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, της οποίας προείσατε ως διοικητής ο κύριος Ροϊλός.
1: Υπάρχει βέβαια πάντα η αίσθηση και η ανησυχία από τους κατοίκους της Δυτικής Σάμμου ότι ίσως να υπάρξει υποβάθμιση, ίσως κάποιοι γιατροί να αναχωρήσουν. Τι μπορούμε να πούμε στον κόσμο που μας ακούει?
2: Απολύτως καμία ανησυχία. Το έχω διαψεύσει και εγώ και ο κύριος Δήπεάρχης, πιστεύω είχε μία απασχόληση εκτός μας διαβεβαίωσε θα στείλει και δελτίο τύπου. Δεν υπάρχει καταρχήν ούτε λόγος για υποβάθμιση, ούτε λόγος για κατάργηση, το κέντρο υγείας θα εξακολουθήσει να λειτουργήσει. Προσπάθειες γίνονται. Ήδη έχουμε προκηρύξεις θέσεων. Ήδη ζητάμε την προκήρυξη και άλλων θέσεων. Πιστεύω ότι και αυτό και σε αυτό θα υπάρξει ανταπόκριση. Το θέμα είναι, Βιολέτα, να ανταποκριθούν οι γιατροί. Να ανταποκριθούν οι γιατροί και να δηλώσουν συμμετοχή. Δεν πρόκειται. Αυτά τα διαψεύδω κατηγορηματικά από την πλευρά μου. Αλλά εγώ ουσιαστικά εκπροσωπώ. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Διπεάρχης έχει τον πρώτο λόγο και ο κύριος Διπεάρχης είναι κάθετος ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Και εγώ το διαψεύδω. Αντιλαμβάνεσαι, όταν θα πήγαινε ποτέ εγώ να πάω στη διοίκηση ενός κέντρου το οποίο πρόκειται να υποβαθμιστεί ή να χαθεί. Δεν το συζητάω. Δεν υπάρχει το θέμα. Κακώς ανεφεί και δεν ξέρω πώς ανεφεί. Είμαι στο ψάξιμο ακόμα να δω τι και πώς και γιατί το διέδωσαν και μάλιστα πότε. Όταν ξεκίνησα εγώ στην Προεδρία. Και δεν ξέρω τι σκοπιμότητα υπάρχει για αυτά όλα τα από κάτω. Γιατί αυτή η πρεμούρα για το κέντρο αυτό, το οποίο λειτουργεί και θα εξακολουθήσει να λειτουργεί κανονικότατα.
1: Και λειτουργεί και πολύ καλά, άψογα θα λέγαμε.
2: Πολύ καλά και βλέπετε ότι υλοποιούμε προγράμματα. Λέτε. Πρόκειται να ανακαινιστεί ένα κέντρο το οποίο δεν θέλεις να το καταργήσεις, δεν το ανακαινείς. Πρόκειται σοβαρό και μεγαλεπίβολο πρόβλημα να ανακαίνεις το νοσοκομείο. Ενταγμένο είναι στο ΕΣΠΑ το έργο. Θα ξεκινήσει, ελπίζω, πάρα πολύ σύντομα. Είναι δεσμευμένη η πόρη. Είναι τη χρηματοδότηση. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί για να... όχι να ολοκληρωθεί, να ξεκινήσει η ιστορία της ανακαίνησης. Γίνεται αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής. Οι γιατροί δουλεύουν με μεράκι συνεχώς. Όπως δεν είναι, ακούστε, θα πω και το εξής, ότι λένε ότι οι γιατροί, άλλος φεύγει, άλλος έρχεται, δεν είναι, άλλος συνταξιοδοτείται. Δεν είναι το θέμα αυτό να δημιουργεί ανησυχία. Το κέντρο υγείας εξακολουθεί κανονικότατα, στελεχωμένο με το αναγκαίο προσωπικό και με αυτό το οποίο εμείς ζητάμε για την περαιτέρω ακόμα στελέχωση. Και το ακτινολογικό και το μικροβιολογικό, μάλιστα έχουμε και την κυρία, έχουμε η γιατρό, την κυρία Τακάρα, τώρα άρχισε να λειτουργεί κανονικότατα και το μικροβιολογικό. Όλα μπαίνουν στη σειρά τους. Και να ληφθεί υπόψη ότι στην Προεδρία του Κέντρου Υγείας, εγώ είμαι μόλις 2 μήνες και αυτής, περίπου μισούς, διότι όπως ξέρεις είχα μια χειρουργική επέμβαση, η οποία με κράτησε λίγο εντός.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήταν η κυρία Ευτυχία Δήμου, σωστά? Από την... όχι, είναι...
2: Ευτυχία Δήμου, ναι. Ευτυχία Δήμου
1: είναι στην ιατρική.
2: Είναι η ψυχή του κέντρου υγείας Καρλομπάσου. Και το υπόλοιπο, όλο το προσωπικό. Αλλά η Ευτυχία Δήμου ως επιστημονική διευθύντρια. Ως η επιστημονική υπεύθυνη, η οποία επιτριετία τώρα χωρίς διοικούσα επιτροπή, τώρα δεν είχε διοικούσα επιτροπή, αντιμετώπισε όλα τα προβλήματα, θεωρώ ότι παρήγαγε σημαντικότατο έργο.
1: Έτσι, καλά κάνετε λοιπόν να βάζετε έτσι τα πράγματα στη σωστή σειρά και στη σωστή βάση, γιατί πολλές φορές βγαίνουν κάποια πράγματα, ξέρετε πως είναι και στις μικρές κοινωνίες, δεν αργεί το χαλασμένο τηλέφωνο, μια είδηση να την κάνει δεν ξέρω τι.
2: Δεν υπάρχει, σας λέω, απορώ γιατί, πώς και γιατί ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Σε ένα κέντρο το οποίο λειτουργεί, δεν μπορώ να πω άκρως υποδειγματικά, αλλά υποδειγματικά μας λένε από παραπάνω, είναι ένα από τα καλύτερα κέντρα υγείας. Από τα καλύτερα κέντρα υγείας σε άποψη αντιμετώπισης ζητημάτων. Σας λέω 60.000 περίπου, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς αριθμό, πάντως εκεί είναι ο αριθμός αυτών οι οποίοι επισκέφθησαν το κέντρο υγείας το περασμένο έτος.
1: Κύριε Θαλασσινέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια,
2: εγώ
1: θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, θα το κάνουμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας, όχι μόνο
1: έχουμε
2: επιθεμάτων.
1: Έτσι, αυτό θα έλεγα, γιατί θα σας αδικήσω. Ως πολιτικός, έχουμε ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά.
2: Το ξέρω, αλλά θα το παρακολουθήσω διαφορετικά. Έχω ακόμα, είμαι σε στάδιο ανάρρωσης ακόμα. Έχω υποστεί χειρουργείο στο πόδι μου. το καταλαβαίνετε ότι μετακινήσεις για μένα είναι πάρα πολύ.
1: Εννοείται, εννοείται. Θα έχουμε όμως πολλά να πούμε νομίζω από την επόμενη εβδομάδα.
2: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Το ενδιαφέρον μου είναι αδιάπτωτο για τα πράγματα, για τα δημόσια πράγματα, αλλά αυτό και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να εκλειφθεί ως πρόθεσή μου να επιστρέψω στην πολιτική. Κύριε Βιολέτα, αγαπητή Βιολέτα, ξέρεις ότι έφυγα 57 χρονών, 56-57 χρονών από την πολιτική την ώρα που άλλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν καριέρα από τα 65 και μετά. Εμένα με ενδιέφερε να ανοίξω χώρο, είχα κάνει ένα κύκλο, είχα διατελέσει νομάρχης, βουλευτής, νομαρχιακό συμβούλιο, είχα περάσει όλα τα επίπεδα. Έπρεπε να ανοίξει ο δρόμος και να γίνει νεότερος.
1: Είναι εγώ, πολύ λοιπόν, σημαντικό και δείχνει και σοφία.
2: Αυτά το λέω
1: να
2: για
1: ξέρεις.
2: Να μην ανησυχούν μερικοί ναι. Και ενδεχομένως να δημιουργήσει και αυτό το θέμα, γιατί πίστεψαν ότι εγώ χρησιμοποιώ αυτό. Δεν κάνω πολιτική μέσα από το θέμα. Ναι, υγείας, ναι. Πολιτική δεν κάνει κανένας μέσα από τα κεδαία. Απλά διαβεβαιώνω ακόμα μια φορά την άψογη συνεργασία μου. Το ενδιαφέρον το αδιάπτωτο του κυρίου Ροϊλού, ο οποίος θα επισκεφθεί όπως μου υποσχέθηκε και τη ΣΑΜΟ. Και την συνεργασία των φορέων υγείας, νοσοκομείου, κέντρου υγείας ΣΑΜΟ και κέντρου υγείας Καλοβάζου, προκειμένου να και σε αυτό το τομέα να πετύχουμε. Έτσι. Δεν είναι προσωπικό μου συνεπώς το θέμα είναι της κοινωνίας ολόκληρης.
1: Έτσι, και έλεγα ότι είναι σοφό, δείχνει δηλαδή τη σοφία του ανθρώπου να ξέρει πότε πρέπει να κάνει πίσω. Όχι να κάνει πίσω, να σταματήσει την πορεία του, την επιτυχημένη. Είναι
2: για
1: σημαντικό.
2: Να σας και δημοσίως για την κόρη σας, η οποία είναι αξιόλογη, παρακολουθώ τις δραστηριότητες της μέσα από το Mega News. Εξεγγίζεται σε άριστη δημοσιογράφη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την σημερινή μας εκπομπή. Μισό λεπτάκι, ωραία, ωραία. Περιμένετε για να απαντήσουμε έτσι και σε κάποια μηνύματα. Εχθές μιλούσαμε με τον κύριο Σταύρο Τρίφων, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του συνεδρίου για τα νοσήματα του άνου θώρακος, των πνευμόνων, και αναφέρθηκε στο πολύ ενδιαφέρον στο πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που ξεκίνησε εχθές και θα συνεχιστεί μέχρι και το Σάββατο. Κυριακή το πρωί θα είναι για ανοιχτό για το κοινό, 11.30 ώρα στην αίθουσα εκεί του ξενοδοχείου Ντόρισα, αίθουσα εκδηλώσεων. Και πραγματικά έχει συγκεντρώσει δεκάδες επιστήμονες που θα μιλήσουν για διάφορες ασθένειες, όπως τα εξηγήσαμε χθες, και υπάρχει και το σχετικό βέβαια πρόγραμμα ανερτημένο με τον κύριο Σταύρο Τρίφων. Θα πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε με την πρόεδρο του Συλλόγου ανθρώπων που νοσούν από φλεμονώδη νοσήματα εντέρου, την κυρία Βάσο Βακουφτσή, η οποία ήδη βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σήμερα.
0: Να είστε καλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ανθρώπων...
1: Η Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεμονωδών νόσων του εντέρου είναι στις 19 Μαΐου.
0: Στις 19 Μαΐου, μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι είναι η νόσος αυτή η συγκεκριμένη. Πόσοι είναι οι άνθρωποι που νοσούν, δηλαδή πόσο διαδεδομένη είναι αυτή η νόσος. Και υπάρχει βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι σίγουρα θα είναι πολύ από τη στιγμή που υπάρχει και ένας σύλλογος.
1: Σωστά. Η νόσος του Crohn και ελκώδης κολίτιδα, ή αλλιώς όπως αναφέρονται μαζί οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδης νόσου του εντέρου, είναι χρόνια αυτοάνωσα νοσήματα που προσβάλλουν κυρίως το πεπτικό σύστημα με φλεγμονή και διαφέρουν ελαφρώς. Η νόσος του Crohn μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε σημείο του πεπτικού συστήματος. Η ελκώδης κολίτιδα επηρεάζει το παχυέντερο, ωστόσο πολλές φορές οι ασθενείς έχουν και εξωεντερικά συμπτώματα της νόσου, από τις αρθρώσεις, τα μάτια, το δέρμα. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε ακριβή αριθμό των ασθενών, γιατί δεν υπάρχουν μητρώα ασθενών. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε και παρατηρούμε σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ότι δυστυχώς ο αριθμός των ασθενών είναι μεγάλος και βαίνει πολύ ταχαίως αυξανόμενος. Δηλαδή βλέπουμε μια αύξηση των ασθενών σε παγκόσμια κλίμακα αρκετά μεγάλη. Και αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό, αν με ρωτάτε.
0: Σίγουρα είναι ανησυχητικό, και το θέμα είναι η συγκεκριμένη αυτή ασθένεια, τα νοσήματα μάλλον του εντέρου, έχουν κάποια βάση κληρονομικότητα, αιτία μάλλον κληρονομικότητας.
1: Σαφή αιτία δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ότι το προκαλεί, ας πούμε, κάτι συγκεκριμένο. Θεωρείται ότι είναι πολυπαραγοντική η έναρξη της νόσου, χωρίς όμως να ξέρουμε τον ακριβή της μηχανισμό. Υπάρχουν διάφορες μελέτες που υποστηρίζουν κάποια πράγματα, ωστόσο μέχρι και σήμερα είναι αγνώστου αιτιολογία σαφούς έναρξης.
0: Mm-hmm. Πείτε μας λίγα λόγια για το σύλλογο. Άνθρωποι που μας ακούν, και σίγουρα υπάρχουν μεταξύ μας, ανάμεσά μας, που νοσούν από τα συγκεκριμένα αυτά νοσήματα.
1: Ο Σύλλογος ιδρύθηκε πριν ακριβώς 20 χρόνια, φέτος κλείνουμε τα 20 χρόνια δράσης. Τότε ήμασταν ελάχιστοι, τώρα αρχίζουμε και είμαστε, δυστυχώς θα πω, περισσότεροι. Όχι δυστυχώς γιατί έρχονται στο Σύλλογο, αλλά δυστυχώς γιατί σημαίνει ότι έχουμε ακόμη περισσότερους ασθενείς εκεί έξω. Ο στόχος του Συλλόγου κατά βάση είναι να διεκδικήσει τα δικαιώματα των ασθενών με νόσο Crohn και ελκώδη κολίτιδα στην Ελλάδα, να τους ενημερώσει, να τους εκπαιδεύσει και εν γέννη να προσπαθήσει με συνεργασία όλων των εμπλεκομένων να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών που νοσούν από νόσο Crohn και ελκώδη κολίτιδα, μέσω της πρόσβασης στη σωστή φροντίδα υγείας και στις απαραίτητες για εκείνους θεραπείες.
0: Η θεραπεία, να πάμε λοιπόν στο κομμάτι της θεραπείας, υπάρχει φαρμακευτική αγωγή, πρέπει να γίνει επέμβαση, θεραπεύεται άμεσα, είναι κάτι που το έχεις για μια ζωή, απλά το κρατάς κάπως σε πιο ήπια μορφή.
1: Νομίζω αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνει κάθε ασθενής όταν μαθαίνει τη διάγνωσή του. Αρχικά να πούμε ότι η ίαση δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή ούτε στην νόσο του Κρόν ούτε στην ελκώδη κολίτιδα. Αλλά τα τελευταία χρόνια οι φαρμακευτικές αγωγές που έχουμε διαθέσιμες ήταν αλματώδεις οι εξελίξεις που είχαμε σε αυτό το κομμάτι. Και σήμερα έχουμε θεραπείες οι οποίες κρατάνε την νόσο σε ύφεση, δηλαδή να είναι ο ασθενής άνευ συμπτωμάτων για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, πολλές φορές και για πολλά χρόνια, ή κάποιος μπορεί να έχει μια έξαρση στη διάγνωσή του και έπειτα να μην ξανακάνει ποτέ καμιά άλλη έξαρση. Δυστυχώς βέβαια ακόμη και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί ακόμη και με αυτές τις πολύ εξελιγμένες θεραπείες να βιώνουν συμπτώματα της νόσου, να μην μπορούν να μπουν εύκολα σε ύφεση, αλλά είναι μειοψηφία πλέον σε σχέση με το σύνολο των ασθενών. Τα χειρουργεία βεβαίως δυστυχώς είναι ένα κομμάτι της θεραπευτικής αντιμετώπισης είτε της νόσου Κρόν είτε της ελκώδης κολίτιδας. Όχι άμεσα συνήθως λόγω της νόσου σαν νόσου, αλλά συνήθως λόγω κάποιας στένωσης, κάποιας φλεγμονής που δεν μπαίνει σε ύφεση. Οπότε ένας αριθμός των ασθενών θα χρειαστεί και χειρουργική επέμβαση ή θα χρειαστεί τη χειρουργική επέμβαση και θα συνεχίσει με κάποια θεραπεία.
0: Πολύ σημαντικό ρόλο, τουλάχιστον στην κολίτιδα που έχω εγώ ακούσει από γνωστούς φίλους κλπ, το ψυχολογικό, δηλαδή το στρες, όταν είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση πιεσμένη, το πυροδοτεί όλο αυτό.
1: Το στρες και το άγχος δεν μπορεί να είναι γεννησιουργός αιτία της νόσου. Αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ώστε να μην δημιουργούνται και τύψεις στους ασθενείς. Ωστόσο μπορεί όντως σε έναν ασθενή που έχει νόσο Κρόν ή ελκώδη κολίτιδα το στρες να πυροδοτήσει κάποια συμπτώματα. Δηλαδή να έχει ο ασθενής εκείνη τη στιγμή κάποια επιπλέον συμπτώματα ή κάποια πιο έντονα συμπτώματα από αυτά που συνήθως έχει. Ωστόσο δεν είναι αυτό που θα προκαλέσει την νόσο, έτσι.
0: Κατανοητό, ναι. Τι πρέπει να ξέρουν όσοι μας ακούν για νέες μεθόδους, θεραπείες, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν? Εντάξει, θα πάνε στο γιατρό τους, από εκεί και πέρα είναι και το ψυχολογικό, όπως είπαμε, έτσι, αυτό δηλαδή που πάντα όταν ενημερώνεσαι για μία ασθένεια θες και να το μοιραστείς, θες να πιαστείς και από κάποιον που μπορεί να σε παρηγορήσει ότι και ο ίδιος το βιώνει και όλα αυτά. Εδώ υποθέτω ότι σε αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο ο σύλλογος, η ύπαρξη του συλλόγου.
1: Σωστά. Σωστά. Κοιτάξτε, όταν κάποιος έχει μια διάγνωση, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να ενημερωθεί για όλες τις επιλογές που έχει και να πάει να συζητήσει έπειτα με τον γιατρό του και τη σωστή και την κατάλληλη θεραπεία για εκείνον, το εάν χρειάζεται να τον παρακολουθήσει κάποιος άλλος γιατρός άλλης ειδικότητας, αν έχει κάποια συνοσηρότητα ή κάποια εξωτερική εκδήλωση. Και πλέον μιλάμε στην εποχή μας για την ολιστική αντιμετώπιση των ασθενών με ύφνε. Τι είναι η ολιστική αντιμετώπιση των ασθενών με ύφνε? Δεν είναι πλέον μόνο η αντιμετώπιση της φλεγμονής, είναι να δούμε και την ψυχολογική διάσταση και τη διατροφολογική υποστήριξη. Οπότε ο ασθενής είναι καλό και να έχει πρόσβαση και σε έναν διατροφολόγο εξειδικευμένο, σε έναν ψυχολόγο που γνωρίζει από τέτοιες περιπτώσεις και μπορεί να το χειριστεί, ώστε να μπορεί να τον στηρίξει ολιστικά πέρα από τη θεραπεία, που όπως είπαμε οι θεραπείες ήμασταν ας πούμε εντός εισαγωγικών τυχεροί και έχουμε αλματώδεις εξελίξεις σε αυτό το τομέα.
0: Θεωρείται ή μάλλον χαρακτηρίζεται, να το πω σωστά, αυτοάνοσο νόσημα?
1: Είναι αυτοάνοσο νόσημα, σωστά.
0: Είναι αυτοάνοσο. Τα οποία αυτοάνοσα συνήθως, από μια προσωπική έτσι εμπειρία, γνωρίζω ότι μπορεί να έχεις ένα πρόβλημα μικρός, διότι τα αυτοάνοσα δεν εκδηλώνονται σε μεγάλη ηλικία, απλά κάτι το πυροδοτεί και βγαίνει στην επιφάνεια, σωστά?
1: Αυτό ακόμη δεν το έχει απαντήσει σαφώς ούτε η επιστημονική κοινότητα. Είναι κάποιες θεωρίες οι οποίες πράγματι
0: κυκλοφορούν, όμως, ναι.
1: Κυκλοφορούν, ναι.
0: Η πολιτεία τώρα πώς αντιμετωπίζει τα άτομα αυτά, δηλαδή από το Υπουργείο, τα φάρμακα, οι θεραπείες, υπάρχει βοήθεια ή είναι μεγάλη συμμετοχή από την πλευρά των ασθενών? Είναι δηλαδή μια ασθένεια που απαιτεί ακριβά φάρμακα, να το πω έτσι? που πρέπει να πληρώσει κάποιος από την τσέπη του.
1: Εγώ ποτέ δεν είμαι μηδενίστρια, οπότε θα πω και τα καλά, θα πω όμως και αυτά που δεν πάνε καλά. Στην Ελλάδα τα φάρμακα που έχουμε διαθέσιμα, παρότι είναι υψηλού κόστους, δίνονται δωρεάν στους ασθενείς μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΗ ή των νοσοκομείων. Mm-hmm. Ωστόσο, τα φάρμακα αυτά έρχονται με μια καθυστέρηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, που αγγίζει κάποιες φορές ακόμη και τα 2 έτη. Λόγου χάρη, ο Γερμανός ασθενής μπορεί να έχει το χ φάρμακο, δεν έχει νόημα να πούμε brand name φαρμάκου σήμερα, και εγώ στην Ελλάδα να το έχω μετά από 2 χρόνια. Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα των ασθενών είναι η ιδιωτική δαπάνη, που δεν αφορά αυτά τα φάρμακα, αλλά αφορά κάποιες εξετάσεις που δεν καλύπτονται, και παρότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες κινήσεις ήδη, και μιλώ για την εξέταση καλπροτεκτίνης, η οποία ξεκίνησε με ένα αίτημα του Συλλόγου και της επιστημονικής κοινότητας, ζητώντας την αποζημίωση της εξέτασης αυτής στους ασθενείς το 2019, η εξέταση πήρε φέκ κοστολόγηση το 2023, ακόμη και σήμερα όμως δεν καλύπτεται, δεν αποζημιώνεται και δεν συνταγογραφείται στους ασθενείς. Και είναι ένα κόστος το οποίο αγγίζει αρκετά ευρώ σε ετήσια βάση για τον ασθενή.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι μόνο ένα παράδειγμα. Υπάρχουν και άλλα τέτοια, όπως για παράδειγμα με τα όρια επαναληψιμότητας εξετάσεων, που κάποιες εξετάσεις πρέπει να γίνονται πιο συχνά σε νοσοκρόν και λικό δικόλυτα, αλλά δεν καλύπτονται να γίνονται πιο συχνά, οπότε ο ασθενής πάλι τις πληρώνει ιδιωτικά.
0: Πόσα μέλη απαρτίζουν το Σύλλογο?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στα 2.000 μέλη στο Σύλλογο.
0: Η έδρα είναι στην Αθήνα?
1: Η έδρα είναι στην Αθήνα, ωστόσο ο Σύλλογος είναι πανελλήνιος, που σημαίνει ότι έχουμε μέλη από την Κρήτη, τη Λάρισα, τη Σάμο, τη Θεσσαλονίκη, τον Εύρο, το Δημότυχο. Οποιοδήποτε περιοχή της Ελλάδας είναι μέλη μας, και φυσικά η επικοινωνία υπάρχει με όλους και όχι μόνο με τους ασθενείς που είναι στην Αθήνα, και γι' αυτό και προσπαθούμε ακόμη και οι εκδηλώσεις που γίνονται στην Αθήνα, όπως αυτή που θα γίνει την Τρίτη για την Παγκόσμια Μέρα Ύφνε, να έχουν και αναμετάδοση διαδικτυακή για να μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοδήποτε από οπουδήποτε είναι. Να μην νιώθει δηλαδή αποκλεισμένος κάποιος.
0: Και πού μπορεί να σας βρει κάποιος που μας ακούει, δηλαδή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, μπορεί να βρει κάποια τηλέφωνα?
1: Φυσικά, μπορεί να βρει είτε στο Facebook στο Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Λκώδη Κολλητίδα Ελλάδας, είτε στο site μας www.crownellas.gr.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχω και κάποιες τώρα εδώ ερωτήσεις φίλων ακροατών. Υπάρχει κάποιο ταμπού, μου λένε ακόμη, για αυτές τις παθήσεις, δηλαδή πρόβλημα στις εργασίες τους κλπ. Σας μεταφέρουν κάτι τέτοιο οι ασθενείς?
1: Πολύ συχνά, δυστυχώς, πάρα πολύ.
0: Αλήθεια,
1: συχνά,
0: δεν
1: δυστυχώς.
0: Το περίμενα αυτό. Δηλαδή τώρα διαβάζοντας την ερώτηση λίγο κόλλησα και λέω...
1: Είναι μια νόσος η οποία δεν είναι ορατή στον άνθρωπο που βλέπει τον ασθενή. Ναι. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να υπάρχει έτσι μια παρανόηση ότι επειδή φαίνεται ο ασθενής καλά, είναι και καλά. Ενώ εκείνη την στιγμή μπορεί να έχει κόπωση, μπορεί να έχει πόνο, μπορεί να έχει πάρα πολλές διάρρες, μπορεί ο ασθενής να νιώθει δηλαδή ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Mm-hmm. Αλλά όταν διεκδικεί κάποιο δικαίωμά του, επειδή δεν φαίνεται κάτι, να είναι λίγο να υποτιμάται αυτό και να υπάρχει και ένα ταμπό ότι είναι καλά, αφού φαίνεται καλά.
0: Άρα είναι πολύ σημαντικό το να οι άνθρωποι που νοσούν να μπορούν να απευθυνθούν σε ανθρώπους που μπορούν να τους κατευθύνουν σωστά, να τους καθοδηγήσουν, να τους παρηγορήσουν αν θέλετε, γιατί στην ασθένεια

0: και ο ίδιος και τους καταλαβαίνει.
1: Εσείς είστε αυτή τη στιγμή γενική γραμματέας ή πρόεδρος?
0: Πρόεδρος.
1: Τώρα, ναι. Γιατί έτσι κάνοντας ένα σερφάρισμα στο διαδίκτυο, βλέπω ότι έχετε κι εσείς από πολύ μικρή ηλικία θέματα που αντιμετωπίζετε και ίσως αυτός ήταν και ο λόγος που μπήκατε μπροστά για τη δημιουργία αυτού του συλλόγου.
0: Ακριβώς. Δεν μπήκα μπροστά για τη δημιουργία, γιατί η δημιουργία υπήρχε πριν από εμένα. Εγώ τον βρήκα τον σύλλογο όταν νόσησα. Ωστόσο και εγώ πράγματι είμαι από την εφηβεία μου ασθενής με νοσοκρόν και έπειτα και κάποια άλλα αυτοάνοσα που βγήκανε στην πορεία. Και αυτός ήταν ο λόγος που ενεπλάκην σε όλη αυτή τη διαδικασία της εκπροσώπησης των ασθενών, της διεκδίκησης των δικαιωμάτων λίγο πιο ενεργά.
1: Μάλιστα. Εγώ να ευχηθώ να έχετε καλή, να έχετε δύναμη για αυτό όλο και που αντιμετωπίζετε, αλλά το ότι το συζητάτε και έχετε δίπλα σας ανθρώπους που νοσούν και οι ίδιοι, έχετε κοινά έτσι χαρακτηριστικά, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις όλο αυτό και να ακούς εκτός από το δικό σου πρόβλημα και άλλα προβλήματα, μάλλον προβλήματα και άλλων ανθρώπων, να το πω έτσι πιο σωστά. Θέλει δύναμη ψυχής σίγουρα και μεγαλείο ψυχής.
0: Σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σημερινό και είναι και τα στοιχεία μου στη διάθεση των ακροατών. Αν κάποιος θέλει, μπορείτε να το δώσετε το τηλέφωνο μου.
1: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κυρία Βακουστή.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Λοιπόν, ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
7: έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
10: Όλα στα Κάρβουνα
11: με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
13: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Πάμε.
13: Θα πάμε στα γνωστά.
14: Θα πάμε στο δικό μας.
13: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.

0: Φυσόχοι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
1: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
0: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
1: Εκεί θα πάμε.
0: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
0: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε για τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την πρόεδρο του Συλλόγου Χειροποίημα, καθώς ο Σύλλογος ετοιμάζει μία εκδρομή μέσα σε όλα τα άλλα που ετοιμάζει βέβαια συνεχώς και μας παρουσιάζει πολύ όμορφες χειροτεχνίες. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ιωάννα Σεβαστάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Τρυπόδη, σε εσάς και στο ακροατήριό σας.
0: Να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν για αυτή την εκδρομή που προετοιμάζετε.
1: Αυτή η εκδρομή σχεδιάστηκε για την επόμενη Κυριακή 24 Μαΐου. Αναχωρούμε από το γεφυράκι της Σάμου το πρωί 8.30 ώρα. Mm-hmm. Και θα ήθελα να πω και για μια αλλαγή που κάναμε, γιατί λίγο ανακοινώθηκε, αλλά έγινε μια αλλαγή. Λοιπόν, αναχωρούμε από το γεφυράκι στις 8.30 ώρα, με προορισμό τα Κοντέικα, mm-hmm. όπου θα επισκεφθούμε το ενοπείο του κυρίου Βακάκη.
0: Ωραία.
1: Εκεί θα περιηγηθούμε, θα γίνει γευσηγνωσία. Και κατόπιν δεύτερο σταθμό θα κατέβουμε στο Μουσείο Βρυσοδεξίας, όπου θα γίνει και μια ξενάγηση από τον κύριο, από τον καθηγητή ιστορίας. Και τέλος, ο τελικός προορισμός μας θα είναι οι καταράκτες. Θα ανέβουμε στο ταβέρνα Αρχόντισσα και από εκεί θα κατέβουμε στο δεύτερο καταράκτη για πεζοπορία, φωτογραφίες μέσα στη φύση, στην καταπληκτική φύση των καταρακτών εκεί. Μοναδικό τοπίο.
0: Πολύ όμορφη εκδρομή ακούγεται αυτή και θα είναι σίγουρα, γιατί συνδυάζει πολλά και την εινογευσία, δηλαδή και το εινοποιείο και το Μουσείο Βρυσοδεξίας, οι καταράκτες που είναι μοναδικοί. Γενικότερα έχει απείρου κάλους εκεί, έτσι, τοποθεσίες η Δυτική Σάμος και η Ανατολική σίγουρα, αλλά εκεί είναι μοναδικής ομορφιάς το σημείο με τους καταράκτες και από ό,τι είδα το προηγούμενο διάστημα φτιάξανε και αυτά τα ξύλα που εκεί που περνούσες και είχαν χαλάσει τέλος πάντων, γιατί πρέπει να είναι και ασφαλές το σημείο που θα περνάει ο κόσμος.
1: Αν και υπάρχει και άλλη, αν θέλει κάποιος να αποφύγει αυτό το κομμάτι, αν σταματήσει στον Άγιο Νικόλαο, mm-hmm. υπάρχει δρόμος που ανεβαίνει, είναι γύρω στα 20 λεπτά διαδρομή.
0: Με τα πόδια.
1: Ναι, με τα πόδια.
0: Ωραία. Να ρωτήσω τώρα, όποιος μας ακούει, πού μπορεί να απευθυνθεί για να συμμετέχει?
1: Θα δώσω το τηλέφωνο, αλλά επίσης είναι και εύκολο να μας βρει στο Facebook, πληκτρολογώντας χειροποίημα στα ελληνικά. Υπάρχει ανάρτηση της εκδρομής με όλες τις πληροφορίες.
0: Ωραία. Οπότε λοιπόν, 24 την άλλη Κυριακή. Όσοι πιστοί προσέλθετε. 8.30 ώρα στο ΚΤΕΛ, στο γεφυράκι.
1: Ωραία.
0: Να ρωτήσω τώρα, πότε είναι το επόμενο παζάρι, πότε προγραμματίζετε?
1: Αυτό θα γίνει το καλοκαίρι και θα γίνει και μια έκθεση στην Λευκή Νύχτα και την προηγούμενη με έργα από τα εργαστήριά μας. Έκθεση.
0: Ωραία.
1: Το μπαζάρ το επόμενο είναι στους Βουλιώτες, που θα είναι και το Φεστιβάλ Τεχνών.
0: Πολύ ωραία. Και στη Λευκή Νύχτα, που από ό,τι μάθαμε θα είναι 1η Αυγούστου, ημέρα Σάββατο. Πολύ όμορφη ημερομηνία. Στις 31 έχει και συναυλία με την Ασλανίδου. Θα είναι ένα δυνατό, νομίζω, διήμερο αυτό για την πόλη της Σάμου, μιας και μιλάμε και η συναυλία θα γίνει εδώ στο χώρο των γυμνασίων. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, πάρα πολύ, κυρία Σεβαστάκη. Βέβαια, εμείς μέσα σε όλη την επόμενη εβδομάδα θα αναφερόμαστε στην συγκεκριμένη αυτή εκδρομή για να το μάθουν και κάποιοι που ενδεχομένως δεν μας έχουν ακούσει τώρα ή δεν μας ακούσουν το απόγευμα.
1: Και να
0: βέβαια,
1: συμμετέχει.
0: Θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Τώρα πια τι να κάνει από εδώ και πέρα. Άνοιξη είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Και
0: καλή συνέχεια.
1: Καλή
0: γεια
1: συνέχεια.
0: Σας. Γεια σας. Λοιπόν, με αφορμή και την επέτειο των γενεθλίων του μεγάλου Έλληνα συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου, η Μούσα θα τιμήσει τον σημαντικό αυτό δημιουργό που σφράγισε ανεξίτηλα την ελληνική μουσική. Το έργο του, βαθιά εμπνευσμένο από την παράδοση, την ποιήση και την ιστορία, συνεχίζει να συγκινεί και να εμπνέει, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη του ελληνικού ήχου. Επικούριο λοιπόν πολιτιστικό κέντρο, Κυριακή 17 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Η χοροδία και η ορχήστρα της Μούσας θα υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στο έργο του. Και θα υπάρχει και έκθεση φωτογραφίας. Χοροδία, ορχήστρα, χορός, λόγος, έκθεση φωτογραφίας. Όλα αυτά λοιπόν στο Επικούριο Πολιτιστικό Κέντρο, Κυριακή 17 Μαΐου στις 7.30 η ώρα το βράδυ. 5 η ώρα αύριο, μην ξεχάσετε την πορεία ειρήνης με σημείο που 4 η ώρα θα είναι τα λεωφορεία από το Γεφυράκι και στις 5 η ώρα εκεί έξω από το ΚΙΤ, από την κλειστή ελεγχόμενη δομή, για να ξεκινήσει η πορεία μέχρι την πλατεία. Επίσης, για αυτό το Σαββατοκύριακο γνωρίζετε ότι είναι σε εξέλιξη, τώρα στις 12 ώρα είναι ο χαιρετισμός της Προέδρου της Επιστημονικής Ομάδας του Κέντρου Υγείας της κυρίας Ευτυχίας Δήμου. Πάρα πολλοί οι επιστήμονες που θα μιλήσουν στο πλαίσιο αυτού του ένατου συνεδρίου, πανελλήνιου συνεδρίου, για τις παθήσεις του άνω θώρακα, τις ασθένειες του άνω θώρακος. Μέχρι και το Σάββατο και την Κυριακή 11.30 ώρα το πρωί θα είναι για το κοινό να γίνει μια συζήτηση, επαφή τέλος πάντων κλπ. Όλα αυτά λοιπόν για αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι. Αν ξεχνάω θα σας το υπενθυμίσω μέσω του προσωπικού μου προφίλ στο Facebook. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας, ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Παραδίδω τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, 2 η ώρα το μεσημέρι και 10 το βράδυ το Δελτίο Ειδήσεων και βέβαια τις πολύ όμορφες καινούργιες μουσικές εκπομπές που έχουμε πλέον στον 2000 FM, έτσι για να χαλαρώνετε λίγο, να διασκεδάζετε. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι αύριο έχουμε τελικό Eurovision. Χρόνια πολλά. Καλή επιτυχία, θέλω να πω, στον Ακύλα που εκπροσωπεί την Ελλάδα και στην Αντιγόνη βέβαια από την Κύπρο. Να δούμε τι θα γίνει. Οι σκέψεις όλων μας βέβαια, έτσι οι ευχές είναι μαζί δίπλα στην ελληνική αποστολή. Γεια σας.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
9: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει σίγμα η ισπανική, έχει
10: Σήκω απ' τη θέση σου.
11: Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
14: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
19: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
20: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: παρακαλώ.
21: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
22: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
23: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
24: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
23: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
24: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
25: Βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
26: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
25: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
26: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
25: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
26: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
25: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
26: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
25: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
26: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
25: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
27: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
28: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
29: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
30: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
29: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
30: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
29: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
30: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
29: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
30: Πανουράκης
31: 2000 FM.
19: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι εδώ στον 2000 και τους 99,8. Μεσημέρι Παρασκευής, τελευταία μέρα της εργάσιμης έτσι εβδομάδας. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία συντονισμένοι εδώ στους 99,8. Καλό μεσημέρι στα νησιά μας, καλό μεσημέρι σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα και φυσικά και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 22 7 30 88 80 89 6 78, τα τηλέφωνα του 2000 εδώ για την επικοινωνία μαζί μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας. Στο 2000fm.samos.gmail.com, εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Φυσικά τα λέμε και στις προσωπικές μας σελίδες, όπως λέμε εδώ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρκετά τα μηνύματά σας για πολλά θέματα έτσι, τα οποία συζητάμε, τα οποία πρέπει να αναδείξουμε σίγουρα. Και φυσικά, όπως λέμε, η καθημερινότητά μας δεν είναι μόνο δύσκολες στιγμές, είναι και όμορφα πράγματα τα οποία πρέπει να τα αναδεικνύουμε καθημερινά, και θα συζητήσουμε έτσι σήμερα κάποια θέματα για τέτοια, όσο πλησιάζουμε και προς το καλοκαίρι. Ανοίγει ο καιρός, ήδη έχουμε ξεκινήσει και τα μπάνια μας, ορισμένοι εδώ μας γράφετε. Βεβαίως, γιατί είναι και μια καλή ημέρα σήμερα να ξεκινήσουμε τα μπάνια μας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου εδώ στην πόλη της Σάμου, με αίθριο καιρό. Λίγο ο καιρός θα μας τα χαλάσει βέβαια τις επόμενες ημέρες με κάποιες έτσι τοπικές νεφώσεις και ίσως έχουμε και μια μικρή μια πιθανότητα βροχής, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Πάντως πάμε δυναμικά προς το καλοκαίρι με τα θετικά μηνύματα τα οποία έχουμε και από τους αρμόδιους βέβαια που ακούμε. Θέλω να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα την εκπομπή μας με τα θετικά, με τα όμορφα, με το καλοκαίρι που θα ξεκινήσει έτσι σιγά σιγά, ξεκινά στα νησιά μας. Να δούμε ποιες θα είναι οι εικόνες του νησιού, και γενικότερα το λέμε αυτό μιλώντας για τις εκδηλώσεις. Οι άνθρωποι, οι μουσικές, οι γιορτές, οι πολιτιστικές συναντήσεις και οι εκδηλώσεις βέβαια που δίνουν ζωή σε κάθε γωνιά του τόπου μας εδώ και δημιουργούν εμπειρίες για τους κατοίκους και φυσικά για τους επισκέπτες μας. Και κάθε χρόνο έτσι, ο πολιτισμός αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια αυτής της καλοκαιρινής ταυτότητας του νησιού μας, με συναυλίες, με θεατρικές παραστάσεις, με αφιερώματα, με παραδοσιακές δράσεις, αλλά και σημαντικούς έτσι θεσμούς που έχουν πλέον έτσι καθιερωθεί. Έχουν καθιερωθεί και ξεχωρίζουν όχι μόνο στη Σάμμο, αλλά και ευρύτερα στο Αιγαίο. Πάμε να συναντήσουμε την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού για τον Δήμο Ανατολικής Σάμμου, να δούμε τι γίνεται φέτος όσον αφορά τον σχεδιασμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων, τις συνεργασίες και έτσι αν έχουν προχωρήσει ήδη δράσεις και τι θα δούμε φέτος το καλοκαίρι εδώ στο νησί μας. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν την κυρία Μαρία Πανουράκη Κονδύλη. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Πανουράκη. Μας ακούτε, κυρία Πανουράκη? Προφανώς έχει πέσει η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με την κυρία Πανουράκη για τα θέματα έτσι εδώ του πολιτισμού μας γενικότερα, για το πολιτιστικό μας καλοκαίρι. Και όπως είπαμε, έτσι ήδη ο κόσμος αρχίζει να αναζητά τι θα δει, τι θα ζήσει αυτό το καλοκαίρι. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις εκδηλώσεις εδώ για το νησί μας και από τους επισκέπτες που σιγά σιγά θα μας επισκέπτονται και μας ρωτούν τι θα δούμε φέτος το καλοκαίρι. Πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με την κυρία Πανουράκη και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, συζητάμε για το πολιτιστικό μας καλοκαίρι, συζητάμε εδώ για τις εκδηλώσεις στο νησί μας και στην Ανατολική Σάμμο. Νομίζω έχουμε τη δυνατότητα τώρα να μιλήσουμε με την κυρία Πανουράκη, την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Πανουράκη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Χατζημανόλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Τι ετοιμάζουμε
1: φέτος? Καλωρίζω στο σταθμό.
0: Να
1: είναι η πρώτη φορά που μιλάμε.
0: Πρώτη φορά
1: να μιλάμε πολλές φορές και να λέμε ευχάριστα πράγματα στον τόπο για τους ακροατές μας.
0: Με αυτό ακριβώς πιστεύω ότι πρέπει να τα λέμε τα καλά, να μην στεκόμαστε ακριβώς μόνο στα αρνητικά. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν σας έχουμε σήμερα εδώ να μας πείτε τι ετοιμάζεται φέτος από τον Δήμο Ανατολικής Σάμμου και γενικότερα ποια είναι η φιλοσοφία φέτος του φετινού πολιτιστικού προγράμματος.
1: Κοιτάξτε κύριε Χατζημανόλη, κάθε χρόνο ποντάρουμε στον πολιτισμό, γιατί για μας είναι, ο πολιτισμός είναι εξωστρέφεια του Δήμου μας, οπότε προσπαθούμε κάθε χρόνο με εκδηλώσεις, με ποιοτικές εκδηλώσεις να προβάλλουμε αυτό το πολιτισμό. Γίνονται ήδη από τέτοιες του χρόνου, γίνονται κάποιες, αλλά το αποκορύφωμα είναι μέσα στο καλοκαίρι. Mm-hmm. Κάθε χρόνο, όπως ξέρετε και εσείς, είναι τα ΙΡΕΑ, που φέτος είναι τα 20 χρόνια πια είναι επιπιακή εκδήλωση. Είναι οι γιορτές κρασιού, είναι οι εκδηλώσεις που κάνουν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, και εδώ θέλω να αναφερθώ και να πω ότι κάθε εβδομάδα ο Δήμος μας κάθε Παρασκευή πλέον θα παρουσιάζει ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο όλες τις εκδηλώσεις που μας έρχονται από τους πολιτιστικούς συλλόγους. Mm-hmm. Γιατί από τη μέρα που αναλάβαμε προσπάθησα να έρθω σε επαφή με όλους τους συλλόγους, να έχουμε από την αρχή ένα πολιτιστικό ημερολόγιο, να μην γίνεται αυτό που γινόταν παλιά. Ποιοτικές εκδηλώσεις να γίνονται μία μαζί με την άλλη και να μην μπορεί ο κόσμος να τους παρακολουθήσει. Εδώ αυτά τα δύο χρόνια πιστεύω ότι έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα, και κάθε χρόνο, τώρα στο τρίτο χρόνο, μέχρι στιγμής δεν βλέπω να έχει πέσει φέτος μία εκδήλωση πάνω στην άλλη. Mm-hmm. Το συζητάμε με τους συλλόγους, το θεωρούν και εκείνοι, γιατί ξέρετε ότι βάζουν τα δυνατά τους, όλοι οι άνθρωποι είναι εθελοντές, θέλουν την ετήσια που είναι κάθε καλοκαίρι και παρουσιάζουν με όλα τα τμήματα σε κάθε σύλλογο, να υπάρχει ο κόσμος. Τώρα, αν υπάρχει και άλλη εκδήλωση, ο κόσμος φυσικό θα διαλέξει να πάει. Οπότε προσπαθούμε όλο αυτό να το μετριάσουμε και εμείς και στις εκδηλώσεις τις δικές μας, mm-hmm, σαν Δήμος που έχουμε, σαν Δήμος Ανατολικής, να μην βάζουμε εκδηλώσεις τις μέρες που έχουν πολιτιστική. Θα προσπαθήσουμε και αυτό να το καταφέρουμε, τώρα να πέσει κάτι έκτακτο.
0: Εντάξει,
1: αυτό
0: δεν μπορούμε. Έχουν επικοινωνήσει, κυρία Πανουράκη, σχεδόν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι μαζί σας, ούτως ώστε να έχουν και εκείνοι ένα πρόγραμμα από την πλευρά τους,
1: ναι, ακριβώς,
0: για να διαμορφώσετε και εσείς το δικό σας.
1: Έχουμε ήδη προχωρήσει και εμείς να το περνάμε στο ημερολόγιο μας. Σχεδόν έχουν ανταποκριθεί οι σύλλογοι. Ξέρουμε το πρόγραμμά τους. Τώρα κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν σε χωριά και αυτά μπορεί να έρθουν τελευταία στιγμή, αλλά και πάλι πιέζουμε, σας παρακαλούμε πολύ, γιατί το θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο. Για μένα είναι το σημαντικότερο αυτό.
0: Ναι,
1: να ξέρουμε, να υπάρχει ένας μπούσουλας στις εκδηλώσεις. Φέτος, σας είπα, όλοι οι σύλλογοι θα κάνουν τις εκδηλώσεις τους, ήδη έχουν ξεκινήσει και κάνουν τα αφιερώματά τους. Mm-hmm. Εμείς σαν Δήμος σχεδιάζουμε να την 21η Ιουνίου, που είναι η μέρα, η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, ναι, να κάνουμε κάποιο δρόμενο, θα γίνει Παρασκευή φυσικά 19 Ιουνίου, γιατί θέλουμε μέρες που είναι εργάσιμες και είναι και ανοιχτά τα μαγαζιά, για να μπορούν και οι άνθρωποι αυτοί να δουλεύουν, αλλά και να φαίνεται και ο κόσμος μέσα στον εμπορικό μας δρόμο. Υπάρχει σκέψεις με όλα τα σύνολα που έχουμε τα μουσικά στην πόλη μας και στο Δήμο μας, για να κάνουμε κάποια δρόμενα. Θα ενημερώνεστε, εγώ σχεδόν κάθε εβδομάδα θα βγαίνω, θα το κάνω φέτος, mm-hmm, γιατί και πέρυσι ήταν και πρόπερσι ήταν δύσκολο, ήταν μέχρι να συνηθίσω τι γίνεται και όλα αυτά, πολύ το φόρτος για να γίνει μια εκδήλωση. Μόνο αυτοί που το ξέρουν, που διοργανώνουν εκδηλώσεις, ξέρουν τι γίνεται. Θα υπόσχομαι που θα βγαίνω μια φορά τη βδομάδα να ενημερώνω τον κόσμο και εσείς ό,τι χρειάζεστε για να ξέρουμε.
0: Να ενημερώνει τον κόσμο, και σίγουρα μας ρωτούν αυτή τη στιγμή, κυρία Πανουράκη, τι γίνεται με τις γιορτές κρασιού φέτος, αν μπορούμε να πούμε κάτι, έχει προγραμματιστεί ήδη κάτι όσον αφορά τις γιορτές κρασιού?
1: Κοιτάξτε, έχουν προγραμματιστεί οι ημερομηνίες, ξεκινάμε την πρώτη ημερομηνία, πάντα τιμή σε ένα και αν ξεκινάμε από το Μουσείο Ίνου. Mm-hmm. Φέτος λοιπόν είναι 17 Ιουλίου, δεν θα είναι μία εβδομάδα όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. συγγνώμη λίγο, είναι, θα τα αφήσουμε λίγο ανοιχτό γύρω στον 1,5 μήνα. Γιατί τι γινόταν? Εμείς αποφασίζαμε σαν Δήμος ότι θέλουμε δύο χωριά από την περιοχή του Πυθαγορείου και άλλα δύο χωριά από την εδώ του Κοκαρίου και όλα αυτά. Συνήθως όμως λέγανε τα χωριά. Εμείς θέλουμε να κάνουμε τις εκδηλώσεις μας όταν είναι και οι επισκέψεις μας και ότι είναι και οι Αθηναίοι που έρχονται το καλοκαίρι για να ζήσουν κάποιες στιγμές μαζί μας. Το καταλαβαίνουμε. Οπότε φέτος λοιπόν αποφασίσαμε την ομάδα πολιτισμού να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την ημερομηνία. Η αφετηρία μας είναι 17 Ιουλίου στο Μουσείο Ίνου και τελειώνουμε 29 Αυγούστου με τη μεγάλη συναυλία στην πόλη μας, της Σοφίας Μανουσάκη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα τα χωριά θα είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος 9 Αυγούστου.
0: Ωραία.
1: Από ξέρω ακριβώς, δεν θυμάμαι το πρόγραμμα. Θα είναι το Ηραίον, θα είναι το Υπάνδροσος και οι Βουρλιώτες που έχουν και εκείνοι 25 Ιουλίου, που ξέρω σίγουρα, δηλαδή τις ημερομηνίες τις σίγουρες. 21 Αυγούστου νομίζω έδωσε και η Πάνδροσος σήμερα. Και αφήνουμε αυτό το περιθώριο, θεωρώ ότι είναι και το πιο σωστό για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλους. Σωστά. Γιατί δεν γίνεται για μας, για το Δήμο, γίνεται για τους ντόπιους, αλλά και
0: για τους επισκέπτες. Βέβαια. Υπάρχουν, κύριε
1: Παναγιώτη. Τώρα, αν θα πετύχει αυτό, κύριε, επειδή είναι θα το δούμε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά θεωρώ ότι είναι καλύτερο για να μπορούμε και να τους ικανοποιήσουμε όλους.
0: Πιστεύω όταν υπάρχει συνεννόηση από όλους και μια καλή συνεργασία, σίγουρα θα βγει κάτι καλό. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι αρνητικό. Υπάρχουν, κυρία Πανουράκη, ήδη κάποιες συνεργασίες ή σημαντικές εκδηλώσεις που να έχουν κλείσει και να μπορούμε βέβαια να τις πούμε στον αέρα?
1: Κοιτάξτε, έχουμε συνεννοηθεί με το Σύλλογο της Εστίασης, έχω έρθει σε επαφή, να κάνουμε ένα πάρτι νέων, το οποίο για τους νέους δεν έχουμε κάνει, εγώ ειδικά στο τρίτο έτος και γενικά τα προηγούμενα χρόνια, για τους νέους μας κάτι. Προσπαθούσαμε πάντα να κάνουμε δύο μέρες και τις γιορτές Πασχιού να κλείνουμε εδώ με διάφορες συναυλίες. Θεωρώ λοιπόν φέτος και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πάρτι νέων για τους φίλους μας, τους νέους. Τα νεαρά μας παιδιά, τη ζωντάνια μας, το μέλλον μας.
0: Το οποίο μπορούμε
1: αυτό
0: να πούμε
1: 4 Ιουλίου.
0: 4 Ιουλίου. Και τι θα περιλαμβάνει?
1: Σκεφτόμαστε να γίνει 4 Ιουλίου, Έχουμε μιλήσει με το εστίασης, το θεωρήσανε πάρα πολύ θετικό και εκείνη. Να υπάρχει μουσική, να υπάρχει τη ζωή για τα παιδιά μας και να έχουν και εκείνοι κάποιες προσφορές.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή, οπότε... αν πάρω ένα κοκτέιλ, να πει ότι εγώ την τάδε μέρα θα έχω προσφορά το ποτό 8 ευρώ. Κατάλαβα. Τους άρεσε πολύ σαν ιδέα.
0: Καλή ιδέα, βέβαια.
1: Και πιστεύω ότι θα γίνει. Εμείς σαν Δήμος προγραμματίζουμε κάποιες, τις οποίες θα σας τις πω, που είναι τώρα φέτος. Αυτές είναι ένα αφιέρωμα στον Απόπλο. Ένα πραγματικά περιοδικό που μας βοηθάει τη Σάμμο μας, μια συγγραφική ομάδα που τα δίνουν όλα για τον πολιτισμό και για το μέλλον αυτού του τόπου. Και λόγω ότι φέτος πήρανε και το βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών, στο Ιστορικό Αρχείο 26 έκτου θα γίνει ένα αφιέρωμα σε αυτούς τους ανθρώπους, θα τους τιμήσουμε αυτούς
0: πολύ
1: τους
0: σημαντικό.
1: Ανθρώπους.
0: Μάλιστα, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου πείτε αν θα δούμε και κάποιες έτσι θεατρικές παραστάσεις ή αφιερώματα, συναυλίες, μας είπατε έτσι για το αφιέρωμα.
1: Θα γίνουν κάποιες ακόμα, δεν έχει κλείσει, γιατί σήμερα είχα μια συνάντηση για τα Ιραία Πυθαγόρια.
0: Θα σας πάω και εκεί τώρα, θα πάμε και στα Ιραία Πυθαγόρια.
1: Και εκεί προσπαθούμε τώρα τα χρήματα που έχουμε φέτος, γιατί δυστυχώς φέτος είναι μόνο ο Δήμος συμμετέχει στα Ιραία, αν και με τα χρήματα αυτά που 20.000
0: δηλαδή
1: έχουμε.
0: Υπάρχει περιορισμένος προϋπολογισμός.
1: Θα δούμε σε μια συνεννόηση και με την περιφέρεια, μήπως μπορούμε να κάνουμε και με εκείνους, να δώσουμε και εκείνοι ένα ποσό και να κάνουμε και κάποιες εκδηλώσεις. Επειδή δεν είναι μικρό το ποσό, δηλαδή εστιαζόμαστε στις 18-19-20, από εκεί ξεκίνησα σήμερα το καθιερωμένο που γίνεται κάθε χρόνο και προσπαθούμε να δούμε και κάποια να γίνεται μια αρχαία τραγούδια, μια συναυλία, αλλά αυτά σας είπα είναι ακόμα στο προγραμματισμό. Κάτι θετικό δεν έχουμε. Το ποσό ξέρω μόνο.
0: Από ό,τι θυμόμαστε και τα παλαιότερα χρόνια, κυρία Πανουράκη, το φεστιβάλ Ιραία Πυθαγόρια ξεκινούσε από το Μάρτιο, θυμάμαι, με κάποιες έτσι ομιλίες, δηλαδή με το επιστημονικό κομμάτι, και το καλοκαίρι χέρι ήταν και το πολιτιστικό.
2: Το πολιτιστικό, ναι.
0: Όσον αφορά το επιστημονικό κομμάτι τώρα, σε αυτή την περίοδο, έχουμε κάτι να πούμε όσον αφορά το φεστιβάλ Ιωάννη Σαγόρη?
2: Όχι, δεν έχουμε, όχι. Γιατί ακόμα δεν ψηφίστηκε προϋπολογισμός. Αυτό είναι το μείον μας.
0: Οπότε αυτό, ναι, γιατί
2: για φέτος... πότε καταλαβαίνετε, πέρσι η πρώτη ομιλία ήταν μέσα στο Μάιο. Είχαμε ξεκινήσει τις ομιλίες μέσα στο Μάιο.
0: Ναι.
2: Φέτος λοιπόν δεν μπορώ να το πω, γι' αυτό σας λέω έχουμε
0: σωστά
2: πάει πίσω.
0: Ναι.
2: Και προσπαθούμε τώρα να δούμε πότε θα γίνουν αυτές οι ομιλίες. Υπάρχει προγραμματισμός, σας είπα, δράσεων πολλές. 13 με 14 Ιουνίου ο Δήμος μας συμμετέχει στο δίκτυο Δήμων που ακολουθούν τα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Mm-hmm. Έγινε πέρυσι από μένα στο Δημοτικό Συμβούλιο μία εισήγηση. Φέτος πλέον είναι ολοκληρωμένο, υπάρχει καταστατικό και θα πάμε στο διήμερο αυτό όλες οι πόλεις που συμμετέχουμε στην Κόρινθο να υπογράψουμε αυτή τη διακήρυξη. Θα είναι κάτι σημαντικό, γιατί και ο Απόστολος Παύλος πέρασε και από το τόπο μας. Και είναι ουσιαστικά, προωθούμε δράσεις εξωστρέφειας του τόπου μας.
0: Και όσον αφορά, κυρία Πανουράκη, λίγο περισσότερο έτσι να ενταχθούν στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων η παράδοση και τα τοπικά στοιχεία της Σάμου, έχουμε πει για το Φεστιβάλ Κρασιού. Υπάρχει κάτι άλλο που να το βάζουμε σε πιο έτσι συγκεκριμένα πλαίσια όσον αφορά την παράδοση και τα τοπικά στοιχεία της Σάμου?
2: Κοιτάξτε, είπαμε, είναι τα Ιερέα Πυθαγόρια και οι γιορτές κρασιού. Και οι δράσεις που κάνουν είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι που ουσιαστικά είναι βγαλμένες από τον πολιτισμό της Σάμου.
0: Σωστά. Ωραία. Και κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε αν συμμετέχουν και οι νέοι, γιατί βλέπουμε ότι ολοένα σιγά σιγά κάποιοι νέοι έτσι δεν ανταποκρίνονται πάρα πολύ στα έθιμα, να το πούμε, γιατί να εντάξουμε και τα έθιμα μας μέσα, έτσι, και στις παραδόσεις
2: ακριβώς
0: μας. Αλλά απ' την άλλη όμως βλέπουμε ότι και υπάρχει έτσι και μια όρεξη από ορισμένους που θέλουν να τα κρατήσουν αυτά ζωντανά. Οπότε θέλω να μου πείτε αν υπάρχει συμμετοχή νέων ατόμων στις εκδηλώσεις, στις δράσεις γενικότερα.
2: Ναι, υπάρχουν εθελοντές, υπάρχουν νέοι που θέλουν, που τους αρέσει να συμμετέχουν, που το ζητάνε.
0: Ωραία, θετικό αυτό, πολύ σημαντικό.
2: Και είναι θετικό, για μένα είναι θετικό. Είναι θετικό ότι και σου δίνω και πληροφορίες. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιες με προσπάθησε, κάποια άτομα και στις ηλικίες των παιδιών μου που λένε προσπάθησε να στις μέρες που είναι το Rock Festival, που είναι αυτό για τον τόπο μας,
0: μη βάλεις
2: κάποια εκδήλωση. Δηλαδή το βλέπεις ότι άρα τα παιδιά σκέφτονται και σου λένε μην καταδικάσεις ένα φεστιβάλ που είναι αναγνωρισμένο για να κάνεις εσύ κάτι.
0: Σωστά. Ήταν ένα
2: καταλάβατε
0: θέμα,
2: δηλαδή
0: και παλαιότερα ήταν ένα θέμα αυτό, ότι όπως μας το είπατε και στην αρχή, ότι πολλές εκδηλώσεις ήταν κάποιες συγκεκριμένες μέρες μαζί, οπότε ήθελες να παρακολουθείς, ας πούμε ήταν το φεστιβάλ στο Ηρέον, το Rock Festival, ήταν άλλη μια εκδήλωση σε ένα άλλο χωριό, ήταν άλλη μια εκδήλωση στην πόλη της Σάμου. Έπρεπε, όχι έπρεπε, θέλαμε να παρακολουθήσουμε και τις τρεις τις πολύ σημαντικές έτσι εκδηλώσεις και συναυλίες κλπ. Δεν μπορούσαμε και ήταν ένα ζήτημα, ας πούμε, και ένα παράπονο και των επισκεπτών μας. Οπότε πιστεύω ότι από εδώ και έπειτα, με την συνεργασία που θα υπάρξει και με την συνεννόηση, έτσι, γιατί συνεννόηση πιστεύω παίζει μεγάλο ρόλο, ότι αυτό το πράγμα θα λυθεί και να μπορέσουμε έτσι να παρακολουθούμε τις εκδηλώσεις, γιατί είναι σημαντικές, έτσι. Μιλάμε για σημαντικές εκδηλώσεις. Ευχόμαστε λοιπόν, κυρία Πανουράκη, να πάνε όλα καλά και να περάσουμε ένα όμορφο καλοκαίρι, γιατί είναι πολλά υποσχόμενο το καλοκαίρι το φετινό. Μας ακούτε, κυρία Πανουράκη? Έχει πέσει γραμμή, μάλιστα, ωραία. Έχει πέσει γραμμή, πάντως μας τα είπε η κυρία Πανουράκη αναλυτικά. Πιστεύουμε ότι φέτος το καλοκαίρι, με την συνεννόηση που θα υπάρξει γενικότερα, δεν θα έχουμε αυτά τα οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και τα παράπονα από πολλούς. Είναι ένα καλοκαίρι δυνατό, πολλά υποσχόμενο και ευχόμαστε και ελπίζουμε να τα πάμε καλά και στο κομμάτι του πολιτισμού. Έχουμε να αναδείξουμε πολλά σαν νησί, έτσι, και στο κομμάτι του πολιτισμού. Γι' αυτό το λέμε. Φυσικά για οτιδήποτε νεότερο σε εκδηλώσεις και λοιπά και εμείς από εδώ θα σας ενημερώνουμε και να ευχηθούμε πλέον, μπαίνουμε δυναμικά στο καλοκαίρι, να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Όταν ξεκινάνε εκδηλώσεις ξεκινάει και επίσημα το καλοκαίρι μας, όπως λέμε. Αύριο έχουμε και Eurovision, θα τα συζητήσουμε αυτά σε λίγο εδώ με έναν φίλο και μουσικό παραγωγό εδώ του σταθμού μας, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα της Eurovision, με τον Κοσμά τον Καδραμάδο. Τον ακούτε κάθε βράδυ εδώ στο σταθμό μας 9 με 11 παρέα με την Εύη Βαλή. Θα μας πει έτσι λίγο για τα θέματα της Eurovision, κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς. Εντάξει, όσο δεν ασχολούμαστε κι εμείς πάρα πολύ με το συγκεκριμένο κομμάτι, απλά εντάξει, θα θέλαμε να ακούσουμε και μία άποψη ενός ατόμου, ενός ανθρώπου που ασχολείται πάρα πολύ με τη μουσική και με αυτά τα έτσι, με τη Eurovision κλπ. Πάμε σε μία μικρή μουσική ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με τα θέματα της εκπομπής μας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Energizers! Νιώθω άνετα!
7: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
6: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
7: Χαμογελώ μέσα τους!
8: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
9: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
10: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
11: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
10: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
11: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
10: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
11: Πανουράκης.
12: Καλωσορίσατε Εύη μας και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
13: No habla español.
12: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική. Έχει...
13: Σήκω απ' τη θέση σου.
14: Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
12: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
20: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
21: 2000 FM.
22: Σάμμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Ξεκινήσαμε έτσι λίγο σήμερα την εκπομπή μας με τα θέματα του πολιτισμού εδώ για το νησί μας, διότι έτσι μας ενδιαφέρει να δούμε τι καλοκαίρι θα έχουμε φέτος σε ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτισμό, με θεατρικές παραστάσεις, με συναυλίες κλπ. Ξεκινήσαμε έτσι με καλές ειδήσεις, αρκετά το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε έτσι αρκετά δύσκολα περιστατικά να αντιμετωπίσουμε και να σας πούμε. Τώρα, αύριο έχουμε Eurovision. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν πολύ ασχολούμαι με το συγκεκριμένο θέμα, δεν ξέρω και πολλές πληροφορίες και επειδή λαμβάνουμε κάποια μηνύματα εδώ από φίλους ακροατές, τι γίνεται με την Eurovision, μας ρωτάτε εδώ τι λένε τα στοιχήματα κλπ. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να σας απαντήσω εγώ που δεν ασχολούμαι, το μόνο που ξέρω είναι ότι αύριο έχουμε τον τελικό. Θέλουμε λοιπόν την βοήθεια από έναν έτσι άνθρωπο τον οποίο τον γνωρίζουμε χρόνια, τουλάχιστον εγώ. Είναι και εδώ στο σταθμό μας, τον ακούτε κάθε βράδυ παρέα με την Εύη Βαλή στις 9 η ώρα το βράδυ. Μιλάμε με τον Κοσμά Κατραμάδο να μας δώσει έτσι και τις δικές του πληροφορίες. Ένας άνθρωπος χρόνια στη μουσική, χρόνια στα ραδιόφωνα, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Κοσμά, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Ιπποκράτη, τι κάνεις?
0: Καλά. Μεσημέρι. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Θέλουμε τώρα λίγο τη βοήθειά σου να μας πεις καταρχάς την άποψή σου όσον αφορά την Eurovision. Αρχικά και μετά να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις, να δούμε τι πιστεύεις και εσύ φέτος όσον αφορά το τραγούδι το οποίο μας εκπροσωπεί και την Ελλάδα και την Κύπρο, βέβαια.
1: Ναι. Καταρχήν, εντάξει, τώρα μα πεις ότι γενικά παρακολουθούμε τα τραγούδια που στέλνουμε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές και όπως δεν ξέρω αν παρακολούθησες καθόλου στο πρώτο ημιτελικό όπου βγήκε πρώτος ο Ακύλας την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Ακόμα και οι ίδιοι παρουσιαστές συνέρτη είπαν ότι όλα τα τραγούδια του πρώτου ημιτελικού ήταν μέτρια. Ναι. Γενικά δηλαδή τα τελευταία χρόνια, όσο περνάει ο καιρός, τα τραγούδια δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη ποιότητα. Και μάλιστα κάποια στιγμή είχε διαμαρτυρηθεί η ίδια Ιταλία και απήχε για κάποια χρόνια ακριβώς για την ποιότητα της Eurovision και για την ποιότητα των τραγουδιών. Βέβαια επανήλθε τα τελευταία χρόνια και κρατάει νομίζω αρκετά το δικό της το στυλ, με τη γλώσσα της και με τη μουσική που συνήθως έχουμε ακούσει από τους Ιταλούς. Γενικά η Eurovision πιστεύω ότι το λένε πολλοί ότι δεν έχει τόσο καλές μουσικές πλέον. Και όπως πάντα παίζανε ρόλο και τα πολιτικά μέσα, άσχετα αν δεν
0: σίγουρα
1: το παραδέχονται.
0: Απλά ήθελα να ξέρω, Κοσμά, αν πιστεύεις και εσύ ότι έχει αλλάξει και γενικότερα ο κόσμος, η κοινωνία, τα ακούσματά μας. Δηλαδή αν δούμε την Eurovision της δεκαετίας ας πούμε του 90, δεν έχει καμία σχέση με τώρα.
1: Καλά, ναι, βέβαια.
0: Έτσι, οπότε, μήπως
1: δεν μιλάμε για μουσική τις περισσότερες φορές.
0: Αυτό ήθελα να πω. Μήπως συμβαδίζουμε λίγο και όσον αφορά τα τωρινά ακούσματα. Γιατί από εκεί και έπειτα βλέπουμε ότι όσον αφορά την Eurovision δεν νομίζω ότι πάμε και 100% με βάση τη μουσική, αλλά με τη σκηνική παρουσία, με τον ντύσιμο γενικότερα.
1: Παίζει ρόλο και οι δημόσιες σχέσεις εκεί πάνω.
0: Λέων πιστεύω ότι παίζει αυτό μεγάλο ρόλο. Ναι.
1: Καταλαβες. Αλλά το θέμα είναι να είναι και η ομάδα η ελληνική, όπως όταν ξεκινάει από εδώ, να έχει μια θετική αύρα και θετικά λόγια, δηλαδή μην ακούνε οι ξένοι, όταν ακούνε οι ξένοι στο εξωτερικό ότι ήδη είναι μείον το τραγούδι από τους ίδιους τους Έλληνες, δεν είναι καλό αυτό για τη φήμη του από εκεί και πέρα, ό,τι δημόσιες σχέσεις και να κάνουν. Στην προκειμένη περίπτωση το συγκεκριμένο τραγούδι, έτσι στενά αν το δούμε, έτσι δεν θα μιλήσουμε για την καλύτερη μουσική, ούτε για την καλύτερη δημιουργία, είναι γενικά σκηνική παρουσία, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει αν μπορεί να περάσει ένα μήνυμα. Νομίζω ότι αυτό φέτος το έχει καταφέρει ο άνθρωπος, ο Ακύλας, μαζί με την ομάδα του και ότι είναι θετικό γιατί έχει πετύχει τα περισσότερα από αυτά που χρειάζονται για να μπορέσει να πεις ότι το βράδυ του Σαββάτου πιθανώς να το δούμε στις τρεις πρώτες θέσεις.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πιστεύεις δηλαδή?
1: Αν στοιχηματικές εταιρείες που μέσα έχουν και Eurovision θα δεις ότι είναι το πιθανότερο μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις.
0: Όσον αφορά τα στοιχήματα, Κοσμά, πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία με τα στοιχήματα, δηλαδή στον προημιτελικό?
1: Ήμασταν
0: στην πρώτη θέση. Ξαφνικά μετά
1: στοιχηματικές εταιρείες και στην Ελλάδα πλέον και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό λογικά υπήρχαν πριν από εμάς, πριν από την Ελλάδα, που στοιχηματίζουν. Οπότε εκεί βλέπεις τις τάσεις, δηλαδή τι πιστεύει ο καθένας, σε τι ποντάρει, έτσι. Και το πώς το βαθμολογούν αυτό, δηλαδή τι απόδοση έχει. Αν έχει μεγάλη απόδοση, σημαίνει ότι δεν το

0: που ναι, να πηγαίνει στην κορυφή. Ναι. Αυτό έχει μικρότερες αποδόσεις, mm-hmm. το συγκεκριμένο τραγούδι, οπότε μέσω στοιχηματικών καταλαβαίνουμε ότι θα βρίσκεται μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις το βράδυ της Σαββάτου.
1: Μακάρι. Η συμμετοχή της Κύπρου πώς σου φαίνεται φέτος?
0: Δεν είναι, νομίζω ότι είναι λίγο αδιάφορη. Mm-hmm. Είναι λίγο αδιάφορη. Αλλά το ελληνικό κομμάτι έχει πιθανότητες να είναι στις τρεις πρώτες θέσεις μέσα. Αυτό είναι το σίγουρο. Έτσι, το συζητάνε όλοι και το λένε όλοι. Σίγουρα και η Νορβηγία αρέσει πάρα πολύ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τη θεωρείς φαβορή την Νορβηγία?
0: Είναι και αυτή μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις, εννοείται. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Τώρα βέβαια από εκεί και πέρα σε γενικές γραμμές τα λέμε, ότι με τις μουσικές δεν τα πάνε καλά.
1: Εσύ γενικότερα θέλω να μου πεις λίγο έτσι την άποψή σου για την Eurovision. Γιατί νομίζω ότι έχεις μια διαφορετική άποψη και θα ήθελα να την ακούσω.
0: Τίποτα, απλά το θέμα είναι ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που συνέβαινε πριν από 20-30 χρόνια, έτσι. Καμία σχέση με
1: πιστεύω,
0: αυτά που συμβαίνουν
1: πιστεύω
0: τα τελευταία χρόνια και μουσικά.
1: Ότι παίζει ρόλο, έτσι. Και τα social media παίζουν ρόλο σε αυτό, έτσι.
0: Τώρα ναι, όσο περνάνε τα χρόνια εννοείται βέβαια. Mm-hmm. Παλιότερα δεν υπήρχαν και αυτά. Αλλά αν βάλεις στο μυαλό σου ότι έχει περάσει, ας πούμε, το μάθημα σολφές, που ήταν μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Έχει περάσει η Μαρινέλα, που ήταν η πρώτη τραγουδίστρια στη Eurovision. Και όλο αυτό, όσο περνούσαν τα χρόνια, έφυνε σε ποιότητα, σε τραγουδιστές. Αλλά έτσι έχει γίνει η Eurovision. Είναι ένα πανηγυράκι, είναι ένα σο το οποίο θέλει να σου τραβήξει την προσοχή από τα μεγάλα προβλήματα που ζούμε καθημερινά. Δηλαδή σήμερα που μιλάμε εμείς για την Eurovision, υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην Ελλάδα και στον κόσμο, οπότε η Eurovision είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να σου τραβήξει την προσοχή από τα μεγάλα προβλήματα, είναι πανηγύρι καθαρά. Οπότε,
1: ναι, συμφωνούμε σε αυτό ότι...
0: Οπότε είχε αλλάξει τελείως το κλίμα. Παλιά ήταν πραγματικά μουσικός διαγωνισμός, έτσι. Τώρα δεν έχει καμία σχέση. Δεν ξέρω, ο Πασχάλης ο τραγουδιστής είπε ότι θα μπορούσε να ήταν Ολυμπιακοί αγώνες της μουσικής η Eurovision, αλλά νομίζω ότι διαφωνώ, γιατί έχει γίνει το εντελώς αντίθετο τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτό τώρα που λαμβάνω αυτή τη στιγμή ένα μήνυμα από ένα φίλο ακροατή που παρακολουθεί έτσι τη Eurovision από ό,τι μας λέει, μου λέει αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι μόνο, λέει, ένα τηλεοπτικό γεγονός, είναι και ένα performance, λέει, και
0: τώρα έτσι έχει.
1: Δεν μένουμε μόνο, δηλαδή, όπως το είπες και εσύ πολύ σωστά, καθαρά στο μουσικό,
0: ναι,
1: στο μουσικό κομμάτι.
0: Καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση.
1: Εντάξει, ας ελπίσουμε να τα πάμε καλά και αν βγούμε πρώτοι, που το ευχόμαστε, έτσι, αν μη τι άλλο, το ευχόμαστε να βγούμε πρώτοι.
0: Στην Ελλάδα για δεύτερη φορά, η πρώτη ήταν με την Παπαρίζου.
1: Θα γίνει, από ό,τι έχω ακούσει, έτσι, αν και δεν ασχολούμαι, όπως είπα και εγώ από την αρχή, θα γίνει, λέει, στη Θεσσαλονίκη ο διαγωνισμός του χρόνου. Τον διεκδικεί η Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν έχει και ακούσει κάτι.
0: Ελλάδα δεν είναι μόνο Αθήνα.
1: Σίγουρα, βέβαια.
0: Απλά χρειάζεται να υπάρχει ένας χώρος ανάλογος, γιατί θα το βλέπει όλος ο κόσμος. Προφανώς πηγαίνουν οι ειδικοί και φτιάχνουν τους χώρους και έχουν τα τηλεοπτικά, αλλά χρειάζεται και ο κατάλληλος χώρος. Οπότε πρέπει να είναι μια πόλη η οποία να έχει τον κατάλληλο χώρο. Αυτό έχει σημασία.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις. Αν είναι στη Θεσσαλονίκη, ναι. Αν είναι Αθήνα, ναι. Αν είναι κάπου αλλού, ξέρω κι εγώ, Πάτρα, ναι, βεβαίως. Mm-hmm. Αν υπάρχει τέτοιος χώρος μεγάλος και σωστός.
1: Αναλυτικά θα τα ακούσουμε και...
0: Το ζήτημα είναι να μπορέσει να πεις ότι το Σάββατο το βράδυ, αν δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις...
1: Να δεις την Eurovision.
0: Να δεις αυτό. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Συνήθως πολύ ακούω και εγώ συμφωνώ ότι πάμε και καθόμαστε κάποιοι που είμαστε λίγο περίεργοι με τις μουσικές για τη βαθμολογία και μετά δεν ακούμε καθόλου τα τραγούδια από τις 10 μέχρι τις 12 περίπου. Ακούμε τη βαθμολογία μετά, έτσι. Το οποίο παίζει να το κάνω κι εγώ, να κάτσω δηλαδή από τη βαθμολογία και μετά να παρακολουθήσω.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, τη στιγμή που ξέρουμε και όλα τα τραγούδια.
1: Εντάξει, αυτό ακριβώς. Οπότε θα ακούσουμε βέβαια και στην εκπομπή σου παρέα με την Εύη Βαλή το βράδυ.
0: Ναι, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για χθες, αλλά ήμουν Αθήνα, τώρα γυρίζω. Σε λίγο και το βράδυ θα είμαστε εκεί, ραντεβού 9 με 11.
1: Ωραία.
0: Το βράδυ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή.
1: Τέλεια, και θα ακούσουμε και πολλά, έτσι, πιο πολλά στοιχεία μάλλον εκεί στην εκπομπή σας για τα Eurovisionistica, να το πούμε έτσι πολύ απλά.
0: Εμείς προσπαθούμε πάντοτε να είμαστε μακριά από την επικαιρότητα, οπότε μπορεί να ακούσει και κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Σίγουρα, και αυτό είναι το οποίο κάνει τη διαφορά και πραγματικά γι' αυτό έχετε και
0: τόσο... Μπορεί να μιλήσουμε για σχέσεις, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, ναι. Μπορεί να μιλήσουμε για πολλά πράγματα.
1: Και να αφήσουμε λίγο στην άκρη την Eurovision, τα πάμε σήμερα, οπότε...
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς θα τα δούμε όλα το Σάββατο να δούμε τι θα συμβεί.
1: Ωραία, οπότε το βράδυ θα σας ακούσουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Κοσμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Να είσαι καλά, επίσης.
0: Θα περιμένουμε το βράδυ.
1: Εννοείται,
0: 9 η ώρα.
1: Εδώ, 9 η ώρα, λοιπόν, στο 2000, ο Κοσμάς, ο Κατραμάδος και η Εβιβαλή. Έχουμε και Eurovision, έχουμε αύριο έτσι ένα πλούσιο πρόγραμμα και όσοι δεν θέλετε να βγείτε και όπως το είπε και ο Κοσμάς, πολλοί είναι, λέει, εκείνοι που... Αν δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν, θα δουν Eurovision. Έχει αλλάξει γενικότερα το κομμάτι της Eurovision και κυρίως όσοι ασχολούνται περισσότερο με τη μουσική και είναι και πιο ψαγμένοι στο κομμάτι της μουσικής, αυτό θέλουμε να πούμε, έτσι. Τη Eurovision τη βλέπουν και δεν θα ήθελα να το πω πανηγύρι, αλλά εντάξει, γιατί και το πανηγύρι δεν είναι κάτι αρνητικό, αλλά ναι, το χαρακτηρίζουν πανηγύρι. Ωστόσο, εντάξει, είναι ένα μουσικό γεγονός που πλέον πιστεύουμε ότι δεν είναι και τόσο πολύ μουσικό γεγονός, γιατί πιο πολύ στεκόμαστε στο κομμάτι έτσι της σκηνικής παρουσίας, του ντυσίματος, γενικότερα της εμφάνισης, και έχουμε αφήσει λίγο πίσω το κομμάτι της μουσικής, του τραγουδιού, του στίχου, γενικότερα όπως ήταν τα παλιότερα χρόνια, ξέρω εγώ, του 90 του, και του 2000, αρχές του 2000. Εδώ μας λένε κάποιοι, ναι, κάποιοι φίλοι ακροατές, Παπαρίζου λέει δεν θα ξαναυπάρξει πάντως. Εντάξει, θα συμφωνήσω, από την αλήθεια, θα συμφωνήσω. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και πάλι, έτσι δεν το συζητάμε, καλή επιτυχία στον Ακύλα, καλή επιτυχία στην Ελλάδα, καλή επιτυχία και στην... στην τραγουδίστρια την Αντιγόνη, νομίζω, έτσι, στην Κύπρο. Καλή επιτυχία για εκεί και να πάρουμε καλές θέσεις. Αν όχι την πρώτη θέση, εντάξει, και δεύτερη θέση και τρίτη θέση και η Ελλάδα και η Κύπρος, καλές θέσεις είναι. Αυτό που μετράει είναι, λέει, το ταξίδι, λέει, και όχι ο προορισμός. Και αυτό που μετράει, βέβαια, είναι και η προσπάθεια των ανθρώπων. Και αν φανταστείτε πόσοι εργάζονται πίσω για να βγει αυτό το πράγμα το οποίο θα δούμε εμείς αύριο. Οπότε αξίζουν συγχαρητήρια όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν και πίσω και μπροστά από τις κάμερες, όπως λέμε, και γενικότερα για να στηθεί όλο αυτό το μουσικό γεγονός. Λοιπόν, πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, είπαμε βέβαια και για τα πολιτιστικά εδώ, να υπενθυμίσουμε και πάλι πως έχουμε πορείες ειρηνής, έτσι, έναν ιδιαίτερο συμβολισμό αποκτούν οι φετινές πορείες ειρήνης σε Σάμο και Ικαρία, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονης πολεμικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Στην προηγούμενη εκπομπή της συναδέλφου της Βιολέτας Τρυπόδη μίλησε το μέλος της Πανσαμιακής Επιτροπής Ειρήνη, ο κύριος Κώστας Τζίχας. Τόνισε ότι οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο δείχνουν πως η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο ενός γενικευμένου, ακόμη και ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου. Και στα πλαίσια αυτά, έτσι, η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης διοργανώνει αύριο Σάββατο 16 Μαΐου πορεία ειρήνης στην Σάμο με αφετηρία το ΚΙΤ στη Ζερβού στις 5 το απόγευμα και τερματισμό στην πλατεία Πυθαγόρα περίπου στις 7 το βράδυ. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται παράλληλα με την ειρηνοδρομία στην μνήμη του Δημήτρη Μαυρατζώτη, με διαδρομή από το κέντρο κράτησης προσφύγων στη Ζερβού μέσω Μυτιλινιών, Χώρας και Πυθαγορείου μέχρι το Βαθύ, όπως κάθε χρόνο γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτό, έτσι. Και αντίστοιχα, να πούμε ότι την Κυριακή 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί και στην Ικάρια η 6η Πανικάρια Πορεία Ειρήνης με αφετηρία το Αυλάκι στις 10 το πρωί και κατάληξη στην πλατεία του Ευδήλου. Και φυσικά οι διοργανωτές έτσι καλούν τον λαό των νησιών μας να συμμετάσχει μαζικά στις συγκεκριμένες κινητοποίησεις, στις συγκεκριμένες έτσι πορείες. Λοιπόν, η ώρα είναι 1 ακριβώς. Εμείς στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Αναφερθήκαμε έτσι λίγο σήμερα στα θέματα του πολιτισμού και μιας και έρχεται Σαββατοκύριακο, έτσι να πούμε και λίγο για πιο ευχάριστα θέματα, να ξεφύγουμε λίγο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 12, μέσα από τον 2000 και τους 99,8. Μην χάσετε σήμερα σε επανάληψη τις εκπομπές μας. 6 ώρα το απόγευμα η εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη, 8 η ώρα εδώ η εκπομπή η δική μας και 9 η ώρα με 11 το βράδυ η εκπομπή του Κοσμά Καταραμάδου με την Εύη Βαλή. Θα ακούσουμε έτσι πολλά για Eurovision και όχι μόνο. Από τον Ιπποκράτη Χατζημανούλη που ήταν στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Δημήτρη Ταμβακλή στην ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο και φυσικά από όλους εδώ εμάς, πολλές ευχές για ένα καλό μεσημέρι Παρασκευής, ένα καλό απόγευμα φυσικά και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενα, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πώς νιώθετε που είναι Παρασκευή?
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Έλαντε, είναι ωραία, είναι ωραία. Είναι ωραία και 15 Μαΐου, επίσης ωραία.
1: Κοσμάς Κατραμάδος, Εβιβαλή, κοντά σας και σήμερα όπως και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε παρεούλα. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Αχίλλειο, τον Βάρβαρο και τον Παχώμιο.
0: Χρόνια πολλά.
1: Τώρα στις παγκόσμιες ημέρες έχει ένα κατεβατό ολάκερο. Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων γράφει. Διεθνής ημέρα οικογένειας.
0: Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, που σημαίνει σήμερα δηλαδή δωρεάν τα μουσεία.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Σε παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων.
0: Νομίζω ότι κάπου εδώ κοντά 18 Μαΐου είναι.
1: Ναι.
0: Μια μέρα με δωρεάν μουσεία.
1: Αυτή η μέρα, η σημερινή, το απόψινό, είναι μουσεία τα οποία παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, δίνοντας την ευκαιρία σε ένα διαφορετικό κοινό να θαυμάσει τις μόνιμες συλλογές.
0: Τη νύχτα.
1: Τη νύχτα. Θα πεις, ας πούμε, μωρό μου απόψε, δεν θα πάμε για ποτό. Όχι. Θα σε πάω στο μουσείο.
0: Είσαι με τα καλά σου.
1: Καλά. Τι?
0: Εγώ θέλω να κάτσω να ξεκουραστώ, να πιω το ποτάκι μου, να ακούσω τη μουσική μου και να πάω στο μουσείο.
1: Α, εμένα θα μου άρεσε να σου πω μια έτσι βραδινή βόλτα στο μουσείο. Φαντάσου πως θα φαίνονται και τα εκθέματα έτσι φωτισμένα. Θα είναι λίγο πιο ατμοσφαιρικό.
0: Ορίστε, αυτά τις έχετε κάνει χωρίς ψυχολόγο, το έχω πει στο αφεντικό εδώ πέρα στο σταθμό τόσο καιρό, αλλά τίποτα. Τίποτα. Εν τω μεταξύ, αυτό με το... με την Αμφίπολη το είδες?
1: Ναι.
0: Το τελειώνω, του χρόνου θα είναι επισκέψιμο. Παιδιά, οι φωτογραφίες, αν δεν τις έχετε δει, είναι φοβερές, δηλαδή οπωσδήποτε πρέπει να πάμε εκεί. Ο τύμβος που είναι,
1: είναι
0: διαμέτρου μισό χιλιόμετρο και λες τι είναι αυτό τώρα, τι αρχαίο είναι αυτό. Μέσα καθαρίσανε τους χώρους και έχουν βγάλει φωτογραφίες. Είναι απίστευτο, λες και έχει φτιαχτεί πριν από 100 χρόνια. Είναι απίστευτες οι φωτογραφίες, δηλαδή οπωσδήποτε πρέπει να πας. Οπωσδήποτε στην Αμφίπολη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Μπορεί να είναι ακόμα νωρίς, αλλά διαβάζω συμβουλές για εσάς που φεύγετε από το σπίτι για διακοπές. Ή, εν πάση περιπτώσει, για Σαββατοκύριακα που πάτε διακοπές ή οτιδήποτε άλλο. Πώς μπορείτε, λέει, να προστατεύσετε το σπίτι σας από κλοπές? Καταρχήν, το πρώτο που έχω να σου πω ότι αν θέλει κάποιος και σε έχει βάλει στο μάτι κλέφτης, γιατί έχει πάρει χαμπάρι ότι έχεις λεφτά στο σπίτι, έχεις πολύτιμα αντικείμενα ή δεν ξέρω και εγώ τι, και αξίζουν. Δεν μιλάμε τώρα για μια τηλεόραση μόνο και ένα. Τι άλλο, α πούμε, ένα υπολογιστή, ας πούμε. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι της δουλειάς, κλέφτες δηλαδή, και ξέρουν, σε έχουν βάλει στο μάτι και σε παρακολουθούν χωρίς να το καταλάβεις, ότι έχεις πολλά πράγματα αξίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσεις ό,τι και να έχεις βάλει. Έτσι θα το πούμε αυτό. Από εκεί και πέρα, πώς μπορείς, λέει, να προστατευτείς. Πώς μπορείς να προστατευτείς? Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι καταρχήν να μην το λες δεξιά και αριστερά. Α, ξέρεις, το Σαββατοκύριακο θα φύγω και θα πάω διακοπές. Θα φύγω και θα πάω εκεί. Θα φύγω και θα πάω αλλού.
1: Θα περάσω υπέρ. Θα με ζητάς.
0: Θα φύγω και θα με ζητάς. Δεν ξέρω, αυτό παραπέμπει αλλού. Δεν το λες γύρω-γύρω. Έτσι, το λες σε κανένα δυο άτομα, στη μάνα σου, ξέρω και εγώ, στον πατέρα σου.
1: Ναι, δεν το διαφημίζεις.
0: Ναι, καλά, δεν πέρα το διαφημίζεις.
1: Από το...
0: Μπορείς να το διαφημίσεις.
1: Αν είσαι προληπτικός για να αποφύγεις τη γλωσσοφαγιά.
0: Άστο τη γλωσσοφαγιά. Εμείς μιλάμε τώρα για τους κλέφτες. Γιατί, ας πούμε, το πεις σε ένα περαστικό, σε ένα φίλο που δεν το ξέρεις καλά. Σε ένα φίλο που τον ξέρεις καλά, αλλά μιλάει πολύ. Δεν ξέρεις τι θα σου έρθει. Επίσης, δεν είσαι στις διακοπές, έστω και αν έχεις φύρει μια-δυο μέρες, και ανεβάζεις φωτογραφία εκείνη τη στιγμή. Περίμενε πρώτα να γυρίσεις από τις διακοπές και μετά ανεβάζεις ό,τι θέλεις. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που πήγαν, ανέβασαν ότι είναι σε διακοπές και τους κλέβανε μετά από λίγες ώρες.
1: Εξαιρετικό. Κοίτα, όμως, με αυτή τη λογική δεν ανεβάζεις ούτε ότι μπορεί να είσαι στη δουλειά σου να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Γιατί ο άλλος μπορεί να ξέρει ότι θα λείπεις 8 ώρες, ας πούμε, από το σπίτι.
0: Στη δουλειά σου μπορεί να λείπεις εσύ, μπορεί να μην λείπει άλλος. Μέσα στο σπίτι σου δεν είσαι μόνος πάντοτε.

0: Διάλειμμα, γιατί δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε.
1: Λέτε τόση γκρίνια, δεν μπορούμε ούτε εμείς να την αντέξουμε.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς, αλλά εμείς ακόμα, παρόλο που είναι Παρασκευή, θα σας πούμε λίγο για την Eurovision. Υπόθηκε από. Υπόθηκε από εκφωνητή, παρουσιαστή, τέλος πάντων, για τα λάθη που έγιναν από τους παρουσιαστές. Ότι αν έχεις ακούσει Δάφνη Μπόκοτα να παρουσιάζει και Κοστάλα, οι άλλοι όλοι δεν πιάνουν μία.
1: Μου επιτρέπετε να τοποθετηθώ.
0: Εμένα ρωτάς, τι είμαι εγώ.
1: Εγώ έχω να πω ότι όταν επιλέγεις κάτι για κάτι τόσο συγκεκριμένο, πρέπει και η επιλογή σου να είναι ανάλογη.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημιώρο Παρασκευής, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, έτσι σας προετοιμάζουμε λίγο. Έτσι, 15 Μαΐου σήμερα, του Σωτήριου έτους
1: Σωτήριο.
0: 2026. Σωτήριο. Βεβαίως. Εμβιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 15 Μαΐου το 1891, ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραλτ Φίλιπς ιδρύουν στο Αϊντχόφεν τη Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Το 1905 ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas, που εξελίσσεται σε πρωτεύουσα του Τζόου. 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυκτό Αβέροφ. 1948 Αίγυπτος, Λίβανο, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Ήπειρο Ιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. 1985 σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής, και τρεις αστυνομικοί. 2004 η ΝΕΤ μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, ένα κανάλι κατάφερε να συγκεντρώσει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ήταν η εποχή που ο Σάκης Ρουβάς είχε εκπροσωπήσει τη χώρα μας με το τραγούδι «Shake It». Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα για σήμερα 15 Μαΐου.

0: Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχει αρχίσει και κυκλοφορεί, αναπαράγεται, το βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο, και είναι ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Τι θα κάνεις αν πέσει διαστημικό σκουπίδι στο κεφάλι σου?
1: Μήνυση στο σκουπίδι. Μία πρόταση αυτή.
0: Ένας άντρας στη Φλόριντα,
1: μπορεί και να μην ζεις, να μου πεις,
0: προσπαθεί να βρει πού πρέπει να απευθυνθεί για να αποζημιωθεί από τις ζημιές που προκάλεσε ένα διαστημικό σκουπίδι που προσγειώθηκε στο σπίτι του. Λοιπόν, μελέτη του 2022 προέβλεψε αύξηση 10% της πιθανότητας για μία ή περισσότερες απώλειες από πτώση διαστημοπλοίου την προσεχή δεκαετία. Έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τώρα, όσον αφορά αυτό το τυπάκο, παιδιά, από τη Φλόριντα, ο Αλεχάνδρο Οτέρο προσπάθησε να ανακαλύψει το πού πρέπει να πάει, ποια πόρτα πρέπει να πάει να χτυπήσει για να πάρει τα λεφτά να φτιάξει το σπίτι του άνθρωπος. Οι πιο κοινές, ωστόσο, υπηρεσίες της ΗΠΑ που χειρίζονται έτσι αυτές τις περιπτώσεις είναι η NASA και η Διοίκηση Διαστημικών Συστημάτων. Η NASA, σου λέει, έχει το δικό της γραφείο που εστιάζει στο μετριασμό του κινδύνου των συντριμιών. Επειδή όμως πρόκειται για τεράστιους οργανισμούς, ο Παθών σύντομα συνειδητοποίησε ότι δεν πρόκειται να βγάλει εύκολα άκρα, γιατί γινόταν λίγο μπαλάκι η κατάσταση. Μέσω του X τον βρήκε ένας αστροφυσικός από το Harvard, και αυτός κατάφερε και έκανε τη γέφυρα στην ουσία ανάμεσα σε αυτόν τον καημένο που θέλει να φτιάξει το σπίτι του και στο Aerospace Corporation, που είναι ένα μη κερδοσκοπικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης. Και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει τυποποιημένο πρωτόκολλο για τέτοιες ζημιές. Δεν έχει προβλεφθεί, ρε παιδί μου. Δεν έχουν φτιαχτεί ίσως οι κατάλληλες νομοθεσίες για να σε καλύπτουν σε κάτι τέτοιο.
1: Στο μεταξύ, εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε διαβάσει κατά καιρούς ότι τα διαστημικά σκουπίδια αυξάνονται και υπάρχει μια περίπτωση να αυξηθούν και αυτά που μας πέφτουν στο κεφάλι. Αλλά κανένα κράτος δεν έχει, που έχει τέτοια πράγματα, δεν έχει φτιάξει και ένα σύστημα. Έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, αναρωτιέσαι, θα πέσει κάτι, κάποιο σκουπίδι, κάποιο διαστημικό αντικείμενο. Υπάρχει περίπτωση.
1: Ένας διαστημικός δεν είναι και στο κεφάλι.
0: Υπάρχει περίπτωση να μην είσαι σε θέση να ταυτοποιήσεις σε ποιον ανήκει αυτό το σκουπίδι. Ποιος το πέταξε εκεί πάνω?
1: Είναι Ρώσος,
0: ο Ιλον Μάσκ, ο Κινέζος, η NASA. Ποιος είναι πίσω από αυτό το σκουπίδι? Για να πας να τα ζητήσεις από εκείνονα. Αλλά πώς?
1: Τα είχαμε όλα. Αυτό είναι το καινούριο που μας έμενε τώρα.

0: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Χρόνια τώρα.
1: Θέλω να δηλώσω ότι ώρες-ώρες προβληματίζομαι.
0: Προβληματίζεται.
1: Είναι αυτό που κοιτάς τον άλλον και νιώθεις
0: ταραχή.
1: Ότι κάποια κυκλώματα δεν κάνουν επαφή εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή.
0: Όχι, όχι, δεν ισχύει. Αυτό ποτέ δεν ισχύει. Αλλά εντάξει, είσαι μερικές φορές αλλού, ρε παιδί μου. Δεν, ναι. Είσαι αλλού. Δεν ξέρεις από ταύρους, μαθαίνεις τώρα, σε κατανοώ.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα πας και σε ανώτερο επίπεδο τα επόμενα χρόνια.
1: Έχω καταφέρει να συνεννοηθώ με υδροχώους. Νομίζω ότι αυτό να συνεννοηθώ με ταύρο είναι εύκολο μετά.
0: Δεν είναι εύκολο, γιατί ο υδροχώος το παίζει φίλος, τρελός και παλαβός, μέχρι εκείνη τη στιγμή που δεν θα είσαι φίλος πλέον. Για κάποιο άσχετο, άγνωστο λόγο. Έτσι, που δεν το ξέρει κανένας. Αν το ρωτήσει και τον ίδιο, μπορεί και ο ίδιος να μην ξέρει, γιατί δεν είσαι φίλος πλέον, δεν είναι φίλος πλέον μαζί σου, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Νομίζω ότι το θέμα των υδροχώων δεν είναι
0: το αν
1: είσαι
0: ζώδιο.
1: Πλέον φίλος είναι μαζί του ή όχι. Είναι το αν είσαι εγκόμενος πλέον ή όχι.
0: Λοιπόν,
1: εκεί είναι οι στενές ταμπέλες, ρε παιδί μου, που τις ενοχλούν.
0: Τι είσαι τώρα, φίλος? Δεν είσαι
1: γνωστός.
0: Γνωστός.
1: Κοιμηθήκαμε μαζί.
0: Έλα μωρέ τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέει.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα της Παρασκευής. Τελευταία εργάσιμη για τους περισσότερους. Έβιβαλη, Κοσμάς Καθαρμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες εδώ μαζί.
1: Και
0: υπάρχει εδώ μια έρευνα που διαβάζω με 1700 άτομα, τα οποία έδειξαν ότι η εγκυμοσύνη κάνει τις γυναίκες να γερνούν πιο γρήγορα. Πιο συγκεκριμένα, πήραν 1700 άτομα 20 έως 22 ετών το 2005. Καταγράψανε διάφορα πράγματα που τους ενδιαφέρει για αυτό το ζήτημα και είδαν τις αλλαγές που προέκυψαν το 2014 που τους ξανακάναν εξετάσεις και διάφορα άλλα τέτοια, και έδειξε αυτή η έρευνα ότι η εγκυμοσύνη κάνει τις γυναίκες να γερνούν πιο γρήγορα.
1: Μου κάνει εντύπωση εμένα αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι δεν είναι η εγκυμοσύνη.
0: Δεν ξέρω, ρε,
1: η οποία
0: κορίτσια,
1: σε γερνάει.
0: Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Ενδεχομένως αυτό το οποίο εντός εισαγωγικών σε γερνάει ή εξαντλεί τον οργανισμό σου είναι η καθημερινότητα που αποκτάς μετά τον ερχομό ενός παιδιού.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι όλο το πακέτο, αλλά ό,τι και να κάνετε σας γερνάει και δεν είναι υπέρ σας. Δηλαδή κάνετε σεξ, δεν είναι υπέρ σας, είναι υπέρ των αντρών. Δεν ξέρω αν θυμάσαι μια έρευνα που διαβάζαμε εδώ. Το σεξ δεν βοηθάει τις γυναίκες. Αντίθετα, τους άντρες βοηθάει πολύ. Έλεγε η έρευνα. Δεν ήταν μία, ήταν πολλές που έχουμε διαβάσει κατά καιρούς. Τώρα εδώ η εγκυμοσύνη πάλι σας γερνάει. Τι γίνεται? Τι γίνεται?
1: Θα τα παρατήσω όλα και θα γίνω πεταλούδα.
0: Μπορείς να γίνεις άντρας.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Πεταλούδα τι, πεταλούδα πάλι, δεν ξέρω.
1: Πεταλούδα θέλω να
0: γίνεις άντρας για να βολεύεσαι με όλα αυτά εδώ.
1: Βρε, δεν με ενδιαφέρει να γίνω άντρας.
0: Να μην έχεις εγκυμοσύνες και να μην γερνάς γρήγορα. Και το σεξ να το ευχαριστιέσαι.
1: Μπορεί και η πεταλούδα να το ευχαριστιέται.
0: Μπορεί και όχι όμως. Οπότε...
1: όχι, θέλω να γίνω πεταλούδα.
0: Εντάξει,
1: να περάσω από το στάδιο της κάμπιας, να μην με θέλει άνθρωπος.
0: Είσαι μουρικά.
1: Και μετά να γίνω πεταλούδα και να λέω πεταλουδάρα.
0: Τι λέει σήμερα, θέλει να γίνει κάμπια η Εύη.
1: Αν δεν γίνεις κάμπια, δεν γίνεσαι πεταλούδα.
0: Αυτό.
1: Πρέπει να το περάσει κι αυτό.

0: Τι έχεις να μας πεις μετά τις κάμπιες και τις πεταλούδες?
1: Νομίζω τη σημαντικότερη δήλωση την έκανα με την κάμπια, γιατί...
0: Σημαντικότερη δήλωση για πότε, για σήμερα, για αυτή την εβδομάδα, για αυτό το μήνα.
1: Για σήμερα, ωστόσο, η δικιά μου δήλωση δεν μπορεί να συγκριθεί.
0: Φορολογική δήλωση.
1: Περί καμπιοσύνης. Δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε στο ελάχιστο με τη δήλωση ενός αγρότη από τη ΣΥΠΑ, από το Κολοράντο στη ΣΥΠΑ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι εξωγήινοι κλέβουν τα ζώα του και ακροτηριάζουν κάποια από αυτά.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Από ό,τι διαβάζω εδώ είναι και άλλοι που το έχουν δηλώσει αυτό κατά καιρούς.
1: Το εντυπωσιακό, λέει, που αναφέρει είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις κακοποίησης, τέλος πάντων, των αγελάδων του, δεν υπήρχε αίμα και ίχνη τριγύρω.
0: Mm-hmm. Είναι ο Μάικ Ντουράν.
1: Όχι τον Ντουράν Ντουράν, είναι άλλη υπόθεση.
0: Ένας της οικογένειας γενικότερης του Ντουράν. Έτσι. Βέβαια, σε όλο αυτό, ξαναλέω, δεν είναι ο μοναδικός, είναι και άλλοι που το έχουν διαπιστώσει τον τελευταίο καιρό ειδικά. Και λέει ότι είναι όλα αυτά που λείπουν γλώσσες. Λείπουν οτιδήποτε, είναι όλα σαν να έχει γίνει μια πολύ καλή επιτυχημένη εγχείρηση και δεν φαίνεται κάτι, έτσι, δηλαδή δεν είναι κομμένη γλώσσα, έχει κοπεί και έχει ραφτεί, ας πούμε, πώς να το πω.
1: Είναι σαν να έχει γίνει με λέιζερ, σαν να έχει γίνει καυτεριασμός ταυτόχρονα.
0: Επίσης στα χωράφια αυτά που είναι οι αγελάδες έχουν βρεθεί και μικροί κύκλοι καμένοι, ξέρω και εγώ. Εξωγήινη. Επίσης μπορεί η εξωγήινη να φταίνει και για άλλα πράγματα. Παιδιά, πρέπει να το σκεφτούμε σιγά σιγά.
1: Οπότε, πού είναι το παράξενο που λέω εγώ να γίνω κάμπια και πιταλούδα?
0: Δεν είσαι εξωγήινη. Δεν ασχολείσαι με τους εξωγήινους. Μπορείς να πεις ότι χάθηκα μια εβδομάδα και με έψαχνε η οικογένειά μου μέχρι να παγάγει η εξωγήινη. Τώρα εσύ τι έχεις κάνει είναι ένα άλλο θέμα.
1: Εγώ νόμιζα ότι έλειπα δύο ιδέες, ώρες.
0: Κορίτσια, σας δίνω ιδέες. Εσείς που προσπαθείτε να βρείτε διάφορες χαζές δικαιολογίες, όταν θα εξεφανιστείτε μια εβδομάδα από την οικογένειά σας, από το σπίτι σας, πείτε με απήγαγαν, αχ τι ωραία η εξωγήινη.
1: Δεν ξέρω. Θα το σκεφτώ. Για να ακούσω δυνατά.

0: πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Αυτό
1: θα,
0: έχω να σου πω.
1: Θα κάνουμε τις δικές μας έρευνες έτσι για τις αγελάδες ή όχι?
0: Όχι, όχι, τους αφήνουμε στους εξωγήινους να κάνουν το έργο τους. Είμαστε υπέρ των εξωγήινων γενικότερα.
1: Όχι, θα κάνω και μια έρευνά μου.
0: Όχι, εγώ το πήρα απόφαση. Αν εξαφανιστώ μια μέρα, θα πω ότι με είχαν απαγάγει εξωγήινοι. Τώρα τι θα είχε γίνει στην πραγματικότητα, αυτό δεν το ξέρει κανείς.
1: Αχα.
0: Λοιπόν, πάμε τελευταίο διάλειμμα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook με τα ονόματά μας σε λατινικούς χαρακτήρες, Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάτος. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μη φύγει.

0: 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Τη δική του απάντηση στα σενάρια περί υποβάθμισης του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου έδωσε μιλώντας σήμερα στον 2000 FM ο πρόεδρος της Τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου, Θαλασσινός. Όπως ανέφερε, το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται σύσκεψη των δύο πρόεδρων των Κέντρων Υγείας του νησιού με τον διοικητή του νοσοκομείου Σάμου, προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στη λειτουργία των δομών υγείας, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο βασικό ζήτημα αποτελεί ανταπόκριση και στελέχωση από γιατρούς. Ο κύριος Θαλασσινός διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες περί υποβάθμισης του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου, τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει ποιοι, πότε και πώς διέδωσαν αυτές τις φήμες και με ποια σκοπιμότητα. Πρόκειται για ένα κέντρο υγείας που λειτουργεί κανονικά και μάλιστα πρόκειται να ανακαινιστεί, σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως όχι μόνο δεν υπάρχει υποβάθμιση, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής. Παράλληλα, εξέφρασε την απορία του για το πώς ξεκίνησε η συγκεκριμένη συζήτηση, επισημένοντας ότι το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου συγκαταλέγεται, όπως είπε, στα καλύτερα κέντρα υγείας σε επίπεδο αντιμετώπισης ζητημάτων και εξυπηρέτησης πολιτών. Την άμεση ανάκληση της απόλυσης συμβασιούχου εργαζόμενης στην εφορία αρχαιοτήτων Σάμου ζητά το Εργατικό Κέντρο Νομού Σάμου, καταγγέλλοντας, όπως αναφέρει, ανάλγητη και εσπευσμένη διαδικασία από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Σάμου, Νανά Νικολάου, μιλώντας σήμερα στον 2000, ανέφερε πως την ώρα της συνέντευξης βρισκόταν σε συνάντηση με δικηγόρο, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων σχετικά με την υπόθεση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου, εργαζόμενη μητέρα παιδιού με αυτισμό και μονογονέας είχε προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ την 1η Απριλίου του 2026 και εργαζόταν στην εφορία αρχαιοτήτων Σάμου, ενώ τα τελευταία 4 χρόνια απασχολούνταν στην ίδια υπηρεσία ως συμβασιούχος, κάνοντας χρήση των ίδιων κοινωνικών κριτηρίων. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρέστη χθες 5η 14 Μαΐου, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη, στην τελετή εγγενείων του συγκροτήματος νέων στρατιωτικών νικημάτων αξιωματικών ΣΟΑ στο Αγαθονήσι. Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυριωτικής κύριος Νικόλαος, ενώ το νέο συγκρότημα στρατιωτικών νικημάτων αξιωματικών στο Αγαθονήσι αποτελεί δωρεά της Eurobank, την οποία εκπροσώπησε στη τελετή εγγενείων ο αναπληρωτής Διεθνών Σύμβουλος της Τράπεζας Σταύρος Ιωάννου. Μετά από έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Πυθαγορείου Σάμου, ταυτοποιήθηκε η Μεδαπή για την εμπλοκή της σε περιστατικό κακοποίηση σκύλου που έλαβε χώρα κατά τον προηγούμενο μήνα στην ευρύτερη περιοχή του Πυθαγορείου στη Σάμου. Ειδικότερα, με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, προέκυψε ότι ταυτοποιηθήσα η Μεδαπή χτύπησε σκύλο με αμβλή αντικείμενο με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό και μετέπειτα τον θάνατό του. Το προανακριτικό έργο διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου Σάμου. Ιδιαίτερο συμβολισμό αποκτούν οι φετινές πορείες ειρήνης σε Σάμο και Ικαρία μέσα από ένα διεθνές περιβάλλον έντονης πολεμικής κλιμάκωσης στην Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Μιλώντας στον 2000 FM, το μέλος της Πανσαμιακής Επιτροπής Ειρήνης Κώστας Τζίχας τόνισε ότι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο δείχνουν πως η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε ένα κίνδυνο ενός γενικευμένου, ακόμη και ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Στο πλαίσιο αυτό, η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης διοργανώνει το Σάββατο 16 Μαΐου πορεία ειρήνης στη Σάμο με αφετηρία το ΚΙΤ στις Ζερβού στις 5 το απόγευμα και τερματισμό στην πλατεία Πυθαγόρας στις 7 το βράδυ. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται παράλληλα με την ειρηνοδρομία στη μνήμη του Δημήτρη Μαυρατζώτη με διαδρομή από το Κέντρο Κράτησης Προσφύγων στη Ζερβού μέσω Μυτιλινιών, Χώρας και Πυθαγορείου έως και το Βαθύ. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου, που τιμάται στις 19 Μαΐου, η πρόεδρος του Συλλόγου Νοσημάτων του εντέρου Βασιλική Ραφαέλα Βακουφτσή μίλησε στον 2000 για την νόσο του Κρόν και την ελκώδη κολίτιδα, αναδεικνύοντας βασικές πτυχές της διαχείρισης και της καθημερινότητας των ασθενών. Όπως τόνισε, τα συγκεκριμένα νοσήματα δεν έχουν σαφή αιτιολογία, καθώς πρόκειται για πολυπαραγωγικές παθήσεις άγνωστης αρχικής αιτίας. Παρά την πρόοδο της ιατρικής έρευνας, δεν υφίσταται οριστική ίαση, ωστόσο οι σύγχρονες φαρμακευτικές θεραπείες μπορούν να διατηρήσουν την νόσο σε ύφεση για μεγάλο χρονικό διάστημα που μπορεί να διαρκέσουν μήνες ή και χρόνια με πιθανές καταδιαστήματα εξάρσης. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου παραμένει κρίσιμη με στόχο την καλύτερη κατανόηση και διαχείριση των παθήσεων αυτών. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εδώ.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε. Εύη Βαλίκος μας κατραμάδος εδώ. Και έχουμε συμβουλές που μας δίνουν τα site.
1: Αχα.
0: Τέσσερις μυστικές γωνιές στη Νέα Υόρκη που μπορείς να επισκεφτείς. Τέσσερις μυστικές γωνιές
1: να
0: στη Νέα Υόρκη.
1: Να κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Τι παρένθεση να κάνεις?
1: Να κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Εδώ δεν μπορούμε να πάμε στην...
1: Όταν άρχισες να λες, εκεί κολλάει, όταν άρχισες να λες τέσσερις μυστικές γωνιές και συμβουλές από site, λέω να, τώρα θα πει τέσσερις μυστικές γωνιές που πάνε και τρυπώνουν οι κατσαρίδες και μετά σου εμφανίζονται. Εγώ το πήγα εκεί.
0: Λοιπόν...
1: Εσύ για τη Νέα Υόρκη, γιατί δεν ξέρεις, αύριο μεθαύριο μου κάθεται το λότο που δεν παίζω, το κίνο που δεν παίζω,
0: το άλλο που δεν
1: παίζεις, το στοίχημα που δεν παίζω,
0: το κίνο και το άλλο.
1: Κάτι μπορεί να παίξω, δεν ξέρεις καμιά φορά, και να καταφέρω να πάω και Νέα Υόρκη.
0: Συγγνώμη, από πού και ως πού, ένα site της καθημερινότητας μας δίνει τις τέσσερις μυστικές γωνιές της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ, Νέα Υόρκη.
1: Για δηλαδή, να κάνουμε ταξίδια του
0: συγγνώμη,
1: μυαλού.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα. Είχαμε χρήματα να πάμε να εδώ δά στη γείτονος χώρα, ας πούμε, στη γειτονική χώρα και δεν έχουμε, πώς το λένε, και είναι εύκολο να πάμε και στη Νέα Υόρκη.
1: Κοίτα, περίμενε.
0: Εδώ δεν έχουμε
1: έτσι
0: να φάμε
1: όπως πάνε.
0: Το 90% του κόσμου και εμείς θα πάμε στη Νέα Υόρκη να... και θα δούμε και τις τέσσερις μυστικές γωνιές.
1: Έτσι όπως πάνε.
0: Πάτε καλά εκεί στα site.
1: Άκουσα με λίγο. Έτσι όπως
0: μας
1: πάνε.
0: Ακούω συνέχεια.
1: Τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια για να πας εντός Ελλάδος κάπου δεν αποκλείεται σε ένα χρόνο τα εισιτήρια να είναι μία ή άλλη για Νέα Υόρκη.
0: Δεν νομίζω. Γιατί είναι ακριβά αρκετά τα εισιτήρια.
1: Υπάρχουν πολύ καλές προσφορές.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι το House of Yes.
1: Και το House of No.
0: Το Highline Park. Το Sorgas Pure. Και το The Bushwick Call.
1: Το Call κατάλαβα.
0: Collective.
1: Μου το χάλασες τώρα.
0: Συγγνώμη. The Bushwick Collective. Αυτές είναι οι τέσσερις μυστικές γωνιές της Νέας Υόρκης που δεν κοιμάται ποτέ αυτή η πόλη. Όταν φτάσουμε στη Νέα Υόρκη θα σας πούμε.
1: Νέα Υόρκη δεν κοιμάται ποτέ.
0: Μπορεί να πάμε στη Νέα Σμύρνη, στην Αθήνα. Μπορεί να πάμε στη Νέα Χαλκιδόνα επίσης. Δεν ξέρω για τη Νέα Υόρκη τι να σου πω.
1: Δύσκολο το βλέπω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.

0: φτιάχνει Ινδία.
1: Ινδία, ναι.
0: Έτσι. Αν παρατηρήσετε κάποιοι, θα δείτε ότι στην Ινδία πηγαίνουν αρκετές επιχειρήσεις δυτικές που ήταν στην Κίνα. Όλα αυτά τα λέω γιατί αμέσως μετά διαβάζω εδώ για την Ινδία. Ένας νόμος που υπάρχει στην Ινδία είναι ότι ο άντρας μπορεί να κάνει σεξ με τη γυναίκα του όποτε θέλει.
1: Έλα μου.
0: Σαν αντίκτυπο αυτού, τι συμβαίνει, τι σημαίνει όλο αυτό, αυτός ο νόμος, ότι δεν υπάρχει βιασμός. Δεν θεωρείται βιασμός.
1: Τραγικό.
0: Παπ. Εντάξει.
1: Εξοργιστικό.
0: Έτσι. Τώρα αυτή η χώρα με αυτό το νόμο σε λίγο θα είναι η χώρα με τον περισσότερο, με το μεγαλύτερο πληθυσμό στη γη, έτσι. Για φαντάσου.
1: Όχι, δεν θέλω να φανταστώ.
0: Τέλος πάντων, τι γίνεται πάνω στην ίδια γη που κατοικούμε, που είναι ένας κοκοσάμου μέσα στο σύμπαν, στο άπειρο, έτσι. Τι υπάρχει δηλαδή, τι υπάρχει σε αυτή τη γη, είναι απίστευτο.
1: Είναι αυτό το όσο περισσότερο το σκέφτομαι, τόσο περισσότερο τρομάζω.
0: Με τις υγείες σας.

0: τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτή την εβδομάδα. Πάμε για Σαββατοκύριακο. Φύλαξέ τα τη Δευτέρα. Έχουμε τη Δευτέρα που θα είμαστε εδώ με ζώδια, με νέα από το διάστημα, αλλά και με διάφορα άλλα που έχεις φυλάξει, πιστεύω. Εδώ για τη Δευτέρα.
1: Δεν ήταν όμως πολύ ρομαντικό αυτό με τους τερμίτες.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω, δεν μου κάνει κάτι.
0: Δεν ξέρω, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ευχόμαστε.
1: Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε.
0: Έτσι, τη Δευτέρα εδώ με ζώδια.
1: Πολλά πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ Ωμικρον Εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ Ωμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
4: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
9: Έμαθα να δέχομαι την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα πως δεν γεννήθηκα μισός να ψάχνω τ' άλλο με μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
10: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου, φταίει. Δεν σε φτάνει και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν.

λύπη μου τόση μου φταίει. Που θυμάται την τόση φταίει. Που το μυαλό αρμενίζει να φταίει. Που στα ρηχά με γυρίζει και φταίει. Ο μικρός ουρανός σου μου κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει. Που είναι η ζωή μια αρένα στην πάτη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα το

2000 FM.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.
2: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.